0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Okay, I'll try.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο? Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος, εγώ?
22: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα λοιπόν, Yellow Radio 101,7, είμαι ο Δημήτρης Σολβανός, Law and Disorder. Είχαμε πολύ disorder την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν δεν έχουμε αθλητική επικαιρότητα. Ο Άρης νομίζω παίζει στο μπάσκετ την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ. Αύριο εδώ με διορθώνουν από το σταθμό. Έχω πιαστεί αδιάβαστος. Τέλος πάντων, Αθήνα παίζουμε. Α, ναι, μπράβο, παίζουμε Αθήνα αν κερδίσουμε το τρίτο το παιχνίδι που λογικά θα το κερδίσουμε, παίζουμε με το Γαύρο. Οπότε πρέπει να υποστηρίξουμε το Γαύρο για να είναι κουρασμένος και να περάσει ο Άρης. Δεν ξέρω, είναι σαν την αυτή που λέει είναι όργανο, το όργανο είναι μπουζούκι κτλ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Γενικά δεν υπάρχει αθλητική επικαιρότητα, ψιλοβαριέμαι, δεν μπορώ να υποστηρίξω στο Final Four καμία ομάδα, δεν με καίει ιδιαίτερα. Όσο έτσι ανθρώπινα συμπαθώ τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτοί που έχουμε συνεργάτητα στην Αθήνα, η Μαργαρίτα Ιθάνου, είναι δικηγόρος του Παναθηναϊκού, τα έχει βάψει μαύρα. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορώ να συμπαθήσω άλλη ελληνική ομάδα πλην του Άρη. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο αυτό. Απέκλεισε την Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός, έκανε το χρέος του. Απ' τη μια μου λέει άλλος ελληνική ομάδα. Τι ελληνική ομάδα είναι, πόσους Έλληνες έχει. Τέλος πάντων, δεν καίγομαι ιδιαίτερα. Πιο πολύ, να σα πω την αλήθεια, χθες τα ξημερώματα είδα τον αγώνα του Ούσικ με έναν Ολλανδό. Υπάρχει τώρα και στο YouTube. Μου έκανε εντύπωση που το μάτς έγινε στην Αίγυπτο, σε κάτι πυραμίδες εκεί πέρα είχαν στήσει μια αρένα, είχε πάρα πολλούς αγώνες, φοβερό πανηγύρι, πολύ ωραίο. Όποιος θέλει μπορεί να το δει στο YouTube, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο αγώνας ήταν πολύ καλός. Ο Ούσικ είναι αυτός ο Ουκρανός που τους έχει κερδίσει όλους, είναι φοβερός, είναι ρομπότ ας πούμε, ασταμάτητος. Και αυτός ο Ολλανδός, ο Verhoeven, είχε διάφορα έτσι προβλήματα, πολύ δυνατό παιδί κι αυτός, ο οποίος όμως προέρχεται από το kickboxing. Και τέλος πάντων δεν του δίνανε και πολλές ελπίδες, γιατί πρακτικά δεν ήταν το παιχνίδι του. Παρ' όλα αυτά όμως έπαιξε πάρα πολύ ωραία, ήταν πολύ θεματικός αγώνας, τον ζόρισε πάρα πολύ τον Ούσικ, ο οποίος τον κέρδισε στον τελευταίο γύρο. Σταμάτησε τον αγώνα ο διαιτητής. Του τριζλομπήκανε κιόλας μετά. Τέλος πάντων, είναι ας πούμε ενδιαφέρον, να αξίζει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτά τώρα βλέπω αυτόν τον καιρό. Δεν παίζει ο Άρης, δεν καίγομαι ιδιαίτερα. Αυτά λοιπόν. Τώρα, αφού είπαμε 2-3 πράγματα για τα αθλητικά, διότι αθλητισμός δεν είναι μόνο η μπάλα, υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Πάμε τώρα στη θεματολογία της εκπομπής μας. Σήμερα θα φιλοξενήσω τρεις έτσι πολύ γνωστούς συναδέλφους και με πολιτική ταυτότητα. Την Αφροδίτη, την Νέστορα, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στέλεχος κυβερνητικό. Το Θωμά τον Καλοκύρη, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Πολύ εξειδικευμένος συνάδελφος και αυτός στα δάνεια και στις πτωχεύσεις. Και θα κλείσουμε, Θεού θέλοντος ή Κυρίου επιτρέποντος, με τον Θανάση τον Γκλαβίνα. Επίσης συνάδελφος, την προηγούμενη φορά ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στη Β' Θεσσαλονίκης. Πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι και κομματικά στελέχη. Νομίζω ότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, κατά τη γνώμη μου, είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ήταν η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, της κυρίας Κοβέση. Θέλω λίγο να παίξω ένα βιντεάκι του Νίκου του Καραγιαννακίδη, το οποίο έχει ανεβεί στο TikTok. Είναι λίγα λεπτά, αξίζει να το ακούσουμε.
1: Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει το μηχανισμό αιρεσιμότητας. Και αυτή είναι η πιο συγκλονιστική είδηση για τη χώρα μας των τελευταίων 30 ετών. Διότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας, γνωστός και ως αιρεσιμότητα κράτους δικαίου, είναι ένας πολύ αυστηρός ευρωπαϊκός κανονισμός που προβλέπει ότι αν μια χώρα κράτους μέλος παραβιάζει θέματα που άπτονται το κράτους δικαίου και έτσι επηρεάζονται κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα μπορεί να παγώνει τη χρηματοδότηση κονδυλίων ακόμη και να τα αναστέλει επαόριστον. Και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, ότι αν και εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, θα παγώσει κάθε κονδύλιο και έτσι η χώρα μας δεν θα εισπράττει ούτε επιδοτήσεις, ούτε ΕΣΠΑ, ούτε αναπτυξιακά προγράμματα και κυριολεκτικά θα καταρρεύσει η οικονομία. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Διότι από τη μια μεριά έβλεπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας να ξεπλένει η κυβέρνηση τους υπουργούς της μέσω του άρθρου 86 του Συντάγματος, είδε τώρα ότι προσπαθεί να ξεπλύνει και τους βουλευτές της μέσω μιας τροπολογίας που έφερε ο κύριος Φλωρίδης βράδυ Δευτέρας, διότι βράδυ πάντα νομοθετεί η Βουλή, η οποία τροπολογία προέβλεπε ΕΠΕ, ότι οι υπόδικοι βουλευτές για τον ΟΠΚΕΠΕ που είναι γύρω στους 30 τώρα και πολύ πιθανόν και με τις άλλες δικογραφίες και για τα άλλα δικήματα που ερευνούνται να γίνουν και 90, θα πρέπει να εκδικάζονται για τα πλημελήματά τους μέσα σε 3 μήνες. Αλλά η τροπολογία προέβλεπε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αν οι βουλευτές διώκονται για κακουργήματα, τότε την ανάκριση δεν θα την ενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός για τις αρμοδιότητές της, αλλά θα την ενεργήσει εδώ στη χώρα μας ειδικός εφέτης ανακριτής, δηλαδή καλό κουκούλωμα. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και νομικά ξέρουν και έξυπνοι άνθρωποι είναι και σανό δεν τρώνε, είδαν ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα συνιστά απόπειρα κουκουλώματος των διώξεων που έχουν γίνει κατά των βουλευτών και έτσι ενεργοποίησαν τον μηχανισμό αιρεσιμότητας. Και τίθεται το ερώτημα προς την κυβέρνηση. Δεν βλέπουν ότι με αυτά τα νομοθετήματα η χώρα μας εκτίθεται και χάνει τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πώς θα ζητήσουμε να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της χώρας μας για αυτά που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο, όταν οι ίδιοι παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας ως απατεώνες και μάλιστα απατεώνες που κουκουλωνόμαστε με δικά μας νομοθετήματα? Και ο Ερντογάν φυσικά αυτά βλέπει και προσπαθεί να σου πάρει, κύριε Μητσοτάκη, το Αιγαίο με ένα άρθρο και ένα νόμο.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα, εντάξει, ο Νίκος ο Καραγιαννακίδης είναι γνωστός, έχει πολύ μεγάλο κοινό στο TikTok. Το ανέβασα γιατί αυτολεξί νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνει και την ουσία του προβλήματος. Διότι αν κάποιος παρακολουθήσει τις συζητήσεις που γίνονται στις τηλεοράσεις, αν παρακολουθεί τα δελτία ειδήσεων, είναι πολύ πιθανό να χαθεί μέσα στις λεπτομέρειες και να μην έτσι βγάλει άκρη, να μην καταλήξει τα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξει. Άσχετο τώρα με το τι αρέσει στον καθένα και ποια είναι η πολιτική του τοποθέτηση, από τη στιγμή που καλώς ή κακώς έχεις δεχτεί να είσαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Συμβούλια της Ευρώπης και σε όλα αυτά, ή θελημένα από μόνος σου, έχεις εκχωρήσει ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής σου κυριαρχίας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις εκχωρήσει αυτό το κομμάτι της εθνικής σου κυριαρχίας, θέλοντας και μη, καλώς ή κακώς, δέχεσαι αυτά που σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποια έχεις τη δυνατότητα να μην τα δεχτείς ή να τα τροποποιήσεις, σε κάποια όμως δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση οι άνθρωποι οι οποίοι καμιά δεκαριά χρόνια πριν είχαν βγει στον άγνωστο στρατιώτη και φωνάζανε «Μένουμε Ευρώπη» και βαρούσαν τα τύμπανα και λέγανε «Γερούν γερά», διαπραγματεύονταν η ελληνική κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους και βγαίναν κάποιοι Έλληνες και υποστήριζαν τους Ευρωπαίους. Εντάξει, δικαίωμά τους αυτές τις απόψεις έχουν. Μου κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση πώς αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα μυαλά τώρα έχουν γυρίσει την κασέτα από την άλλη μεριά. Ότι έρχεται τώρα η κακιά Ευρωπαία εισαγγελέα, στην οποία την έχει βάλει ο Πούτιν, ξέρω εγώ, κάτι σαν χλαμάρες που διαβάζω στο διαδίκτυο, να τρελαίνεσαι, να σου πέφτουν τα μαλλιά, ας πούμε. Την έχει βάλει να την μπει στην ελληνική κυβέρνηση. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν στέκουν. Και μου κάνει και τρομερή εντύπωση πώς και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, διότι οι διαφωνίες που έχει κοβέσει με την Ελλάδα είναι δύο. Η μία είναι ότι ουσιαστικά φέρανε νόμο νύχτα, τον οποίο βέβαια η κυβέρνηση είπε ότι τον ήξερε η Ευρωπαία Εισαγγελέα και είχε συμφωνήσει. Δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω την κοβέση και να πιστέψω την κυβέρνηση, τέλος πάντων. Έχει λοιπόν δύο θέματα με τα οποία είναι κάθετα αντίθετη. Το ένα είναι ότι φέρανε νύχτα νόμο, τροποποιούν τη δικονομία και πρακτικά αφαιρούν αρμοδιότητες της Κοβέση να κυνηγήσει Έλληνες βουλευτές και ουσιαστικά τους κυνηγάει μόνο η ελληνική δικαιοσύνη, για να το πω με απλά λόγια, λαϊκά. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία η ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων είναι πενταετής, ήρθε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και την έκανε τριετή. Δεν μπορούσε δηλαδή να πει όχι. Εντάξει, δεν θα σηκώνε αντάρτικο κατά των Ευρωπαίων. Αλλά προσπαθήσαν, ας πούμε, να κόψουν το πεπόνι στη μέση και να μην κάνουν το χατήρι των Ευρωπαίων, αλλά και να μην στεναχωρήσουν την κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν είναι τα οποία τα είδε η κυρία Κοβέση και έγινε μπαρούτι και τα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα και πολιτικό, αλλά και κυρίως οικονομικό, διότι καλώς ή κακώς με τις τροποποιήσεις που έχουν κάνει μετά τον Ουρμπάν στην Ουγγαρία και μετά την προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση, η οποία έκανε κάποιες αλλαγές στην δικαιοσύνη, για να μπορέσουν να έρθουν ευρωπαϊκά κονδύλια και λεφτά, θα πρέπει να ακολουθείς το κεκτημένο το ευρωπαϊκό του κράτους δικαίου, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι, έτσι, για να κρατήσω κάποιες ισορροπίες. Άρα λοιπόν δεν είναι και ότι καλύτερο για την κάθε ελληνική κυβέρνηση να μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία. Και μάλιστα μου κάνει και εντύπωση που μπαίνει σε αυτή την αντιπαράθεση το κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό κόμμα, το κόμμα το οποίο έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε όταν μπήκε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, ποια ήταν η στάση των πολιτικών κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είχε αποχωρήσει. Είχαν βγάλει και αφίσα που λέγανε ότι δεν δέχονται τα μονοπόλια τα ευρωπαϊκά. Είχαν γράψει και βιβλία. Ο Μακαρίτης, ο Κώστας, ο Σιμίτης, ας πούμε, είχε γράψει και βιβλίο που έλεγε πόσο κακό πράγμα είναι η κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννος ο Παπαντονίου. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, τα μόνα κόμματα που ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Λεωνίδα τον Κύρκο και η ΕΔΙΚ του Γιάννη Ζήγδη. Όλοι οι άλλοι, λοιπόν, ήταν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ τότε. Φυσικά τα χρόνια πέρασαν, άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε οι συνειδήσεις, έτσι να πω, μαλάκωσαν, άλλαξαν τα μυαλά. Και αυτή τη στιγμή αντιευρωπαϊκό κόμμα είναι μόνο το ΚΚΕ, νομίζω. Ευθέως δηλαδή να βγαίνει και να λέει ότι θέλει να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι υπόλοιποι, λοιπόν, είναι φιλοευρωπαίοι. Με το ΠΑΣΟΚ φυσικά σταυροφόρο της φιλοευρωπαϊκότητας, έτσι για να κάνω και λίγο τον λεξοπλάστη. Και μου κάνει, λοιπόν, τρομερή εντύπωση πως το κόμμα που κατεξοχήν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί τέτοια ρητορική. Τόσο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα το συζητήσω αυτό και με τους επόμενους τους καλεσμένους. Όπως και ένα θεματάκι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είδα στο διαδίκτυο έχουν ξεκινήσει οι κλασικές καφενιακές συζητήσεις για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Εντάξει, ανθρώπινα καταλαβαίνω απόλυτα τους συγγενείς των θυμάτων που τον βλέπουν έξω και εξοργίζονται, αλλά την άλλη νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Πάλι από τη στιγμή που είσαι Ευρωπαίος, τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Είναι η πάγια η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι όταν τον άλλον τον βάζει ισόβια και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, παραβιάζει το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα πρέπει δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος για ισόβια, να του δίνεις τη δυνατότητα να μην εκτίσει όλη την ποινή, να μην μείνει δηλαδή για όλη τη ζωή στην φυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αποφάσεις, είναι πάγια η νομολογία και τέτοιοι νόμοι δεν έχουν γίνει τώρα μόνο, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Ας πούμε, οι περισσότεροι Απριλιανοί, με πρώτο και καλύτερο το Στυλιανό Πατακό, καμιά κοσαριά χρόνια πριν πεθάνουν, ήταν έξω. Είχαν κάνει αίτηση για νίκες στο βλάβι, για να χρησιμοποιήσω και την συγκεκριμένη ορολογία. Άρα, λοιπόν, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Καλώς ή κακώς, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Από τη στιγμή δηλαδή που είσαι Ευρωπαίος και σε αρέσουν οι Ευρώπες και τα συμβούλια της Ευρώπης και όλα αυτά, δεν μπορείς να πάρεις αλακάρτ, να παίρνεις τα λεφτά μόνο. Ακολουθείς και τα μυαλά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και φυσικά ένας λόγος παραπάνω, οι ανοησίες που διαβάζω για τη θανατική ποινή. Δεν γίνεται να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχεις θανατική ποινή. Αν γουστάρεις θανατική ποινή, θα ακολουθήσεις κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποιες, γιατί και εκεί στις περισσότερες απαγορεύεται, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Σαουδική Αραβία. Αυτές οι χώρες έχουν θανατική ποινή. Η Βόρειος Κορέα, να μην τους αδικούμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι δηλαδή, ανάλογα ποιον δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτά έτσι πολύ γρήγορα για να κάνω μια εισαγωγή. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να βγάλουμε την πρώτη μας καλεσμένη, την Αφροδίτη, την Νέστορα, και να μπούμε στην ουσία της θεματολογίας της σημερινής εκπομπής.

Ωραία, καλημέρα και πάλι λοιπόν. Yellow Radio 101,7. Σε ένα λεπτό περίπου θα βγάλουμε την πρώτη μας την καλεσμένη. Θα βγει τηλεφωνικά να έχουμε έτσι λίγο καλύτερη γραμμή για τεχνικά θέματα. Νομίζω ότι έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Πολιτικά και νομικά σε πολύ μεγάλο βαθμό εμπλέκεται το ένα με το άλλο. Η προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπα προηγουμένως, είχε πολύ μεγάλη επικαιρότητα και με το θέμα της Κοβέση και με το θέμα της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου, που ξεκίνησε, όπως είπα, για μια ακόμη φορά αυτές τις αένας αντιπαραθέσεις στο διαδίκτυο. Και βέβαια έχουμε και το θέμα των υποκλοπών, όπου το ΠΑΣΟΚ μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφερε αίτημα για εξεταστική, το οποίο δεν το δέχτηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε δηλαδή κάποια θέματα να συζητήσουμε. Θα προσπαθήσουμε από την εκπομπή να βγάλουμε όλες τις απόψεις, να γίνει μία σύνθεση και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και δέχεται ή απορρίπτει αυτά που θέλει. Το μόνο που θα ήθελα έτσι εγώ να πω είναι ότι ορισμένα πράγματα είναι πολιτικά. Εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε τη μία άποψη ή την άλλη. Κάποια πράγματα όμως τεχνικά δεν μπορούν, όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας θέσεις, να τα ξεπεράσουμε. Αυτά λοιπόν, οπότε κάνουμε πάλι ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα για να βγάλουμε την πρώτη μας καλεσμένη.

0: Ωραία. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Yellow Radio 101,7. Law and Disorder. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός. Έχουμε την πρώτη μας φιλοξενούμενη, την καλή συνάδελφος, πολύ γνωστή στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Την καλημέρα μου, Αφροδίτη.
1: Καλημέρα, Δημητρή. Καλή Κυριακή, εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Με υγεία και όμορφες ειδήσεις μόνο.
0: Αμήν. Όμορφες ειδήσεις μόνο δεν γίνεται. Όσες ευχές και να δώσουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μακάρι να μπορούσε να γίνει.
1: Είναι δύσκολη καιρή, χαλεπή,
0: ναι.
1: Ποια είναι αυτή. Αλλά προσπαθούμε έτσι μια αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και να προσπαθούμε κι εμείς να δίνουμε έτσι με τις ενέργειές μας μια προστιθέμενη αξία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αθλητικά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει επικαιρότητα. Μάλλον πριν μπούμε στα πολιτικά, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω, το παρακολουθείς το Final Four του μπάσκετ?
1: Δεν το παρακολούθησα.
0: Και εγώ.
1: Η αλήθεια, αλλά
0: ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει.
0: Ότι πρέπει, δηλαδή είσαι με τον Ολυμπιακό επειδή είναι ελληνική ομάδα?
1: Έλληνες είμαστε, εντάξει, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Θα στηρίξουμε την ελληνική ομάδα, εννοείται.
0: Κοίταξε, αυτό είπα και εγώ μόλις ξεκίνησα, ότι δεν το παρακολουθώ το Final Four, και χθες έβλεπα τον Ούσικ με τον Βερχούφεν, τον Ολλανδό που παίξανε στην Αίγυπτο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν και Αριανός δεν είμαι έτσι μπασκετικός. Εντάξει, βλέπω μπάσκετ όταν παίζει ο Άρης, αλλά δεν καίγομαι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Και τον Παναθηναϊκό τον έχω μια συμπάθεια, γιατί η Μαργαρίτα Ιθάνου είναι η δικηγόρος του Γιανακόπουλου. Βγαίνει συνέχεια, είναι αυτή που συνεργάζομαι στην Αθήνα. Τέλος πάντων, αποκλείστηκαν. Αν οι Ολυμπιακοί σηκώσουν κύπελο στην έδρα τους, θα το φέρουν πάρα πολύ βαρέως. Είναι όπως είμαστε εμείς με τον συμπολίτη και ακόμα χειρότερα, μπορώ να σου πω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ο αθλητισμός. Ωραία, λοιπόν, για να μπούμε τώρα στα πολιτικά. Καταρχήν θέλω λίγο να μιλήσουμε για το θέμα του Γιωτόπουλου. Είδα προχθές στην τηλεόραση, σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, κάποιους συγγενείς που λέγανε είναι έξω κτλ. Και όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Απ' την άλλη όμως, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα ισόβια εξορισμού δεν είναι ισόβια?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καλά, πέραν το ότι είναι απόφαση της δικαιοσύνης, εντάξει, δικαιούμαστε να σχολιάσουμε με ένας λόγος παραπάνω επειδή είμαστε και νομικοί, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι καλώς κακώς, ότι από τη στιγμή που είσαι σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιον για όλη τη ζωή στη φυλακή.
1: Ναι, ο νόμος, ότι πρέπει να γίνει βάση νόμου σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, εντάξει, να το θυμάσαι αποκλείται γιατί δεν θα έχεις γεννηθεί τότε. Είχε γίνει σάλος με τον Δράκο στην Δράμα.
1: Γενικώς όσες, ναι, ιστορίες ποινικές έχουν έρθει ένα κοινωνικό αντίκτυπο έντονο, ναι, υπάρχει πάντα η διχογνωμία της γνώμης.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, δικονομικά, εφόσον επιτρέπεται ή κάτι μπορεί να εξεταστεί, στην ουσία δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο της δικαιοσύνης.
0: Ναι, καλά, πέραν το ότι δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο της δικαιοσύνης, εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 3, είναι πάγια νομολογία. Δηλαδή, όταν κάποιον του βάζεις ισόβια, πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να μην μείνει ισόβια. Αν τα ισόβια δηλαδή είναι ισόβια, καταδικάζει τη χώρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και δεν είναι μόνο ο Γιωτόπουλος που βγήκε. Βγήκε και ο Παπαχρόνης, είχε βγει και ο Πατακός καμιά τριανταριά χρόνια πριν, κατευθείαν, ας πούμε, τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του τα πέρασε έξω. Καλώς κακώς, από τη στιγμή που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είσαι, ξέρω εγώ, στη Σαουδική Αραβία, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αποδεχθείς. Τώρα, ανθρώπινα, καταλαβαίνω την πικρία. Οι συγγενείς των θυμάτων να τους βλέπουν να είναι έξω κτλ. Αλλά ως κοινωνία πρέπει να έχουμε κάποιες ισορροπίες.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να τα ίσως σταθμίσουμε όλα. Θα πρέπει βάση νόμου, και εφόσον και η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών που έχει υπογράψει τη σύμβαση, να τηρηθεί ο νόμος. Τώρα καταλαβαίνουμε τη σκόνη που έχει σηκωθεί.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι αυτός που είναι καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό δικονομικά και νομικά περισσότερο.
0: Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
1: Νομικά, ναι.
0: Όπως και η θανατική ποινή, δεν ξέρω να θυμάσαι έναν έτσι πολιτικό της πόλης, να μην τον διαφημίσω, που ήταν και διδάκτορας υποτίθεται και τα λοιπά, που έλεγε ότι θα επαναφέρει τη θανατική ποινή. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πρωτόκολλα, τα έχουμε υπογράψει, δεν μπορούμε. Οι Τούρκοι γι' αυτό δεν σκοτώσανε τον Ocalan, γιατί τους είπαν ότι αν τον εκτελέσετε δεν θα μπείτε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε καν συνδεδεμένο μέλος δεν θα είστε.
1: Σε κάθε περίπτωση η αποφυλάκησή του έγινε μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε αρνητική εισαγγελική εισήγηση, αυτό το γνωρίζουμε σήμερα.
0: Εντάξει, αλλά δεν αποφασίζει ο εισαγγελέας, εισηγείται.
1: Ναι, εισηγεί το εισαγγελέας, υπήρχαν όρια απαγορευτική κτλ. Αλλά στο τέλος αυτό που γινόταν δικονομικά έγινε. Συνεπώς, ποια θέση να πάρουμε σε αυτό, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τις δικαστικές.
0: Συμφωνώ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να διαφωτίσουμε τον κόσμο να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Ανθρώπινα, καταλαβαίνω και την πικρία, λίμωνο. Και με τίποτα δεν μπορεί να ξαναρθεί πίσω μια ζωή, ούτε πρακτικά το μέγεθος κάποιων πράξεων μπορεί να το ισοσταθμίσει, ας πούμε, οποιαδήποτε ποινή. Αλλά απ' την άλλη και η κοινωνία πρέπει να βάλει και κάποια όρια.
1: Σε όλες, αυτό που σου είπα από την αρχή, ότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις, εντάξει, τώρα είναι η σύνδεση με τη 17 Νοέμβρη και όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί, αλλά σε γενικό επίπεδο υπάρχει πάντα επηρεασμός από τον κοινωνικό αναδρασμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά εμείς ως νομικοί το ξέρουμε καλά, ακόμη και στην υπόθεση των Ντεμπών και σε άλλες περιπτώσεις, ότι υπάρχει μια δικονομία, μια διαδικασία η οποία καλώς ή κακώς τηρείται. Δηλαδή για να υπάρξει κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει άλλος νόμος.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Κοεμτζή με την παραγγελιά που είχε σκοτώσει 7 ανθρώπους.
1: Όχι, δεν τη θυμάμαι αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, αυτός του κάνανε και ταινία. Υπάρχει ελεύθερη στο YouTube. Παίζει ο Καφετζόπουλος.
1: Να τη δούμε.
0: Στα νιάτα του. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πραγματική ιστορία που δεν παίξαν ένα παιχνίδι. Δεν του βάλαν ένα τραγούδι σε ένα μπουζουξίδικο. Τα πήρε αυτός, μαχαίρωσε 7 άτομα. Μετά δώσανε πολιτική χρειά ότι ήταν αριστερός. Αυτοί που μαχαίρωσε ήταν χωροφύλακες. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογώ. Σκότωσε 7 ανθρώπους. Μετά από 15-20 χρόνια είχε βγει έξω. Και θυμάμαι, ήμουν στην Αθήνα και τον είχα δει στην Ομόνια, στο μετρό, όπου υπέγραφε βιβλία του. Είχε ένα πάγκο, πουλούσε βιβλία με την ιστορία του, την βιογραφία του, και τα υπέγραφε και πήγαινε ο κόσμος και τα λοιπά, και χαριτολογώντας είχα διαβάσει ένα άρθρο τότε στην Καθημερινή, να μην τους διαφημίσω και πάλι, που λέγανε ότι και βουλευτής, αν μπορούσε να κατέβει, θα έβγαινε.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα, όχι παράδοξα, τα τρελά που συμβαίνουν.
0: Ναι. Συγχωρέθηκε τώρα κιόλας και ο Κομιτζής, θεός χωρέστον. Μιλάμε ακαδημαϊκά γενικά.
1: Ακαδημαϊκά είναι περιπτώσεις που πραγματικά και εμένα σε τρελαίνουν κιόλας. Δεν μπορείς, δηλαδή, κοινωνικά και ανθρώπινα να το δεχτείς ότι κάποιος θα έχει σκοτώσει 7 ανθρώπους και μετά θα μοιράζει την αυτοβιογραφία του. Είναι κάτι πολύ τραβηγμένο. Ούτως ή άλλως, αλλά είναι σημεία των καιρών. Και η νόμη είναι νόμη.
0: Είναι σημεία των καιρών. Τον Παπαχρόνη, πάλι άμα το ψάξεις λίγο, θα δεις ότι όταν ήταν. Καταρχήν, ο Παπαχρόνης ήταν ο περίφημος δράκος της δράμας. Έτσι, είχε σκοτώσει γυναίκες, ήταν υπηρετούσε στο στρατό τη θητεία του, ήταν δόκιμος εκεί στην Πέμπτη Μοίρα. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή λοιπόν δέχονταν πάρα πολλά γράμματα από διάφορες κοπέλες. Από διάφορες κυρίες, μάλλον κάθε ηλικίας, που του λέγανε θέλω να σε παντρευτώ, είμαι ερωτευμένη κτλ. Και μάλιστα θυμάμαι ο Θησαυρός τώρα, το Φαντάζιο. Πρέπει να κάνω μια εκπομπή, έτσι αυτό έχει ενδιαφέρον νομίζω. Βγαίνουν διάφορες κοπέλες κανονικά με όνομα, με φωτογραφία και λέγανε είμαι ερωτευμένη με τον Δράκο, θέλω να τον παντρευτώ. Δεν είναι δηλαδή τώρα που έχει παλαβώσει η κοινωνία.
1: Ναι, είναι γενικότερο το κακό. Εντάξει, και συναδέλφους που έχουν ερωτευτεί.
0: Ναι.
1: Καταδικασμένους και φυλακισμένους έχουμε κατά καιρούς δει.
0: Σωστό, βέβαια, και ταινίες έχουν γυρίσει, βέβαια, συμφωνώ.
1: Ταινίες, ναι. Η ανθρώπινη ψυχή και η ανθρώπινη φύση δεν εξηγείται πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές και σαν δικηγόροι ερχόμαστε έτσι σε αντιπαράθεση με το τι είναι σωστό και ηθικό και το τι είναι νομικά. Τι επικρατεί δηλαδή στην νομική επιστήμη. Πάντοτε υπάρχει αυτό. Εγκλήματα ή δεχθεί ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει αυτό που είπαμε και ο κοινωνικός αντίκτυπος, ο οποίος είναι τεράστιος.
0: Έτσι είναι. Πάντως, ανθρώπινα σε ατομικό επίπεδο τα καταλαβαίνω όλα, αλλά η κοινωνία, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει ψυχρό κεφάλι και να κρατάει ισορροπίες. Ας πούμε για τη θανατική ποινή, ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμφιβολίες για τον τελευταίο που τον εκτέλεσαν, τον Παγκρατίδη, αν ήταν όντως ή δεν ήταν. Και ένα από τα βασικά έτσι, επιχειρήματα κατά της θανατικής ποινής είναι ότι για όλα τα άλλα και 15 χρόνια να κάτσεις φυλακή και 20 μπορεί να πάρει λεφτά κάπως να το αποκαταστήσεις. Αν όμως αφαιρέσεις μια ζωή χωρίς να έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το διορθώσεις με τίποτα.
1: Εντάξει, η αφαίρεση της ζωής γενικότερα δεν αποκαθίσταται και είναι βαριά εγκλήματα.
0: Ναι, απλά παλιά υπήρχε η περίπτωση για κάποια πολύ δεχθή εγκλήματα, παλιά έτσι πριν υπογράψουμε τα πρωτόκολλα και αυτά. Τώρα και νομικά δεν ισχύει, αλλά συζητάμε και έτσι πιο ελεύθερα, ότι ακόμα και να υποθέσουμε ότι υπήρχε η θανατική ποινή, πάλι ένα στους 100 που έχει εκτελεστεί, να έχει εκτελεστεί χωρίς να φταίει, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό νομίζω στην κοινωνία.
1: Βέβαια, δεν μπορείς να το σταθμίσεις. Εντάξει, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Η αποτροπή, η ανταπόδοση, ότι θα αποκατασταθεί ας πούμε το έγκλημα που έχει γίνει, αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος. Συν του ότι υπάρχει ένα τεκμήριο αθωότητας το οποίο στην Ελλάδα γενικότερα καταστρατηγείται και δεν, μέσα στην ποινική διαδικασία πολλές φορές υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν αποκαλύπτονται. Οι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί ενώ δεν έχουν διαπράξει το έγκλημα, εντάξει υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλο αυτό, αλλά και πάλι αυτό που λέμε ότι δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι η απόφαση είναι σωστή. Δηλαδή η θανατική ποινή είναι ακραίος αν... σαν ποινή ούτως ή άλλως, γιατί δεν ξέρω, τώρα υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γύρω,
0: ναι,
1: από αυτό.
0: Έτσι είναι. Πάντως, για να πάρουμε έτσι παράδειγμα, ας πούμε της Αμερικής, είδα τώρα εκτέλεσαν στην πολιτεία του Τέξας, γιατί και εκεί στις περισσότερες πολιτείες δεν επιτρέπει η θανατική ποινή. Εκτέλεσαν έναν ο οποίος είχε σκοτώσει ένα κοριτσάκι 7 χρονών με πολύ έτσι... ή δεχθεί τρόπο και τελικά καταδικάστηκε και στο εφετείο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που τέλος πάντων μπορείς να πεις κάποια επιχειρήματα, αν και επαναλαμβάνω, ανθρώπινα ορισμένα πράγματα τα καταλαβαίνω, αλλά επιστημονικά δεν μπορώ να τα δεχτώ. Απ' την άλλη, τώρα τι να σου πω, στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, πιστεύω ότι θα πήγαινε πολλοί κόσμος αδιάβαστος. Ευτυχώς που δεν έχουμε θανατική ποινή, πέραν από τα νομικά και σε ανθρώπινο επίπεδο, το λέω τώρα.
1: Ναι, γιατί στα ποινικά πάντα υπάρχει η αμφιβολία.
0: Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρω αν είδες, καταδικάστηκε η Ελλάδα γιατί για κακούργημα σε κάποιον αλλοδαπό του είχαν διορίσει δικηγόρο ο οποίος διάβασε το φάκελο σε μία ώρα. Εκεί είπαν ότι δεν είναι αυτός επαρκής χρόνος για να ετοιμάσει νομική έτσι, υπεράσπιση. Δηλαδή τώρα σε μία χώρα που...
1: Από νομική συμβουλή λες τώρα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ήταν δικηγόρο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, προφανώς σε μία ώρα δεν μπορείς να διαβάζεις δικογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται πρακτικά και ουσιαστικά για να φτάσεις να το δικάσεις δηλαδή.
0: Ακριβώς, συμφωνώ. Άρα λοιπόν, που επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει, δεν στέκει με τίποτα, αλλά τώρα συζητάμε έτσι λίγο καφενιακά.
1: Ναι, ακόμα, και παιδικά.
0: Ακριβώς, ακόμα και να το δεχόμαστον, είναι ο τρόπος που απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αφήνω στην άκρη τις διαδικασίες και την καταλληλότητα των δικαστών και όλα αυτά, ακόμα και ο πλευράς υποδόμης, έτσι, όταν το πινάκι έχει 40 υποθέσεις, δεν έχεις χώρο να καθίσεις και τα λοιπά και να δίνεις και θανατικές ποινές με αυτές τις διαδικασίες, νομίζω ότι θα είναι τελείως,
1: ναι,
0: εκτός ορίων.
1: Είναι δύσκολο και πάντα υπάρχει ο φόβος της λάθος κρίσης, οπότε προς το παρόν σαν σύστημα θεωρώ ότι είμαστε εντάξει που δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια,
0: ναι,
1: το θέμα είναι να τηρούνται τα ισόβια όπου επιβάλλονται.
0: Δεν τηρούνται όμως, αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι η βάση του νόμου δεν μπορούν να τηρηθούν.
1: Ναι, γιατί συνοπολογίζονται πάρα πολλοί παράγοντες και πράγματα και ευεργετικά ευνοούμενες ημέρες και σε όλη αυτή τη διαδικασία φτάνουν πάρα πολύ να βγαίνουν στο τέλος της ημέρας.
0: Όλοι βγαίνουν. Αν είναι ζωντανή, όλοι βγαίνουν. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, να μην πιάσουμε μόνο τα βαριά. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν ξέρω, είδες την επιστολή της Κοβέση?
1: Τη νέα επιστολή, γιατί συνέχεια κάτι θυμάται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εννοείς την τελευταία?
0: Την τελευταία, ναι.
1: Δεν την είδα στην ουσία της, τι ακριβώς αναφέρει.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η τροποποίηση που έκανε η κυβέρνηση στη διαδικασία ελέγχου των βουλευτών και ποινική δίωξη, που πρακτικά δίνει σε εφέτη ανακριτή την ιστορία και αφαιρεί κάποιες αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Αυτό δεν άρεσε στην Κοβέση και μαζί με τα 3 χρόνια και όχι 5 έστειλε επιστολή στην Κομισιόν. Η κυβέρνηση βέβαια είπε ότι τα είχαμε συμφωνήσει αλλιώς, το ήξερε, χαιρέτησε ότι θα γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αλλά πάντως δεν έχω δει εκτός από την Ουγγαρία και την Πολωνία που είχαν χοντρό θέμα, άλλη έτσι ευρωπαϊκή χώρα να έρχεται έτσι σε τόσο ευθεία σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Γενικότερα προκαλεί έτσι ενδιαφέρον η όλη στάση της. Δηλαδή έτσι έχει μια διάθεση κάθαρσης.
0: Ναι.
1: Εμείς και σαν κυβερνών κόμμα ήμασταν υπέρ του να δημιουργηθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρέχουμε όσα παρήχαμε και συνεχίζουμε να παρέχουμε όσα στοιχεία θέλει και ζητά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να εξισορροπηθεί όλη αυτή η διάθεσή της. Χωρίς να λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, σωστά ή λάθη αυτά που αναφέρονται στις εκθέσεις της. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλες οι αναφορές των προσώπων που έχουν γίνει έτσι κατά καιρούς, εάν ευσταθούν ή όχι. Γιατί η αναφορά από αναφορά έχει μεγάλη διαφορά.
0: Καλά, εννοείται. Μα δεν καταδικάζονται όλοι.
1: Άλλο είναι να κάνει ένα τηλέφωνο Φερρυππίν και να λέει να γίνει επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλο είναι να λέει παραβιάστε τη διάταξη του νόμου για να διευκολυνθεί ο δικός μου άνθρωπος. Υπάρχει μεγάλη διάσταση, αλλά το θέμα είναι ότι και η μία περίπτωση και η άλλη με την αναφορά και μόνο στην αναφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στιγματίζεται ένας άνθρωπος εν πάση περιπτώσει. Οπότε εκεί να είναι λίγο η αντίρρησή μου, ότι θα πρέπει να είμαστε ίσως πιο προσεκτικοί σε διατυπώσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι καταγγέλεις ας πούμε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο μοιραία έχει την έκθεση, γιατί ήταν ένας απλός πολίτης και δεν είδαμε
0: βουλευτής. Χαμπάρι δεν θα παίρναμε, ναι.
1: Ναι, θα πήγαινε στα δίκτυα.
0: Όπως και πολλά άλλα.
1: Ακριβώς, επειδή δηλαδή υπάρχει και μια αντίστροφη ανάγνωση του να υπερθεματίζεις και να λες για κάποιον, φυσικά η δημόσια εξουσία όταν την ασκείς πρέπει
0: να λογοδοτήσεις κιόλας.
1: Να είσαι σε γνώση ότι θα έχεις και τα αντίστοιχα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, ας το πω, οι οποίες είναι αυξημένες. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά η αίσθησή μου είναι ότι ίσως να πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε σχέση με αυτό που σου είπα και προηγουμένως για το τεκμήριο αθωότητας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι άπαξ και αναφερθεί το όνομά σου ή συσχετιστείς με ένα αδίκημα, πόσο μάλλον έγκλημα κτλ. Υπάρχει αυτή η ρετσινιά που και να δικαιωθεί στο τέλος.

0: μεταξύ του. Στο μεταξύ όμως, ναι, έχει καταστραφεί ο ίδιος, η οικογένειά, ναι, του, το περιβάλλον του.
1: Τα παιδί του που
0: πηγαίνει
1: σχολείο.
0: Και αν πάμε και σε επίπεδο πολιτικό, υπάρχουν και ρυθμοί στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή, εμένα πέρα από το... την πολιτική μου, ας πούμε, ταυτότητα και τα λοιπά, εμένα με στεναχωρεί το ότι υπάρχουν συνεχώς κραδασμοί στο πολιτικό σύστημα με τέτοιες μορφές προσωπικού επίπεδου, γιατί είναι το ένα το κομμάτι ότι ναι, θα πρέπει για τα αδικήματα που κάνουμε να έχουμε και τις αντίστοιχες ποινές, αλλά εάν αυτά ευσταθούν, εάν δεν ευσταθούν και απλά υπάρχει έτσι μια αναμόχλευση πραγμάτων και γεγονότων χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο, υπάρχει και ένα πλήγμα στο πολιτικό σύστημα και πολύ περισσότερο στην εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στους πολιτικούς. Δηλαδή, εγώ σαν απλός πολίτης θα σου το πω,
1: ναι,
0: ενδιαφέρει και θεωρώ πολύ βασικό να πιστεύουν οι άνθρωποι στην πολιτική και στους πολιτικούς. Είναι ουσίας για μένα. Συνεπώς, όλα αυτά τα περιστατικά και οι αναφορές που βάλουν κατά του πολιτικού συστήματος, μιλάμε για τις αναφορές που δεν έχουν ουσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Που δεν ρίδονται σε πραγματική βάση, αλλά είναι κάτι πολύ, όχι απλό, δεν θα το πω απλό, κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε νομικό παράπτωμα, ας πούμε.
1: Άρα δηλαδή η διαφωνία σου είναι ότι χωρίς να είμαστε σίγουροι, επειδή είναι πολιτική, είναι η διάζουσα περίπτωση, είναι κάποια πράγματα πολύ πιο ευαίσθητα.
0: Ναι.
1: Πρακτικά καταστρέφονται οι πολιτικές καριέρες κάποιων ανθρώπων χωρίς να είμαστε σίγουροι αν όντως είναι ένοχοι ή όχι.
0: Και πολιτικές, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο.
1: Όχι, γενικά μιλάμε, ναι, γενικά.
0: Γενικά. Κάτι εννοείται να κατηγορηθεί και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Στο θέτω σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Και επίσης εγώ είμαι αντίθετη και ανθρώπινα σε μια ανθρωποφαγική διάθεση που επιδεικνύουμε όλοι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πώς, ας πούμε, κάποιος μπορεί να είναι υπουργός και όλοι να είναι κοντά του όσοι τον προστερίζουν και τα λοιπά και να, έτσι, να του φέρονται με ιδιαίτερη ευαισθησία και χαρά και όποτε τον βρίσκουν και τα λοιπά, και με το που λίγο αναφερθεί κάτι
1: γίνεται λεπρός.
0: Πέφτουν όλοι, ναι, δηλαδή τον απομονώνουν, υπάρχει αυτή η ρετσινιά που σου είπα, και, δηλαδή και σαν κοινωνία εμένα αυτό το πράγμα μου ξενίζει, δεν μου αρέσει.
1: Ναι, αλλά έτσι
0: εννοείται, είμαι υπέρ της τάξης, υπέρ της νομικής ακεραιότητας και τονίζω και υπερθεματίζω, ναι, ότι από τη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να εκτεθεί στην πολιτική πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει αποδεχτεί την αυξημένη νομική ευθύνη που έχει σε όλα τα πράγματα. Όπως και εμείς οι δικηγόροι άλλωστε, και οι δικηγόροι έχουμε ιδιαίτερη νομική μεταχείριση. Δηλαδή αν κάποιος δικηγόρος παρανομήσει, δεν είναι το ίδιο με το να παρανομήσει ένας απλός πολίτης, γιατί θεωρητικά ξέρουμε περισσότερο τον νόμο.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα και ο πολιτικός πρέπει να έχει την αυξημένη ευθύνη που την έχει και καλώς την έχει. Απλά σε ανθρώπινο επίπεδο πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ο ένας κατά του άλλου, γιατί μετά βλέπουμε ότι λίγο το όλο σύστημα πλήττεται.
1: Συμφωνώ, αλλά έτσι δεν παίζεται η πολιτική. Ας πω τώρα ένα παράδειγμα. Ο Νίκος ο Παπάς, 13-0. Όποια συζήτηση γίνει και τα λοιπά, του λένε 13-0, 13-0. Ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου, που ήταν υπουργός οικονομικών του ΓΑΠ, που επίσης καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο για τη λίστα Λαγκάρ, την οποία είχε ξεχάσει στο σιρτάρι του.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν του λέει καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή, θέλω να πω, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι είναι χτυπήματα κάτω από την μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά καλώς ή κακώς, κατά τη γνώμη μου, έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, και πράγματα τα οποία μιλάμε για ανθρωποφαγία. Συμφωνώ, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση, όταν δεν ήταν αντιπολίτευση, δεν είχε κάνει αντίστοιχα πράγματα. Για το Μάτι, ας πούμε, κάποια κυρία που έγινε υπουργός, δεν ξέρω αν θυμάσαι, που είχε γράψει ΣΥΡΙΖΑ δολοφόνη. Δηλαδή, ήθελε η Δούρου ή ο Τσίπρας να καούν οι άνθρωποι στο Μάτι. Και όμως, για ένα χρονικό διάστημα, είχε γίνει πολιτική σημαία αυτό το πράγμα. Όχι, βέβαια, η επίσημη γραμμή του κόμματος, δεν ήταν η επίσημη γραμμή, αλλά πολλά στελέχη του κόμματος είχαν αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Αντίστοιχα, λοιπόν, και η σημερινή αντιπολίτευση έχει βρει κάποιο σημείο της κυβέρνησης όπου είναι ευαίσθητο και μπορεί να το χτυπήσει και το εκμεταλλεύεται πολιτικά. Δεν βρίσκω, δηλαδή, κάτι κακό. Θα έπρεπε να ήταν κακό, αλλά έτσι όπως είναι τα πολιτικά ήθη, δεν νομίζω ότι βλέπουμε κάτι περίεργο που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Εντάξει, πάντως αν το πάρεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Και τα,
1: ναι, φυσικά δεν υπάρχει σύγκριση. Εννοείται.
0: Κάθε
1: απλά, εννοείται, ναι.
0: Αλλά σαν πολιτική στάση,
1: ναι,
0: και

0: πάλι όχι επειδή πολιτεύομαι τη Νέα Δημοκρατία, σαν γενικότερη,
1: γενικά μιλάμε, ναι.
0: Σαν γενικότερη στάση, εγώ αυτά που είδα, έτσι κάποιες ακραίες αντιδράσεις και τα λοιπά, δηλαδή μέχρι που φτάσα να μπουν στον Πρωθυπουργό ότι ήθελε να γίνει το ατύχημα στα Τέμπη. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το λες. Δεν γίνεται να το λες. Είναι αντικειμενικά αδιανόητο. Αντίστοιχες αναφορές δεν θεωρώ ότι ακούστηκαν στην περίπτωση του εγκλήματος στο μάτι, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να διαχωρίσουμε κατά τη γνώμη μου κάποια πράγματα. Καταρχήν, στο μάτι έκανε η κυβέρνηση, ο Πυρακάκης, κάτι καλό.
0: Βέβαια, παρετήθηκε από τα ένδυκα μέσα.
1: Μπράβο, διότι για πολύ καιρό ακούγαμε τους κυβερνητικούς να λέγανε το μάτι, αλλά στα δικόγραφα λέγανε φταίγατε εσείς που καήκατε. Και προς τιμήν του Πυρακάκη το πήρε πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι η επικοινωνιακή διαχείριση είναι ένα πράγμα. Η νομική αντιμετώπιση είναι άλλο πράγμα. Η πολιτική διαχείριση όπως πρέπει να είναι, είναι άλλο πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι γενικά η πολιτική δεν θα πρέπει να είναι. Αλλά έχει χτυπήματα κάτω από τη μέση, από τη μάνα της. Δηλαδή το πολιτικό παιχνίδι παίζεται έτσι. Καλός ή κακός.
0: Βέβαια, εντάξει. Γι' αυτό είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι.
0: Αλλά καλό είναι να υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία να μην ξεπερνάμε. Γενικότερα, γιατί αλλιώς χάνει η πολιτική οποιαδήποτε μορφής ηθική, γίνεται κάτι άλλο που εμένα προσωπικά και σαν νέα, ας πούμε, πολιτικό δεν με αντιπροσωπεύει. Δεν μ' αρέσει αυτή η ισοπαίδωση δηλαδή και ότι
1: συμφωνώ.
0: Όλοι για όλα και τα λοιπά. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και την...
1: Και δίνει και ισοπαίδωση και πώς το λένε, και τροφή σε ακραίους πολιτικούς σχηματισμούς. Σε φασίστες και το ένα και το άλλο, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι τα πιάνουν και τα λοιπά. Συμφωνώ ότι το να το ισοπεδώνουμε δεν είναι καλό.
0: Η ισοπαίδωση δεν είναι.
1: Απ' την άλλη, επειδή είμαι και κάποιας ηλικίας, θυμάμαι πήγαινα σχολείο τότε με τον Αντρέα και την Μιμή, τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και των δύο κομμάτων. Δηλαδή, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν νομίζω ότι τώρα είναι χειρότερες από ότι τότε.
0: Πιστεύω ότι ήταν και πιο έντονες.
1: Όχι, χειρότερες νομίζω ήταν. Τώρα δεν θέλω να πω συνθήματα που είχα ακούσει στον αέρα. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εξαίρεση, δεν τα πρόλαβα αλλά τα είδα, ήταν ο Ράλης, αν τον θυμάσαι, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου και όταν φωνάζανε στο όνομα του Ανδρέα Ου οι πολίτες, αυτός τους έλεγε όχι, δεν θέλω Ου. Φυσικά οι Έλληνες με το πολύ μυαλό που είχαν τότε τον κοροϊδεύαν, το είχαν κάνει και επιθεώρηση στα θέατρα. Δεν θέλω Ου. Αντί να εκτιμήσουν ότι ένας πολιτικός δεν ήθελε να βρίζουν τον πολιτικό του αντίπαλο, έτσι τον κοροϊδεύανε.
0: Πάντως. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή.
1: Ακριβώς, πολύ λεπτή.
0: Πώς μπορείς να διατηρήσεις την αστική σου, θα πω εγώ,
1: ευγένεια ναι.
0: Όταν φέρει ποινή σε κυβέρνηση και δέχεσαι επιθέσεις, δηλαδή βάλει αντιπολίτευση κατά της οικογένειάς σου, κατά του ονόματός σου, σε βρίζουν.
1: Έτσι,
0: δεν ξέρω πόσο μπορείς, δηλαδή πραγματικά, και θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, θεωρώ ότι το κρατάει σε πολύ υψηλό επίπεδο την πολιτική αντιπαράθεση και μου έκανε εντύπωση και στην ομιλία του τώρα στο πρόσφατο συνέδριο που απευθυνόμενος έτσι στα στελέχη του κόμματος είπε ότι και σε τηλεόραση να σας βρίζει ας πούμε κάποιος εσείς θα κρατάτε το επίπεδο που πρέπει. Αυτό για να το πει ένας πολιτικός αρχηγός γνωρίζοντας ότι όταν δεν απαντάς σε ύβρις, σε λαϊκισμό, σε έτσι γενικολογίες και τα λοιπά που μπορεί να είναι και επικίνδυνες, μπορεί αυτό να έχει και κόστος πολιτικό για τον ίδιο τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Και παρόλα αυτά η οδηγία στα στελέχη ήταν αυτή. Πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να είναι έτσι, αν πρέπει λίγο να το τσιμπάς καμιά φορά. Ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει άλλη αντίληψη. Τον ακούσω ότι λέει θα μου λέτε θα σας απαντάω. Δηλαδή κάπου υπάρχει, χρειάζεται ισορροπία. Εγώ είμαι υπέρ του να διατηρούμε τον πολιτικό πολιτισμό γενικότερα, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, οριζόντια. Δηλαδή φαινόμενα στη Βουλή που βλέπεις ότι ορίονται κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και λένε χαρακτηρισμούς και έτσι χοντράδες και τα λοιπά, δεν είναι εικόνα Βουλής αυτή. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή πρέπει και εμείς να... Και όμως βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος που στηρίζει
1: αυτούς
0: τους πολιτικούς σχεδιασμούς.
1: Ναι,
0: και εμένα με φοβίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις μια εικόνα Βουλή σε ένα χάος. Δηλαδή και εμένα χθες στην ΕΡΤ με ρώτησαν για τις... για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την προκαταρτική που έκαναν κάποια αιτήματα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τον πρέπει να συσταθεί επιτροπή προκαταρτική για την υπόθεση του Λιβανού και της Αραμπατζή.
1: Ναι.
0: Η επίσημη στάση του κόμματος, αλλά και η δική μου έτσι πεποίθηση, είναι ότι έπρεπε να μην γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, γιατί μετά πηγαίνουμε σε μια λογική ποινικοποίηση των πάντων. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, εμάς η στάση μας είναι ότι πρέπει να γίνει προκαταρτική.
1: Ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι λίγο ότι θα κάνει η προκαταρτική για τον Βαρουφάκη? Και αυτός είχε μια πολιτική άποψη, έκανε μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο λαϊκισμός, τώρα μιλάω γενικά και πάλι, δυστυχώς, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κάποια χρόνια πριν, και όταν ήταν αυτός αντιπολίτευση, παρόλο που ειδικά στην αρχή, όταν είχε βγει, είχε έρθει με άλλο πρόσωπο κτλ. Και έχει, πέραν από αυτά που έχει κάνει ο ίδιος, αλλά έχει και στελέχη τα οποία είναι λαϊκιστές, έτσι, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά τώρα δεν θέλω να τους διαφημίσω. Υπάρχει το YouTube, μπορούμε να δούμε και συζητήσεις στα κανάλια και αγορεύσεις στη Βουλή. Δεν είναι δηλαδή μόνο θεματικός ο καυγάς, για να το πω έτσι με απλά λόγια.
0: Όχι, σίγουρα. Απλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη έτσι ένταση, και νομίζω ότι όταν κυβερνάς μια χώρα πρέπει να έχεις και την αίσθηση του πώς περιορίζεται όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Χωρίς ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα όμως για τη συγκεκριμένη περίπτωση,
1: ναι,
0: που θεωρούμε ότι οι αναφορές είναι ελλειπείς, τα στοιχεία δεν είναι επαρκή κτλ. Δηλαδή σε κάθε άλλη περίπτωση δεν νομίζω ότι είδαμε και τα αιτήματα με τους 12 βουλευτές που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και εμείς συνηγορήσαμε σε αυτό. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν μπορούμε ούτε να τα ισοπεδώνουμε όλα ούτε να τα γενικεύουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι συμφωνείς και εσύ ότι θα πρέπει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου να διαφυλαχτεί. Σε κάποια φάση αυτό πρέπει να το κάνουμε, και να το κάνουμε εμείς,
1: είναι,
0: τα στελέχη μας, οι άνθρωποι.
1: Συμφωνώ, και αυτοί ειδικά που είναι και νεότερης γενιάς, συμφωνώ, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα, που δεν θέλει αυτού του είδους την προσέγγιση. Δηλαδή, τώρα, όπως παλιά είχαν οι Πασόκοι τον Κουτσόγιωργα, που τον βλέπανε εκεί στα καφενεία και λέγανε «Α, τους τα είπε, τα έκανε, τα έρενε» κτλ. Υπάρχει ένα κομμάτι σε όλα τα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία που πιο πολύ, ας πούμε, χαίρεται και ακούει κάποιους καυγατζίδες εντός εισαγωγικών από κάποιους που είναι πιο ήπιον τόνων.
0: Ναι, σίγουρα, πάντα υπάρχουν αυτά. Εγώ σου λέω την προσωπική μου θέση, ότι εμένα μου αρέσει πιο πολύ ένας πολιτικός πολιτισμός. Εμένα σαν Αφροδίτη δεν με εκπροσωπούν ακραίες αντιδράσεις και ύβρις και τα λοιπά. Τώρα κάποιοι μπορεί να ταυτίζονται με αυτό και να θέλουν
1: όντως
0: μια πολιτική αρχηγό να τα λέει, να λέει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, ας πούμε, χωρίς να έχει.
1: Μου έρχονται κάποια παραδείγματα, να μην τη διαφημίσω.
0: Υποβαθμίζοντας όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Μου αρέσει η άλλη προσέγγιση του διαλόγου, της ουσίας, των επιχειρημάτων.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος πετάει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι δικηγόροι είμαστε πολυπράγμονες, αυτό έχω να πω. Καλό είναι να...
1: Εξορισμού.
0: Εξορισμού είμαστε.
1: Ωραία, πολύ
0: είμαστε
1: ωραία.
0: Στη διάθεσή σου για κάθε συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πω και την καλημέρα με τους φιλάθλους του Άρη.
1: Έτσι πρέπει, μπράβο. Ωραία.
0: Καλή Κυριακή με
1: λοιπόν,
0: υγεία.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα.

0: ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
18: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
18: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
18: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και injectionservice.gr.
23: Lease Access.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν και πάλι για Yellow Radio 101,7. Έχουμε διάφορα μηνυματάκια εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη που λέει ότι οι νόμοι εφαρμόζονται à la carte από ό,τι έχω καταλάβει και ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι δίκιο, έχει Σάκη. Έτσι είναι. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει και το πρόβλημα αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι, η πολυνομία που έχει. Οι Ρωμαίοι λέγανε όταν υπάρχουν πολλοί νόμοι δεν υπάρχει νόμος. Έτσι είναι, συμφωνώ. Καλημέρα μου.

Καλημέρα λοιπόν και στο φίλο μας τον Πέτρο από το Darmstadt, αν το λέω καλά, δεν ξέρω γερμανικά. Κάνει μια κριτική για το κόμμα της Καριστιανού. Αγαπητέ Πέτρο, όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα η προτροπή σου να στραφεί ο νέος προς το σοσιαλισμό, πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή. Το θέμα είναι σε ποιο σοσιαλισμό να στραφεί, γιατί άμα δεις πόσα κόμματα αυτοπροσδιορίζονται σοσιαλιστικά, πού ξεκινάνε, πού καταλήγουν, πώς κυβερνάνε, πώς θέλουν να κυβερνήσουν, πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να βγάλουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε άλλες δύο για να τα προλάβουμε.

Λοιπόν, θα απαντήσω λίγο και στο φίλο μου τον Παρασκευά. Κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση, λέγει για το κόμμα Καριστιανού. Αγαπητέ μου, συμφωνώ μαζί σου. Το τι θα γίνει στην πράξη θα δούμε. Στο τέλος ο κόσμος αποφασίζει.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μου έστειλε και η φίλη μας η Σύρια εδώ ένα μήνυμα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, δεν έβγαλα εκεί. Τέλος πάντων, όλες οι απόψεις σεβαστές, δημοκρατία έχουμε, τα διαβάζουμε όλα, yellow είμαστε. Δεν ξέρω τώρα αν μου ξέφυγε κάποιο μήνυμα. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι για να βγάλουμε το Θωμά τον καλοκύρι, τον επόμενο τον καλεσμένο μας, για να προλάβουμε να πούμε έτσι και κάποια άλλα πράγματα.

0: Ωραία, καλημέρα λοιπόν και πάλι. Yellow Radio 101,7. Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον πολύ γνωστό συνάδελφο της Θεσσαλονίκης, τον Θωμά τον Καλοκύρη. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κοίταξε, εξομολογούμε δημόσια. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα δικά μας τα θέματα, τι αλλαγές έχουν γίνει σε εξοδικαστικούς, 72 δόσεις κτλ. Αλλά έχουμε λίγο διαφορετική επικαιρότητα, οπότε θα μου επιτρέψεις έτσι να σου κάνω μία έτσι ερώτηση πιο γενική. Δεν ξέρω αν είδες την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Είδα κάποιες αναρτήσεις που κάνανε κάποιες συγγενείς θυμάτων στα δελτία ειδήσεων. Είδα ορισμένους εκεί πέρα που είπαν είναι έξω, τον βλέπω που είναι έξω κτλ. Και είδα την κλασική, ρε παιδί μου, αντιπαράθεση από διάφορους ειδικούς εντός εισαγωγικών του διαδικτύου που λένε τα ισόβια να είναι ισόβια, να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή και διάφορα τέτοια. Κατά πόσο νομικά είναι εφικτό αυτό? Αφήνω στην άκρη τώρα πολιτικά τι είναι σωστό ή όχι.
1: Με βάση το ισχύον νομικό μας σύστημα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καταρχήν η θανατική ποινή δεν είναι μέσα στο τραπέζι των επιλογών μας λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επίσης, η οποία δεν την επιτρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, το θέμα με τα ισόβια όντως είναι ένα θέμα που επανέρχεται στην επικαιρότητα κάθε φορά, διότι πάντα έχουμε κάποια χρόνια τα οποία είναι εκτιταία. Δηλαδή ισόβια στην Ελλάδα δεν είναι ισόβια.
0: Μπράβο, πες τα.
1: Εκτιταία τα 25 για παράδειγμα, και με τους υπόρους αποφυλάκηση μερικές φορές μπορεί κάποιος να βγει και νωρίτερα εφόσον έχει τους όρους. Επομένως αυτό διαφέρει λίγο από το αμερικάνικο σύστημα που βλέπουμε καμιά φορά στην τηλεόραση και στις ταινίες που παρακολουθούμε. Είναι λίγο διαφορετικό. Η λογική είναι ότι κάπου εξαντλείται η τιμωρία του νόμου. Καλό ή λάθος είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ, αγαπητέ, να σου πω την αλήθεια, σε γενικές γραμμές είμαι υπέρ του αμερικανικού συστήματος και με τους ενόρκους και με αυτά. Αλλά θέλω λίγο έτσι να καταλάβει ο κόσμος και να μας βοηθήσει και εσύ σε αυτό το πράγμα, ότι από τη στιγμή που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είχα πει και στην προηγούμενη καλεσμένη μας εδώ, υπάρχει η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο 3, θεωρείται παραβίαση το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ τα ισόβια να είναι ισόβια. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιον τον καταδικάζει σε ισόβια, με βάση την νομοθεσία που έχουμε υπογράψει και μας δεσμεύει και είναι υπερνομοθετικής ισχύως κτλ., θα πρέπει να του δίνεις κίνητρα να βγει στα 16, στα 18, στα 20, στα 22 χρόνια.
1: Το να βγει είναι μια κουβέντα.
0: Καταρχήν,
1: και εγώ το ίδιο πιστεύω, δηλαδή ότι μερικές φορές είναι άδικο όταν είναι τόσο στιγμό το έγκλημα,
0: ναι,
1: τόσο βάλει το έγκλημα, ίσως δεν πρέπει εκεί να υπάρχει καν αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Απ' την άλλη, το βγαίνω σημαίνει επανακοινωνικοποιούμε, επανεντάσσομαι, σοφρονίζομαι κτλ. Το σοφρονιστικό μας σύστημα δεν προσανατολίζεται σε αυτά τα σημεία. Δυστυχώς δεν στοχεύει τόσο, ή μάλλον δεν έχει ως αποτέλεσμα τόσο πολύ την επανένταξη, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Επομένως, και όταν βγει κάποιος από τη φυλακή, το ζήτημα είναι να μπορεί να είναι πλέον ενεργός πολίτης και νομιμόχθων. Αυτό αποτυχάνουμε να το διασφαλίσουμε λόγω της κακής λειτουργίας του φορολογικού μας συστήματος.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Όλοι οι Απριλιανοί ήταν έξω. Ο Δράκος βγήκε και αυτός έξω. Οι σατανιστές, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, και αυτοί έχουν βγει έξω. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ο Γιωτόπουλος βγαίνει έξω.
1: Κάθε φορά το ίδιο, η ίδια συζήτηση επανέρχεται.
0: Ακριβώς, η ίδια συζήτηση κάθε φορά. Πολύ σωστά.
1: Και υπάρχουν και περιπτώσεις που μας χτυπάνε πολύ άσχημα, να το πω έτσι, όταν βλέπουμε κάποιους που έχουν τελέσει εγκλήματα να ξαναβγαίνουν και να τελούν ξανά εγκλήματα. Εκεί λοιπόν λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, υπόρους αποφυλάκηση είναι ακριβώς αυτό. Υπόρους σημαίνει ότι κάποιος έκρινε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βγει νωρίτερα. Εάν αυτός λοιπόν είναι επικίνδυνος, οφείλει να το λάβει υπόψη της η εισαγγελία και τα αρμόδια όργανα και να μην το επιτρέψει. Θα μου πεις πώς θα το ξέρεις από πριν. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν τα μέσα για να δούμε κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγει και να είναι ένα κοινωνικό όν χωρίς να παραβαίνει τον νόμο ή όχι.
0: Πάντως, κοίταξε τώρα για να λέμε την αλήθεια. Στα χαρτιά προβλέπονται όλα, αλλά στην πράξη, ας πούμε, φίλος μου, οργανωμένος οπαδός του Άρη που είχε καταδικαστεί για αθλητική βία, του είχαν βάλει περιοριστικό όρο. Έχει κάποια χρόνια βεβαιωτό, ζούσε ο πατέρας μου, τον είχε υπερασπιστεί. Του είχαν βάλει λοιπόν περιοριστικό όρο κάθε Κυριακή να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα στο γήπεδο εδώ κοντά. Το έκανε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά πήγαινε και του λέγανε αστυνομικοί: εντάξει, σε βλέπουμε, δεν χρειάζεται να ξαναρθείς. Δεν του το είπαν ευθέως, off the record. Ναι. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κανονικά, βέβαια, επαναλαμβάνω, έχουν περάσει χρόνια, αλλά κανονικά πήγαινε και σε εκδρομές κτλ. Δηλαδή, στα χαρτιά προβλέπονται όλα. Αλλά από εκεί και πέρα, ξεκινώντας από τον απλό τον αστυνομικό που πας να του πεις: για ήρθε να δώσει το παρόν και βαριέται, μέχρι το δικαστή, ας πούμε, που πρωί-πρωί ζητάς αποφυλάκηση, κρατάνε μέσα ανθρώπους που πρέπει να αποφυλακιστούν με τα μπούνια, έχουν μετανοήσει, κάνουν μετάνοια στις φυλακές, κάνουν κοινωνική εργασία, έχουν 5 παιδιά που περιμένουν να ζήσουν από αυτούς και αφήνουν άλλους που είναι πασιφανές ότι θα ξαναεγκληματίσουν.
1: Υπτίθεται και πολλά ζητήματα ακόμα, δηλαδή το ζήτημα της διαμονής.
0: Ακριβώς.
1: Ένας αγαπός,
0: ναι.
1: Πολλές φορές δεν έχει διαμονή. Ναι. Μπορεί και τα στοιχεία του, τα ονόματά του να μείνουν σωστά. Επομένως, ναι. Είναι δεδομένο ότι μόλις αποφυλακιστεί θα εξαφανιστεί. Έχει χάσει τα ίχνη του. Καλά, βέβαια εκεί πέφτει και το ζήτημα της απέλασης εφόσον δεν έχει νόμιμη άδεια κτλ. Άλλο θέμα και αυτό, μελανό. Υπάρχουν, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική σε γενικές γραμμές, πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Επίσης, το γεγονός ότι στις φυλακές μας η κατάσταση είναι τόσο άθλια, να το πω απλά,
0: έτσι ακριβώς,
1: έχει επιβάρυνση όχι μόνο στους ισχυρότερους εγκληματίες, αλλά και στους μικροεγκληματίες, γιατί και δεν υπάρχουν φυλακές κλιμελημάτων που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα με το νέο ποινικό κώδικα και κάποιος που καταδικάζεται σε μια μικρή έκθεση 6 μηνών για κλιμέλημα, θα οδηγηθεί στην ίδια φυλακή με το χειρότερο κακοποιό.
0: Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το γελίο, ας πούμε, αυτό που λέμε ποινικός λαϊκισμός? Ότι από τη μια φέρνεις νόμους και βάζεις φυλακή όποιον καταδικάζεται πάνω από 6 μήνες και από την άλλη φέρνεις νομοσχέδια για την αποσυμφόρηση των φυλακών και σωριδών αποφυλακίζεις άλλους.
1: Που είναι εντελώς παράλογο αυτό, διότι αν θα πρέπει να μιλάμε για αποσυμφόρηση, τους μικροπαραβάτες θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε πώς θα είναι εκτός φυλακής και μετά να πάμε να δούμε πώς θα αποφυλακίσουμε έναν εγκληματία που έχει τελέσει κάποια πολύ σοβαρή πράξη.
0: Έτσι είναι. Απλά σου λέω δυστυχώς. Κοίταξε, τον κόσμο το καταλαβαίνω. Έχει τόσες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, τόσα πολλά πράγματα που, εντάξει, ακόμα και ειδικός να είσαι, δηλαδή ακόμα και τυπικά, επειδή είσαι δικηγόρος, άμα δεν είσαι ασχοληθεί με το ποινικό, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Πολύ περισσότερο τώρα να ανοίγεις το δελτίο ειδήσεων 8,5 ώρα εκεί, να βλέπεις να λες: α, όλοι έξω είναι αυστηροποίηση. Αυτό το πράγμα πουλάει. Απ' την άλλη, σου λέω το γελίο είναι ότι ενώ στις 8,5 ώρα το αυστηροποιείς, 6 μήνες μετά φέρνεις άλλο νόμο και λες: όποιος καταδικάστηκε μέχρι ένα χρόνο από την τάδε μέχρι τάδε η ημερομηνία, πάβει η ποινική δίωξη, φεύγει από τη φυλακή κτλ. Και δεν λέω πράγματα. Εσύ τώρα ξέρεις, είσαι μάχημος. Δεν λέω πράγματα που τα συζητάμε εγκυκλοπαιδικά, λέω πράγματα που τα βλέπουμε συνέχεια.
1: Και επίσης η αποφυλάκηση είναι πολύ ωραίο θέμα, πολύ καυτό θέμα πάντα.
0: Ναι.
1: Ας δούμε το τι κάνουν οι γύρω. Δηλαδή τώρα, και το βλέπουμε στα δικαστήρια, έρχεται ο κατηγορούμενος που είναι κρατούμενος προσωρινά, για παράδειγμα, στη δίκη, και ο δικηγόρος ζητάει ένα ελαφρυντικό, το έψιλον, ότι όλο το διάστημα που ήταν κρατούμενος δεν τέλεσε κάποια άδικη πράξη.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο κύριος εισαγγελέας στις προάλλες και όλα στο εφετείο και λέει: δηλαδή τι, να του πούμε και μπράβο, που δεν σκότωσε κανένα μέσα στη φυλακή? Τι θέλετε να μας πείτε? Με τη λογική πια, πώς θα αποδείξει λοιπόν ως κρατούμενος ότι μπορεί να είναι νομιμόφωνο ψήφο που κρατείτε? Γι' αυτό εδώ υπάρχουν και άλλα συστήματα, τα οποία ίσως είναι και πιο προοδευτικά, ίσως δεν εφαρμόζονται απόλυτα, αλλά δίνει μια τροφή για σκέψη, ότι μπορεί η αποφυλάκηση καταρχήν να γίνει σταδιακά. Να γίνει με τη λογική ότι πρώτα κράτηση, παράδειγμα, με βρεχολάκι που λέμε στο σπίτι. Μετά το να βγαίνει για κάποιες ώρες, να πηγαίνει στη δουλειά, να επιστρέφει. Δηλαδή να έχουμε μια σταδιακή αποφυλάκηση για να δούμε αν μπορεί να εγκληματιστεί κάποιος. Ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό από
0: κάποιον. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ούτως ή άλλως εισάγουμε που εισάγουμε όλα τα σκουπίδια από τους Αμερικάνους. Όλα αυτά τώρα που λες, διαφορετικές φυλακές, ιστορίες και τέτοια, γιατί δεν έρχεται ένας, αφού έχουμε εισάγει όλοι τους στη σαβούρα, τουλάχιστον να φέρουμε και κάποιους θεσμούς καλούς που λειτουργούν? Γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε καμία κοινωνία. Και από τη στιγμή που δεν έχεις βάλει σκοπό να γίνεις Ιράν, ας πούμε, να τον κρεμάς από τον γερανό, γιατί έτσι γίνονται οι κρεμάλες στο Ιράν, δεν ξέρω αν έχεις δει. Έτσι εκτελούνται. Πάει ένας γερανός, βάζουν 5-6, άντε γεια, ο επόμενος. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις αποφασίσει ότι δεν ανήκεις σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, καλός ή κακός, αφού είσαι με τους άλλους, τους δυτικούς, τους καλούς εντός εισαγωγικών ανθρώπους, ας πούμε, γιατί δεν ακολουθείς τουλάχιστον και τα καλά τους τα συστήματα? Δηλαδή δεν θα ανακαλύψεις ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Θα κάνεις κάτι το οποίο ισχύει λίγο πολύ σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
1: Σωστά. Βέβαια η Αμερική έχει και κάτι άλλο, ιδιωτικές φυλακές.
0: Ναι, έχει
1: το
0: και
1: ένα ακριβώς. Πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Αυτό θα μας έρθει εδώ. Αυτό θα μας έρθει. Κοίταξε, ό,τι είναι Αμερικανιά, τηλεπαιχνίδι, έχει λεφτά, ιστορίες, αυτά έρχεται κατευθείαν. Ό,τι είναι θεσμικό, δίνει στο λαό δικαιώματα, δημοψηφίσματα, ξέρω εγώ, να εκλέγεις τους εισαγγελείς σου κτλ. Είναι ταμπού, τζιζ.
1: Απλά στην ιδιωτική φυλακή η λογική είναι ότι ο επιχειρηματίας για να βγάλει περισσότερα χρήματα πρέπει να τη γεμίσει. Επομένως υπάρχει μια γενικότερη πίεση για ποινές που εκτείονται όταν έχουμε και ιδιωτική από πίσω ιδιώτες στις φυλακές, πόσο μάλλον ναι. ιδιώτες του μεγέθους της Αμερικής. Δηλαδή είναι ένα μελανό σημείο.
0: Έτσι,
1: το
0: ναι.
1: συμφωνιστικό σύστημα στην Ελλάδα είναι δημόσιο και καλός κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό θα πρέπει προφανώς να το εξηγειάνουμε, να και να λάβουμε αυτά τα απαραίτητα μέτρα, γιατί είναι σημαντικό για την κοινωνία μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είναι απλά για τον κρατούμενο. Όχι, είναι για όλους εμάς. Θέλουμε ο άνθρωπος που θα βγει από έξω, κάποια στιγμή που θα βγει έξω, να μην ξαναδικήσει. Για το καλό όλων.
0: Ακριβώς, και καταρχήν και το καλό και το δικό μας, διότι αν ενταχθεί θα έχουμε λιγότερους εγκληματίες, θα είναι πιο ασφαλής η δική μας καθημερινότητα. Αλλά και για μας δεν θέλει πολύ ένα Σάββατο να πιεις ένα ποτήρι παραπάνω, να χτυπήσεις κάποιον και να βρεθείς στο μπουντρούμι, για να το πω έτσι όσο γίνεται με πιο απλά λόγια.
1: Ή κάποιος να μην έχει καταφέρει να πληρώσει τους φόρους του.
0: Α, ναι, με αυτά που έχουν φέρει είναι ναι, ακριβώς.
1: Και μπορεί δηλαδή μια συκοφαντική δυσφήμιση σήμερα, εάν ναι. πάει σε φυλάξη 4 ετών κτλ. Μπορεί να οδηγήσει σε μερική έκτηση του ψηνόνομου. Μπορεί, έστω, δυνητικά. Άρα μας αφορά.
0: Κοιτάξτε, τώρα εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, Θωμά. Όταν, επειδή προέρχομαι και από οικογένεια, ήταν και ο πατέρας μου δικηγόρος και αυτά τα άκουγα αυτά. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν πολύ έτσι αυστηρός σε κάποια πράγματα. Με το που είδα πώς δουλεύει στην πράξη το σύστημα, που ο ένας δικαστής σε βγάζει αθώο και ο άλλος δικαστής στην άλλη σύνθεση σου ρίχνει 5 ναι. χρόνια. Λοιπόν, έτσι πώς λειτουργεί το σύστημα, τίνω πιο πολύ σε πιο έτσι χαλαρές ποινές. Διότι καλύτερα να είναι 5 που φταίνε έξω παρά να είναι 5 που δεν φταίνε έστω και ένας μέσα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Επίσης έχουμε σύστημα ενόχλησης στην Ελλάδα, κάτι που ο κόσμος δεν το πολύ.
0: Ναι, σε κάποια αδικήματα το οποίο περιορίζονται. Από τη Χούντα και μετά τα περιορίσανε. Γιατί πριν τη Χούντα είχε πάρα πολλά δικαστήρια ενόχλων. Από τη Χούντα και μετά υπάρχει μία τάση και μάλιστα τώρα είναι και η κυρίαρχη. Άκουγα συνδικαλιστή δικαστή που έλεγε να τους καταργήσουμε τελείως και δεν ξέρουν νομικά και συναισθηματικά, ξέρω εγώ, βγάζουν αποφάσεις κτλ. Κτλ. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την αντίληψη. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν τα δικαστήρια, το μεικτό εκωτό δικαστήριο και το μεικτό εκωτό εφετείο, που συναπαρτίζεται από ενόρκους. Είναι ωραία ναι. διαδικασία που ακολουθεί κανείς, αλλά εννοείται ότι είναι μειοψηφία σε κάθε περίπτωση και ακολουθούσε τη γνώμη του δικαστή. Αλλά έχουμε κρατήσει κάτι λίγο από αυτό το σύστημα δικαιοσύνης που είναι και πανάρχιο. Το να δικάζουν δηλαδή πολίτες με κλίωση.
0: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, από το πανεπιστήμιο ακόμα η κυρίαρχη τάση ήταν ότι εμείς ακολουθούμε τους Γάλλους και τους Γερμανούς, έχουμε επαγγελματίες κυρίως δικαστές. Το αγγλοσαξονικό σύστημα είναι λάθος γιατί ο κόσμος δεν ξέρει νομικά κτλ. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Καταρχήν, τίποτα δεν είναι τέλειο, όλοι έχουν προβλήματα. Νομίζω ότι καλύτερο δίκαιο θα δώσει κάποιος που είναι έμπορος και έχει ένα μαγαζί σε κάποιον που σπάει βιτρίνες από έναν που παίρνει 5.000 ευρώ το μήνα, ζει σε κάποιο προάστιο. Τώρα τα λέω πολύ λαϊκά, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή, γενικά, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος των ενόρκων. Τώρα στην Ελλάδα, βέβαια, η άποψή μου είναι πάρα πολύ μειοψηφούσα.
1: Ναι, και επίσης οι ενόρκοι, μιλάμε για ενόρκους στα ποινικά δικήματα.
0: Ακριβώς,
1: δεν μιλάμε
0: ναι.
1: που βάλουμε στα διοικητικά δικαστήρια
0: ναι, ή ακριβώς.
1: Να επιλύουν σύνθετα νομικά θέματα.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε για ποινικά μόνο.
0: Ακριβώς, στα ποινικά, το ότι σκότωσε ή όχι, έκλεψε ή όχι. Όχι ναι. οι βαριές νομικούρες, το τάδε άρθρο, υποπαράγραφος κτλ. Έτσι είναι, ακριβώς για να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Μου έχει τύχει πάντως σε ποινικά δικαστήρια ναι. με ενόρκους κάποιοι ενόρκοι να παίρνουν διαφορετική θέση. Δηλαδή yeah. δεν είναι ασυνήθιστο, απλά δεν είναι το συνηθισμένο. Δεν κρίνουν αυτή τη δίκη.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Πάντως τα στρατοδικεία, που πρακτικά είναι δικαστήρια ενόρκων, έτσι, απλά είναι ένστολοι. Γενικά, αντίθετα με την άποψη που έχει ο κόσμος, βγάζουν και πολύ προοδευτικές αποφάσεις και κυρίως η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει κλητήρας, σηκώνει το κατηγορούμενο να ακούσει την ποινή του. Είναι δηλαδή εξωτερικά τουλάχιστον πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι στα κοινά ποινικά δικαστήρια.
1: Και σε έναν εξελισσόμενο κόσμο είδαμε τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη θα πω, η ναι. εισαγγελέα, ναι. να έχει το λάπτοπ του δίπλα, καλά κάνει ο άνθρωπος, δικαίωμά του,
0: ναι.
1: και να ρωτάει το AI να βάζει τα δεδομένα και να του βγάζει ερωτήσεις. Το είδαμε. Άρα θέλω να πω, σε όλο αυτό το εξελισσόμενο κόσμο το πρόβλημα είναι ο ενόρκος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς το μα πετάει ο χρόνος. Θα κάνουμε μια εκπομπή, μου όρεσαν αυτά που μου είπες, να τη θέσουμε με εμένα που είμαι μονοθεματικός έτσι γενικά. ξέρεις περισσότερα πράγματα, έτσι, έχεις ευρύτερη νομική αντίληψη, δεν είναι μόνο τα δάνεια. Θα κάνουμε μια εκπομπή να τα συζητήσουμε λίγο αυτά, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρουν αρκετό κόσμο.
1: Ήταν ευχάριστη η έκπληξη θεματολογία.
0: Η επικαιρότητα. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Αυτά και, με τον, επίσης, αυτά και με τον Θωμά τον Καλοκύρη, τον καλό συνάδελφο, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να βγάλουμε και τον τελευταίο μας καλεσμένο.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Καλημέρα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Πριν βγάλω τον επόμενο καλεσμένο μου, μ' άρεσε πολύ ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας. Αγαπητέ Κώστα, συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά, η κατεύθυνση του δικαίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να μην υπάρχει τιμωρία, αλλά επανένταξη κτλ. Τώρα, για την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, δεν την έχω δει, αλλά υπάρχουν κάποια τυπικά, τα οποία μπορεί ο εισαγγελέας να πει είναι, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, έπρεπε να είναι 16, και υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι στη δική του κρίση που πρακτικά δεν ελέγχονται. Δηλαδή, τώρα αν έχει συμμορφωθεί ή όχι, αυτό που έλεγε και ο Θωμάς προηγουμένως, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Εκτός αν κάνει κάτι πολύ χοντρό και το γράψουν σε κάνα πειθαρχικό βιβλίο ή γίνει καινούριο δικαστήριο, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι κάποιος που είναι στη φυλακή είναι καλός φυλακισμένος εντός εισαγωγικών και υπάκος και πειθαρχημένος ή όχι. Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα. Τώρα, το ότι έχουμε ακριβώς συμβούλια είναι, υποτίθεται, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Απλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο εισαγγελέας δεν είναι δικαστής. Υπάρχουν σε κάποιες νομικές σχολές, μάλιστα, διδάσκουν ότι κακός είναι και πάνω. Θα πρέπει να είναι κάτω, όπως είναι στα αγγλοσαξονικά συστήματα. Δηλαδή προτείνει, δεν αποφασίζει. Είναι όπως είναι οι δικηγόροι που είναι κάτω της πολιτικής αγωγής ή της υπεράσπισης. Και για να το πω έτσι με απλά λόγια, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και δουλειά του να κάνει τον κακό. Για να το πω έτσι, όσο γίνεται πιο λαϊκά. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ για το μήνυμα. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σύντομο διαλυματάκι για να βγάλουμε και τον τελευταίο καλεσμένο μας.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και έχουμε τον τελευταίο φιλοξενούμενό μας, τον γνωστό συνάδελφο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Θανάση τον Γκλαβίνα. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Πρέπει να έρθει από το στούντιο από εδώ να έχουμε άνεση χρόνου. Θα πούμε έτσι κάποια πράγματα συμπυκνωμένα. Έχουμε
1: έτσι.
0: Τεράστια επικαιρότητα αυτή τη βδομάδα. Καταρχήν για την επιστολή της Κοβέση. Θα τα είδες, φαντάζομαι. Είδες και τον Άδωνη που λέει ότι έχει στείλει επιστολές, αλλά δεν έχει άρει το κοινοβούλιο την ασυλία σε ευρωβουλευτές κτλ. Και την επίσημη κυβερνητική κασέτα ότι μα το ήξερε η Κοβέση, αλλά άλλαξε γνώμη.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε απλά,
0: ναι.
1: αγαπητέ Δημήτρη, ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που σε κάποια χώρα γίνεται μια τέτοια κίνηση, τέλος πάντων προειδοποίηση μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε,
0: ναι.
1: για περικοπή ενωσιακών πόρων σε σχέση με ζητήματα του κράτους δικαίου. Δηλαδή τι προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή και ψήφισε αυτόν τον κανονισμό και είπε, επειδή το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικό για μένα, όποιος δεν τηρεί βασικές αρχές θα σας κόβω χρήματα.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι πολύ απλά. Και έβαλε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εγγύηση σε αυτό, να μην το κάνουμε για πολιτικούς λόγους. Ενδεχομένως που μπορούσε να κριθεί αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει τα χέρια της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας. Μετά την Πολωνία, που αν κάποιος γνωρίζει τα στοιχειώδη για την Πολωνία, τι έκαναν εκεί πέρα με τη δικαιοσύνη, ενδεικτικά θα σας πω ότι προσπάθησαν να οθήσουν σε σύνταξη όσους δικαστές η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τους θεωρούσε, ας το πούμε έτσι, με συσταγωγικά θα το πω δικούς της.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι, η πρώτη ήταν η Πολωνία που δέχτηκε τέτοια απειλή προειδοποίηση και η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τις συνταγές του Υπουργού Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος προφανώς ο συνεργός σε όλη αυτή την προσπάθεια ευρύτερα συγκάλυψης, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, ΤΕΜΠΙΣ, όλη αυτή τη διαδικασία στο οποίο έχουν κάνει τα πάντα και αυτός είναι βασικός συμμέτοχος σε αυτή τη διαδικασία, φτάσαμε στο σημείο να μας ειδοποιεί με χειρό τρόπο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει περικοπή κοινοτικών κονδυλίων?
1: Πρακτικά ναι, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο τέλος, τώρα βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο, μπορεί να οδηγήσει πράγματι και σε περικοπή ενωσιακών πόρων. Φυσικά απαιτούνται και άλλα βήματα να γίνουν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά και μόνη αυτή η προειδοποίηση για μια χώρα, την Ελλάδα, που θεωρητικά βρισκόμαστε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχαμε ζητήματα με το κράτος δικαίου και θεωρούμασταν από τις συμμετοχικές και δημοκρατικές χώρες, ας το πω έτσι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήμασταν Ουγγαρία, δεν ήμασταν Πολωνία, δεν ήμασταν Σλοβακία. Δεν λέγαμε, αν θέλετε, ανήκαμε στον άλλο, στην άλλη τάξη ομάδων, όχι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ήμασταν σε αυτές οι οποίες μπήκαν τη δεκαετία του 80. Και είχαν, αν θέλετε, ενσωματώσει και είχαν μεταβολήσει, όπως λέμε, τις ευρωπαϊκές αρχές. Εμείς τελικά, όπως φαίνεται, γυρνάμε πίσω όλο και περισσότερο και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Πάντως δεν είναι τραγική ηρωνία. Το κόμμα που μας έβαλε το 1979 πρακτικά με το ζόρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΕΟΚ τότε. Γιατί τότε, άμα δει κανείς ιστορικά, υπέρ της ΕΟΚ ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Λεωνίδας, ο Κύρκος με το κουκουέ εσωτερικού και ο Ζήγδης. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αντίθετοι. Και το ΠΑΣΟΚ τότε. Δεν είναι τραγική ηρωνία οι champions της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σημαίνουμε Ευρώπη, που κάνανε τις συναυλίες και τις διαδηλώσεις για να μείνουμε Ευρώπη, που φοβότανε Brexit τότε με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε να τους ελέγξει το πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια να παίζουν την κασέτα από την άλλη μεριά.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο αφορμή αυτό γενικό, λέγοντας ότι πραγματικά και το πιστεύω και θέλω να το ξεχωρίζω εγώ, ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου, όπως αυτή τη στιγμή κινείται σε αυτού τους ρυθμούς, δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Με το οποίο εγώ φυσικά διαφωνώ ιδεολογικά.
0: Αλλά έχει ένα σεβασμό, συμφωνώ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν το σέβομαι.
0: Ναι.
1: Τις πόρειες, την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τηρήσαμε μαζί τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, την Ευρωπαϊκή Πορεία. Άλλο αυτό, και πιστεύω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των στελεχών και των ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αισθάνονται ντροπή από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ζήτημά μου να μπω στα ισοκομματικά τους. Αλλά πραγματικά, και το λέω έτσι από το ραδιόφωνο σας, περιμένω μεγαλύτερη αντίδραση από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαφωνώ ιδεολογικά, είναι στο συντηρητικό χώρο, στον πιο πατριωτικό χώρο, αν και αυτό είναι λίγο τέλος πάντων αφήσιμο τη σημερινή του πατριωτικού χώρου, δεν έχει σημασία, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό το σύστημα το οποίο όχι μόνο υπονομεύει την ίδια τη χώρα, υπονομεύει και τα θεμέλια μια παράταξη, την οποία, αν θέλετε, υπήρχε στη χώρα, έχει συμβάλει και αυτή με τα λάθη της όπως όλοι κτλ. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε σήμερα.
0: Έτσι είναι, και να σου πω την αλήθεια, κάποιες από τις δικαιολογίες που βλέπω, δηλαδή τουλάχιστον άμα ξέρεις και πέντε πράγματα, τώρα εντάξει πολιτικά είσαι υποχρεωμένος να παίξεις ένα συγκεκριμένο ρόλο, ρε παιδί μου, να έχεις μια άποψη, αλλά λίγα πράγματα παραπάνω άμα ξέρεις. Νομίζω ότι οι δικαιολογίες που λένε είναι επικώς αστείες.
1: Ας πούμε για παράδειγμα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΗ, μπορεί να το πει κανείς με τις υποκλοπές. Ακούω προχθές τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέει, μα τι θέλετε ρε παιδί μου, γιατί σχετικά με σε αυτούς που τους υποκλέψανε, αφού τους έχει ακούσει η ΕΥΠ, λέει. Γιατί να θέλει να τους ακούσει και με το Predator.
0: Ναι, άκου λογική τώρα.
1: Που είναι η κοινή στόχη, έτσι.
0: Ναι.
1: Τους εξηγείς και τους λες, παιδιά, οι υποκλοπές σε ακούνε σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο, οι νόμιμες επισκευές, όπως λέμε, το Predator είναι κατασκοπευτικό εργαλείο, μπαίνει μέσα, έχει κάμερες, έχει φωτογραφίες, ουσιαστικά εισχωρεί στο ίδιο το κινητό σου, κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι μια απλή τηλεφωνική νόμιμη, τέλος πάντων, κατά την άποψή τους, επισύνδεση. Και αυτό το θεωρούσε επιχείρημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας, για να μας πει. Και μάλιστα χρησιμοποιούσε και ανίκες εκφράσεις, τίποτα, ποιος νομικός, πως τους έλεγε, ξέρω εγώ,
0: ναι, ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος, το σκέφτηκε όλο αυτό. Για πράγματα που λες τώρα, πώς μπορούν να εκφράζονται με αυτό το τρόπο.
0: Όχι, μια χαρά μπορούν. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πάλι είδα τα γνωστά, ότι είναι αντιθεσμικός, παραβιάζει το κράτος δικαίου, γιατί έβγαλε, λέει, το διάλογο ο Ανδρουλάκης στη δημοσιότητα. Δηλαδή είναι θεσμικός αυτός που σε παρακολουθούσε, έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είδα το άρθρο σε φιλοσυντηρητική εφημερίδα που τον κορόιδευε τον Ανδρουλάκη, λέει, είπε θα κάνει μήνυση στον επικεφαλής της ΕΥΠ. Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και λέει δεν μπορώ να σου δώσω το φάκελό σου γιατί έχει καταστραφεί πριν έρθω εγώ. Και δεν είναι θεσμική εκτροπή αυτό. Δεν είναι θεσμική εκτροπή το ότι οι τέσσερις ιδιώτες κατά το κυβερνητικό αφήγημα ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν: α, δεν έχουμε τώρα τι να κάνουμε. Για να παρακολουθήσουμε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Και είναι θεσμική εκτροπή ο άλλος που έβγαλε κάποιο κομμάτι των διαλόγων στην δημοσιότητα. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Το οποίο επίσης κομμάτι, ναι, μας πούνε και ποιο ήταν αυτό το κρατικό μυστικό το οποίο κρύφτηκε εκεί μέσα. Ποιο ήταν κρατικό μυστικό, όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ότι ρώτησε τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αν γι' αυτόν που τόσα χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά,
0: ναι,
1: και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, μου επιτρέψε τον Νικό, λέγανε τι δεν λέγανε, γιατί δεν πάει να παρακολουθήσει. Γιατί πάει
0: αυτό, να πάει στα αυτοί να του πούνε γιατί σε παρακολουθούν.
1: Γιατί δεν πάει να ενημερωθεί. Γιατί δεν πάει να ενημερωθεί. Αποσκοπώντας που στην ηθική διάλυσή του φυσικά ότι κάτι έχει να κρύψει. Αυτό ήταν, όπως ξέρουμε, διάχυτο στην ελληνική κοινωνία. Δεν λέμε κάτι, δεν το ξέρουμε. Όλοι λέγανε κάτι είχε ο Ανδρουλάκης, μωρέ, και το ψάχναμε.
0: Ναι, εντάξει, οι βλακίες που ακούστηκαν, άλλος έλεγε, ξέρω εγώ, ότι διαπραγματεύονταν με την Κίνα. Άλλος ότι έδιρε, ξέρω εγώ, μια φιλενάδα του. Ναι, ό,τι σε χλαμάρα ερχόταν στον καθένα.
1: Υπήρχε νόμιμος λόγος, γιατί ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένο λόγο. Το χαρτί πρέπει να γράψει. Γιατί υποψιαζόμαστε, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό και ενώ κτλ. Άσχετα αν δεν ισχύει μετά, αλλά πρέπει να το γράψει το λόγο. Επειδή αυτός ο λόγος δεν υπήρχε ποτέ, όπως ξέρουμε καλά, και απλά οι συνδέσεις γίνονταν, τις υπογράφανε τυφλά χωρίς να βρουν.
0: 100 τη μέρα, 150 τη μέρα.
1: Και παράλληλα στοχεύανε και στο Predator για να έχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Αυτό ήταν το σύστημα του Μαξίμου, το οποίο μπορεί να μην είναι μέσα εκεί. Φυσικά αναφερόμαστε σε διάφορους περίφημους ανιψιούς, οι οποίοι κάνανε κουμάντο κάποτε εντός του μεγάλου Μαξίμου. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αν υπάρχει κάποιος λόγος και θέλει να τον μάθει. Και του είπε ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν μου λες, με την απόφαση αυτή του ΣΤΕ που πεισματικά αρνείται να την εφαρμόσει η κυβέρνηση, ποιο είναι το κυβερνητικό αφήγημα, πώς το δικαιολογούν, γιατί σέβονται τόσο πολύ τη δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι σαν να έχουμε πάει εμείς οι δύο σε ένα δικαστήριο,
0: ναι,
1: για ένα χωράφι. Το δικαστήριο να κερδίσει εσύ Δημήτρη το χωράφι, να το έχω χάσει εγώ και εσύ να μην έχεις χρήση του χωραφιού ακόμα. Και να σου λέω ότι το κρατάω εγώ.
0: Το προπροηγούμενο βήμα της προπροηγούμενης Κυριακής είχε άρθρο του πρώην πρόεδρου του ΣΤΕ. Ναι, ακριβώς. Και έλεγε ότι πάντα η διοίκηση από τότε που ήταν νεαρός δικαστής προσπαθούσε έτσι εκεί που δεν ήθελε να φέρει προσκόμματα στη δικαιοσύνη, αλλά έτσι ευθέως να μην εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση φορά παρτίδα, το είδα, ας πούμε, πρώτη φορά με την ιστορία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
1: Μα προσέξτε, αν εφαρμοστεί η απόφαση που λέει ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, εν προκειμένου με βάση τον νόμο, οφείλει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησης του, να πάει να βρει το φάκελο κτλ. Γιατί αυτό ζητάει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει λόγος παρακολούθησης προφανώς, γιατί θα καταρρεύσει όλο αυτό το σύστημα, δεν εφαρμόζουν την απόφαση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σκεφτείτε πόσο αδύναμος νιώθει ο εκάστοτε πολίτης μπροστά σε αυτό, είναι πρωτοφανές. Θα καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε λίγες μέρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω. Έχω διαβάσει ότι ξεκίνησε.
1: Έχει προσφύγει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Έχουν γίνει οι ακροάσεις στη διαδικασία. Πάει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Λέει τις αιτιάσεις της. Φυσικά και οι δικηγόροι του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ. Θα καταλήξουμε στο αυτονόητο ότι που θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Στρασβούργο. Όταν κάποιος για το δικαίωμα της δίκαιης δίκης, γιατί περί αυτού μιλάμε, στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.
0: Βέβαια.
1: Αυτονόητο. Αν δεν εφαρμοστεί η απόφαση όπως είναι προκειμένο, προφανώς υπάρχει παραβίαση. Και εκεί θα φάει ένα ακόμα χαστούκι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού φυσικά κράτους δικαίου, γιατί είναι ευρωπαϊκός ο θεσμός, όχι ενωσιακός, ευρωπαϊκός, και εκεί θα δούμε πάλι τι θα λένε ο Γεωργιάδης, η Βούλτευση, ο Φλωρίδης και όλοι αυτοί που επέτρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι η φωνή και ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία σήμερα.
0: Κύριε Ξεφέρα, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και καταρχήν όλες τις χαζομάρες που ακούσαμε για την Κοβέση, ότι την έβαλε ο Πούτιν, την έβαλε ο ένας, την έβαλε ο άλλος, μιλάμε για
1: Ρουφιάνα.
0: Ναι, απίστευτες ανοησίες.
1: Ότι στη Ρουμανία λέει τα παιδιά μεγαλώνουν από μικρά για να χαφιεδίζουν.
0: Και τώρα,

0: κάνει εντύπωση και γιατί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν σηκώνουν, αν θέλετε, όχι μπαϊράκι, αλλά να πούμε, όπα, φτάνει. Ψηφίσανε προχθές 154 κατά της εξεταστικής, όπου όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εξεταστική έπρεπε να ψηφιστεί με 120 ως δικαίωμα της μειοψηφίας.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς το δικαιολόγησαν το 2022, πώς έγινε με 120 και τώρα θέλουν 100.
0: Απόφαση δική τους. Θεωρούν ότι το θέμα αφορά, επειδή αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα ανήκει στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα.
1: Μα άμα είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε πώς μπήκε στο αρχείο και δεν έγινε παραπάνω έρευνα?
0: Ακριβώς. Και γιατί δεν θέλουν να διερευνηθεί περισσότερο? Και γιατί στην προηγούμενη εξεταστική με το ίδιο θέμα την ψηφίσαμε με 120? Και αν είναι τόσο σημαντικό το θέμα, γιατί δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις, αφού είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ο Δένδιας, ο Χατζηδάκης, ο Γεωργιάδης, ο Γεραπετρίτης και όλοι αυτοί που παρακολουθούνταν? Αυτό θεωρούν επιβεβαιωμένα και επίσημα. Γιατί, αφού το θεωρούν τόσο σημαντικό θέμα?
1: Τι να σου πω.
0: Είναι τόσο τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει λογική.
0: Απορώ πως αυτοεξευτελίζονται και οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω γιατί το κάνουν. Γιατί προφανώς φοβούνται ότι το σύστημα που ενδεχομένως θα τεθεί υπό έλεγχο και πιθανόν να έχει κυρώσεις, ελέγχει τη Νέα Δημοκρατία, όπως είδαμε και στο συνέδριό της, και θα έχουν πρόβλημα στην επανεκλογή τους. Θα τους πολεμήσει αυτό το σύστημα.
1: Έχει πρόβλημα, θα έχουν ούτως ή άλλως, γιατί θα μειωθούν τα ποσοστά. Οπότε ο καθένας, γι' αυτό και δεν θέλουν και πρόεδρες εκλογές. Εντάξει, το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου.
0: Λυπηρά πράγματα.
1: Κοίταξε, είναι λυπηρά πράγματα, αλλά δυστυχώς όπως παίζεται η πολιτική τα τελευταία 15-20 χρόνια, είναι κυρίως θέμα επικοινωνίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω, αλλά η μεγάλη μάζα θα δει ένα βιντεάκι στο TikTok, σε μία ώρα θα το έχει ξεχάσει. Έχουν περάσει τόσα και τόσα πράγματα, έχουν γίνει τόσα θεσμικά, έτσι, μην πω πραξικοπήματα, ατοπήματα, δεν τα θυμάται κανείς. Ακόμα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, καμιά φορά έτσι που βλέπω, μου θυμίζει το Facebook κάποιες αναρτήσεις, λέω, κοίτα να δεις, έγινε και αυτό. Το περάσαμε χωρίς να του δώσουμε
0: την. Στον τούκο, ναι.
1: Ακριβώς. Και λίγο πριν τις εκλογές, ενδεχομένως θα κάνει και κάποια μοιρασιά. Θα δώσει κάποιο pass, ας πούμε, 50 ευρώ, 100 ευρώ κτλ. Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα και νομίζω η χώρα χρειάζεται πραγματικά πολιτική αλλαγή και μια αλλαγή κουλτούρα. Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση με τον τρόπο που λειτουργεί και με τους ανθρώπους που την συναποτελούν και εξουσιάζουν τα ενία της χώρας, νομίζω η χώρα πηγαίνει όλο και προς το χειρότερο σε όλα τα επίπεδα, ηθικά, θεσμικά, πολιτικά, οικονομικά. Πρέπει να μπει ένα τέλος και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, ασχέτως του τι θα ψηφίσει, σίγουρα θα ζητήσει πολιτική αλλαγή.
1: Μακάρι, θα δούμε. Κοίταξε, το θέμα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, όχι μόνο μια αλλαγή κομματική, να υπάρξει γενικότερη πολιτική αλλαγή. Γιατί. Γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια περίοδο και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Δηλαδή, δημορφώνεται ένας πολίτης που είναι τελείως απολιτικ. Απλά τα βλέπει πάνω-πάνω και ειδικά στις νεότερες ηλικίες, αυτοί που είναι αρκετά πιο μικροί από εμάς, εγώ κάτω από 30, τους παρακαλάνε οι γονείς να πάνε να ψηφίσουν και απλά δεν πηγαίνουν. Δηλαδή, θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Οπότε τι με νοιάζει. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, διότι για να μπορέσει κάποιος να έχει φωνή, να μπορεί να ψηφίζει, να έχει άποψη, έχουν γίνει πολύ μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες. Έχει χυθεί αίμα, έχει πάει κόσμος φυλακή. Δηλαδή, μόνοι μας ευτελίζουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε κερδίσει με πολύ κόπο και αίμα.
0: Η συμμετοχή είναι το κλειδί. Και αν υπάρξει συμμετοχή και ο κόσμος κατέβει να ψηφίσει, νομίζω θα υπάρξει και η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής έχει να κάνει με τη συμμετοχή.
1: Ωραία,
0: με τη συμμετοχή τόσο πιο πιθανή και θεωρώ δεδομένη εγώ την πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος σίγουρα θα ψηφίσει ώστε αυτή η κυβέρνηση να αλλάξει η κυβέρνηση και να αλλάξει ουσιαστικά και η κατεύθυνση, όπως προείπαμε.
1: Σε επίπεδο τώρα έτσι πολιτικής και σε επίπεδο τακτικής, σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση μορφής?
0: Υπάρχει ένα κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία. Το κλειδί είναι η αλλαγή του ποινικού κώδικα.
1: Ναι.
0: Ώστε οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του Predator να έχουν, το οποίο είναι το επόμενο στάδιο μετά την άρνηση της συγκρότησης της εξεταστικής,
1: ναι,
0: είναι να πέσουν στα μαλακά με την εννοή ποινές φυλάξης, να μετατραπούν σε χρηματικές ποινές, γιατί λεφτά έχουν, δεν έχουν πρόβλημα, όπως φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Για κάποιους εκ των τεσσάρων καταδικαστέων. Άρα εκεί πέρα θα επιδιώξουν κάποια στιγμή, με την πλειοψηφία των

0: 1961, να γίνει αυτή το απονεμνοημένο διάβημα, εγώ θα πω, να αλλάξουν ουσιαστικά τον ποινικό κώδικα και να βολέψουν τους δικούς τους και ουσιαστικά να προχωρήσει το ζήτημα των υποκλοπών χωρίς περαιτέρω επιπλοκές για τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμπαρασύρει στο κομματικό επίπεδο με αυτούς που ελέγχουν τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, ξέρουμε όλοι σε ποιους αναφερόμαστε. Άρα νομίζω, επειδή η πρόταση της πιστίας είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο,
1: ναι,
0: πάντα βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά δεν θα δώσουμε και δικαίωμα διαφυγής στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Υπάρχει και άλλη άποψη, ότι συσπυρώνει κιόλας. Δηλαδή, ναι, και άτομα, ναι, ναι, που διαφωνούν μαζί του μπορεί να. Δηλαδή, είναι δίκοπο μαχαίρι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα το χρησιμοποιήσουμε με πολύ μεγάλη φιδό και προσοχή, ώστε να έχει πραγματική αξία και ουσία και αποτύπωμα και όχι απλά να δώσουμε κάποιες εντυπώσεις και μια διαφυγή στην Δημοκρατία. Νομίζω ο πρόεδρος Πασόκ έχει την οριμότητα και τη σκέψη για να ξέρει πότε είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο.
1: Ωραία. Και κλείνοντας τώρα, θέλω λίγο να μας κάνεις και ένα σχολιασμό για τους καινούριους κομματικούς σχηματισμούς. Αφενός την κυρία Καριστιανού που έκανε και εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα και την διαφαινόμενη κίνηση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, πραγματικά στη Δημοκρατία, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και με την έννοια ότι κάθε κομματική κίνηση, κομματική πρωτοβουλία, η οποία θέλει να μπει στο κομματικό παιχνίδιο, να συμμετέχει, να ακούσει απόψεις, να καταθέσει απόψεις κτλ. Είναι εξορισμού, εφόσον δεν ανήκει σε ακραίο κομμάτι, στα ακροδεξιά, ας πούμε, σε επικίνδυνα για τη δημοκρατία φαινόμενα, ή να το πούμε έτσι, γενικά θα το πω καλοδεχομένο. Κύριε Καριστιανού κάνει μια προσπάθεια με προτάγματα, τα οποία διάβασα όσα είπε, μα διαφωνείς κανείς με κάτι, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή όλα, ναι, όλοι θέλουμε υγεία, θέλουμε παιδεία, θέλουμε αξιοκρατία, θέλουμε την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, εφαρμογή των θεσμών, σίγουρα ναι, δεν διαφωνεί κανείς όλα αυτά. Και βλέποντας βέβαια τη διαδικασία, από εκεί πέρα απαιτούνται στελέχη, προγράμματα, επεξεργασίες περαιτέρω, ήταν αρκετά κοινότυπα όλα αυτά που ακούστηκαν φυσικά, χωρίς πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο. Σίγουρα έχει μεγάλη σημασία ποιοι άνθρωποι θα έχουν σχέση και ποιοι θα στελεχώσουν όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν είμαι εκεί πολύ σίγουρος από την αξιοπιστία και από το περιεχόμενο όσων θα την ακολουθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Η πολιτική, και δεν το λέω από μια θέση αφιψηλότητα, το αντίθετο, είναι πολύ δύσκολη, μια διαδικασία η οποία μπορεί να ακουστεί κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται και επαγγελματικές γνώσεις, χρειάζεται και συγκεκριμένα στοιχεία για να διάνεις. Αυτό φυσικά δεν αποκλεί κανένα από αυτή, το αντίθετο, έτσι, για να μην
1: πει
0: ότι είναι περιοριστικό. Αλλά μένει να φανεί, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να σας πω, ωραία, με το καλό η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, μπαίνει στη Βουλή. Δεν είμαι σίγουρος αν στα πρώτα νομοσχέδια, εφόσον είναι στην αντιπολίτευση, φαντάζομαι, εικάζω ότι θα είναι στην αντιπολίτευση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, με την εθνική άμυνα, με ζητήματα κοινωνικού κράτους, θα μπορέσουν αυτό το σχήμα να είναι τόσο ομογενοποιημένο, καθώς εφόσον και δεν έχει κάποια κομματική, πολιτική ιδεολογία. Περισσότερο είναι με κάποια συνθήματα, ώστε να συγκρατηθεί και να αποτελεί έναν δεμένο συνεκτικό κομματικό φορέα, ο οποίος πραγματικά θα κάνει επεξεργασίες, θα έχει απόψεις κτλ. Πολύ φοβάμαι στην πορεία των χρόνων και από αυτούς που θα εκλεγούν βουλευτές, πολλοί θα αποσκεπτήσουν, θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Συμβαίνει αυτό σε τέτοιου είδους κόμματα. Θα δούμε βέβαια, μπορεί εγώ να πέσω έξω έτσι, αλλά λέω ότι συμβαίνει συνήθως με τέτοιου είδους κομματικούς μηχανισμούς. Ναι. Μένει να φανεί, μένει να δούμε πώς αυτό θα επιβεβαιωθεί στην πράξη και τι δυναμική θα δείξει. Και για παράδειγμα, το ζήτημα των αυλώσεων ήταν μια πολύ αρνητική εντύπωση για όλους μας, το πώς τοποθετήθηκε. Μένει να δούμε, επειδή θα ζητηθεί φυσικά από εδώ και στο εξής, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί στα μεγάλα και στα δύσκολα και σε συνεντεύξεις σκληρές, όπως δέχονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο
1: πρωθυπουργός. Όχι όλοι, μερικοί δεν δέχονται και πολύ σκληρές. Μεταξύ μας τώρα.
0: Κάποιες δεν μπορεί να τις αποφύγεις.
1: Τους ρωτάνε τι ομάδα είναι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τι μαγειρεύουν.
0: Κάποιες δεν μπορεί να τις αποφύγεις. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια, θεωρώ ότι περιορίζεται εντός του χώρου του. Τώρα αυτά που λέει για Μπαρτσελόνα και ομάδα για πρωτάθλημα και τα πάμε, φαίνονται λίγο γραφικά εμένα, να σας πω την αλήθεια.
1: Εγώ είμαι Αριανός, φίλε, έχω συνηθίσει και χωρίς πρωτάθλημα.
0: Παρομοίως. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει το περιθώριο να επανέλθει ως κάποιος που διεκδικεί την διακυβέρνηση της χώρας. Θα προσπαθεί περισσότερο να συμμαζεύσει κατά κάποιο τρόπο το χώρο του, να δείξει ένα νέο προσωπικό και ένα νέο πρόσωπο, αλλά δεν νομίζω ότι πια με τις πολιτικές που εφάρμοσε ο ίδιος και τα λάθη που έκανε, δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο αξιοπιστίας από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. εντός του χώρου του είναι τα προβλήματα και αυτοί οι οποίοι θα το στηρίξουν ή δεν θα το στηρίξουν, τέλος πάντων διάλυσε το χώρο του, προσπαθεί να το ξεφτιάξει. Είναι λίγο όλα αυτά κάπως έχουν κάποια στοιχεία έτσι, ανηθικότητας μέσα τους. Αλλά τέλος πάντων θα κρυθεί από τους ανθρώπους που τον στήριξαν και τον πίστεψαν και δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγαλύτερα ποσοστά. Θα έχει πολύ μεγαλύτερα από το τελευταίο του σκορ που ήταν το 17%. Θα έχει πολύ μικρότερα, συγγνώμη, από το τελευταίο του σκορ το 17%. Νομίζω θα παίξει ένα κάτω από το 10%.
1: Συνεργασία γιατί... ανάμεσα στα προοδευτικά κόμματα, συγγνώμη, σε διακόπτω, τη θεωρείς πιθανή?
0: Το Πασόκ τουλάχιστον από τη μεριά μας, εμείς μιλάμε για αυτόν την πορεία, δεν αρνούμαστε το διάλογο και τη συζήτηση για τα μεγάλα, ούτε φυσικά μετεκλογικά λέμε, με όποιο κόμμα είμαστε πρώτοι και μας δοθεί εντολή, η διερευνητική εντολή, φυσικά θα συζητήσουμε κόμματα με τα οποία συμφωνούμε και μπορούμε να βρούμε κοινές βασικές πολιτικές. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά τα κόμματα, αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς μπήκαμε και σε διάλογο, καλέσαμε και κόμματα στο συνεδριό μας και σε μεγάλα θέματα κάναμε και εκείνες προτάσεις νόμου, π.χ. για τον αγροτικό τομέα. Δεν είναι κακό τα κόμματα να συνομιλούν και να συνεργάζονται, αλλά από εκεί πέρα η κομματική μας αυτονομία, που γιατί νομίζω είναι σημαντικό και το μήνυμα προς τον κόσμο να είναι συγκεκριμένο, ότι εμείς είμαστε το κόμμα αυτό, έχουμε αυτά τα στελέχη, έχουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο, αυτό θα πάμε να εφαρμόσουμε. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, κάνουμε μια προσπάθεια διεύρυνσης, σημαντική, η οποία πηγαίνει αρκετά καλά και πιστεύω θα συνεχιστεί. Και όλο και περισσότερο πολίτες, αλλά και στελέχη, αν θέλετε, έτσι, πολιτικά, θα έρχονται στο Πασό για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, ευχαριστώ. Θανάση. Θα κάνουμε και μια εκπομπή. Θα έρθεις από εδώ να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν και από το Θανάση τον Κλαβίνα. Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος. Διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Έχουμε ένα μηνυματάκι. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μου στείλατε μηνύματα. Τελείωσε η εκπομπή πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα να ρωτήσω διάφορα πράγματα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ο σταθμός συνεχίζει το πρόγραμμα και τη θεματολογία του.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
26: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή. Να χάνε να λέγαμε.
1: Μπα, βρήκαμε την πόρτα σήμερα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή. Τη βρήκα την πόρτα.
1: Την Κυριακή βρίσκεις την πόρτα να έρθεις.
0: Μη ένα Σάββατο έλειψα. Ένα Σάββατο έλειψα.
1: Τέλος πάντων.
0: Και πάλι ήρθα,
1: Τέλος πάντων. Τώρα ήρθες 10 λεπτά, ήρθες. Σιγά και εσύ. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Στο χθεσινό έχεις απουσία. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, βάλτε απουσία.
1: 24 Πέμπτου, κυρίες και κύριοι, του 2026. Ναι, είμαστε στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Μια, θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον καλά ξεκίνησε η μέρα, ηλιόλουστη. Η θερμοκρασία αρκετά ανεβασμένη μετά το χθεσινό που
0: πολύ
1: ήταν.
0: Βροχή, πολύ βροχή.
1: Ναι, βρέξε ήλιο χθες. Αυτό
0: βροχή,
1: γινότανε.
0: Ναι.
1: Τελικός Final Four σήμερα, έτσι, μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, 9 η ώρα το βράδυ για το EuroLeague.
1: EuroLeague, ακριβώς, ναι. Μιλάμε πλέον για EuroLeague, για το υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη.
0: Ναι. Που νομίζω θα το δει όλοι οι φίλοι ως.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν ξέρω τι προτιμήσεις έχετε, αν θέλετε Ρεάλ, αν θέλετε Ολυμπιακό.
0: Ή απλά να δείτε μπάσκετ.
1: Ναι, ή απλά αν θέλετε να δείτε μπάσκετ. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ο Άρης παίζει και τη Δευτέρα. Έχουμε με την ΑΕΚ αγώνα.
0: Ναι. ΑΕΚ Άρης. Έχουμε εκεί τώρα με τον Αντετοκούμπο τον Κώστα που είναι αμφίβολος άμα θα παίξει.
1: Ναι, έχει μια
0: έχει
1: μικρή ενόχληση.
0: Με το γόνατο. Θα δούμε. Μέχρι τελευταία στιγμή ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Οπότε σήμερα το μεσημέρι φεύγουν για Αθήνα. Για τον αυριανό αγώνα που με νίκη πάνε στην τετράδα και τους περιμένει εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός για την ώρα το μόνο που
0: καλά,
1: σκέφτεται είναι
0: λέω,
1: η σκέψη
0: ότι τους
1: του.
0: Περιμένει ναι. Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε άλλη φάση.
1: Στον κόσμο του Final Four.
0: Ναι. Και καλός και είναι. Εντάξει.
1: Είχαμε χθες και συναυλία Iron Maiden στην Αθήνα.
0: Είχε.
1: Εν τω μεταξύ, γιατί η Metallica έγινε τόσο ντόρος και η Iron Maiden δεν έγινε.
0: Κι όμως 50.000 κόσμος πήγε.
1: Θέλω να πω δηλαδή επίσης παγκοσμίως γνωστό. Αλλά δεν έγινε ο ίδιος χαμός με τους Metallica.
0: Εντάξει, η Iron Maiden είναι λίγο πιο σκληρή. Ποιες νερό, βρε άνθρωπε.
1: Λίγο πιο σκληρή, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, άιντε πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικούλα και ερχόμαστε στη συνέχεια να σας πούμε τρόπους επικοινωνίας και διάφορα άλλα πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε το επόμενο 2 ώρο. Να μην βάλω ένα κλαρίνο για αρχή.
0: Εννοείται.

0: 24/5/2026, αγαπητή μου Σταυρούλα, και τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, έχουμε Διεθνή ημέρα για το Μαρκόρ. Δεν έχουμε γιορτές να πούμε. Είναι των 318 πατεράδων σήμερα στην Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, μετά την ανάληψη του Κύριου, είναι αυτή η γιορτή με τους 318 πατέρες. Έχουμε Διεθνή ημέρα για το Μαρκόρ και Διεθνή ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
0: Καλά. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων.
1: Βγείτε στα πάρκα, έχει
0: καλοκαιρό. Ναι, ακούμε όλοι στα πάρκα. Και Παγκόσμια ημέρα, λέει, ηχθειομετανάστευση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μεταναστεύουν τα ψάρια.
1: Ναι, να μην μεταναστεύουν. 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους, ακούστε τώρα, το νησί του Μανχάτεν. Ναι, ναι. Το γνωστό εκεί στην Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι. Στην αρχή ήταν Ολλανδική απικία εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αγοράζει λοιπόν από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάτεν και ως αντάλλαγμα τους προσφέρει τους καημένους Ινδιάνους.
0: Πού να ξέρανε.
1: Μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια αξίας 24 δολαρίων.
0: Άκουρε, φίλε. πήρε ολόκληρο Μανχάταν με 24 δολάρια.
1: Πού να ξέρουν οι Ινδιάνοι εκεί πέρα ζούσαν στις ζούγκλες. Πού να ξέρουν οι καημένοι.
0: 1957 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Και η νικήτρια είναι, λέει, η Ελβετία.
1: Ναι, ναι, ναι, με το τραγούδι Refrain.
0: Ναι.
1: 1968 οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumping Jack Flash. Και 1998 ο Χρυσός Φίνεκας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών, τώρα που γίνεται κιόλας, απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τώρα μια αιωνιότητα και μια ημέρα. Έτσι,
0: από γεννήσεις 1941 γεννήθηκε ο Bob Dylan, βεβαίως.
1: Τέλειος.
0: Έτσι, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, δεν χρειάζεται περισσότερα να σας πούμε.
1: 1974 φεύγει από τη ζωή ο Duke Ellington, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz.
0: Παρακαλώ τα μηνύματά σας στο 6936, στο κίτρινο Viber δηλαδή, στο 6936 512 099. Νάτος ο Μάκης από το Όσλο, άντε πάλι, λέει, με γκρίνια. Γιατί τι έκανα και με γκρίνια ξεκινάω, δεν καταλαβαίνω. Σταυρούλα, λέει, άστονα, λέει, καμιά απουσία, λέει, ίσα ίσα ήρθες και αμέσως η είδηση, λέει, για την ΚΑΠΑ 19. Ο άχρηστος, λέει, ο Πέτρος, δεν λέει άχρηστος, εντάξει. Ο Πέτρος, λέει, μέσα στην ίντρικα και στην γκρίνια και στο σκοτάδι, λέει, μας είχε χθες. Ο Ρουφιάνος ο Μάκης όλα τα λέει. Για σένα, Πέτρο, δεν λένε τίποτα. Συνεχίζει. Η Σταυρούλα είναι πριγκίπισσα, λέει, του σταθμού, αλλά και η στάρ της εκπομπής.
1: Αυτά είναι, αυτά.
0: Ωραία, πριγκίπισσά μου, εσύ.
1: Αυτά είναι. Γιατί δεν είμαι πριγκίπισσα?
0: Γεια σου και. Ναι, είσαι, παιδάκι μου, πώς δεν είσαι. Γεια σου και σε σένα, Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα. Στο μήνυμά σου εδώ στο Viber. Τι μου έστειλε εδώ πέρα ο Στέφανος. Σήμερα, λέει, γιορτάζουν Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Παλαδία και Παλάβα. Παλάδα. Okay.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, δεν ξέρω κανένα από αυτά τα ονόματα. Εμάς το εορτολόγιο δεν μας τα έβγαλε.
1: Ναι, εντάξει, έχει κάποια. Όλο και κάποιος υπάρχει, αλλά στο γενικό εορτολόγιο. Να πούμε μια έτσι ευχάριστη είδηση για τον Τεντόγλου.
0: Πήδηξε πόσο, 6 κάτι.
1: Στην Κίνα, ναι, ναι, στο Diamond Link. Ο Έλληνας Ολυμπιανίκης πήδηξε στα 8.46.
0: Ναι, 8.46, ναι, ναι, ναι.
1: Άλμες μήκος. 8.46 μέτρα και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
0: Αυτά
1: στην
0: είναι.
1: Αρχή επίδειξε 8.37 και που ήταν η καλύτερη επίδοση για φέτος. Και
0: μετά το πήγε 8.46.
1: Ναι, ναι. Δεύτερος θερμάτισε ο Γκέιλ, ο Τζαϊμαϊκανός, με 8.32, ενώ την 30 έκλεισε ο Σαραμπογιούκοβ με 8.29.
0: Άντε, γιατί είχε κάνει μια κοιλιά ο Τεντόγλου.
1: Εντάξει, είχε θέματα, αλλά επέστρεψε δυναμικός.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όπως επίσης και ο Κάραλης επίδειξε.
0: Κάραλης είναι.
1: Καραλής επίδειξε 6-0-6 στο άλμα επικοντό.
0: Ναι, αλλά ήρθε πάλι δεύτερος, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι.
0: Έχουμε και το Σουηδό να πούμε, δεν λέει να τα παρατήσει, ρε παιδί μου. Άιντε, ρε, τράβα σπίτι. Κάτι είχε πει, θα ασχοληθεί, λέει, με το τραγούδι. Άιντε, μπας και σταματήσει τον αθλητισμό. Ναι, δε, εκείνος είναι φαινόμενο, πραγματικά.
1: Είναι
0: έτσι,
1: φαινόμενο, δεν
0: πηδάει
1: μπορεί,
0: 7 ναι. μέτρα για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι κάνετε, πώς είστε σήμερα Κυριακή. Για την ώρα, παρακαλώ, βάλτε ένα μεσεδάκι, βάλτε λίγο ποτάκι, δυναμώστε την ένταση και φεύγουμε.

0: αφήνω.
1: Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω.
2: Ούτε μπορούσε, μη σας αφήνω.
1: Θα μπορούσε να είναι και σύνθημα για τον Άρη αυτό. Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω.
2: Ναι, ναι, ωραία.
1: Ό,τι και να γίνεται, ρε παιδί μου, δεν σ' αφήνω.
2: Ακριβώς. Και μια που είπαμε Άρης, ο ΑΣ χτες είπαμε για την έκτακτη συνέλευση που μίλησε και ο Πόχος. Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει για την αλλαγή ημερομηνίας. Ήταν 5 Ιουνίου, αλλά αυτή θα λάβει η χώρα στις 3 Ιουνίου, 3 Έκτου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ήταν να γίνει δηλαδή Παρασκευή, θα γίνει Τετάρτη, 3.
2: Ναι, 3 Έκτου, στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Σε περίπτωση μία απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα 4 Έκτου, ημέρα 5η και ώρα 7 η ώρα στο ίδιο μέρος. Και τα θέματα θα είναι εκλογή επιτροπής και σύσταση, ίδρυση τμήματος αμοιβόμενων αθλητών πετοσφαιριστών, προτάσεις και ερωτήσεις και λήψη αποφάσεων.
1: Και όπως είπε πολύ σωστά χθες ο Αλέξανδρος ο Πόχος, όποιος θέλει να απευθύνει ερώτημα, όποιος έχει απορίες, όποιος θέλει επιτέλους να πάρει μία απάντηση, τι συμβαίνει στον ΑΣ, τι γίνεται με την ΠΑΕ, τι γίνεται με την ΚΑΕ, οτιδήποτε, πηγαίνεις εκεί, παίρνεις το λόγο και απευθύνεις το ερώτημα. Και αυτό είναι και το πιο φυσιολογικό. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να απευθύνετε ερωτήματα και να λέτε απλά την άποψή σας σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή να ποστάρετε στο Facebook, με συγχωρείτε, αλλά δεν πρόκειται να πάρετε καμία απάντηση. Πηγαίνετε εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι που έχει γενική συνέλευση, παίρνετε το λόγο, ζητάτε το λόγο, θα σας το δώσουν, όπως μας έλεγε και ο Αλέξανδρος ο Πόχος χθες. Λοιπόν, και απευθύνετε το ερώτημά σας και όλη την τοποθέτησή σας στον ΑΣ απευθείας. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα θα μου πεις, αν πάμε εκεί και πούμε την άποψή μας, θα πάρουμε κάποια απάντηση. Όποια απάντηση πάρετε, πάντως θα απευθύνετε ερώτηση στον ΑΣ.
2: Παιδιά, γι' αυτό γίνονται οι συνελεύσεις, γι' αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, πραγματικά. Ελπίζω φυσικά να έχουν απαρτία, να μαζευτεί κόσμος.
2: Ναι.
1: Έτσι και να τοποθετηθούν όλοι όπως θέλουν και όπως τέλος πάντων σκέφτονται. Και νομίζω ότι έχω και το ανάλογο τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να βάλει εκεί πέρα εκείνη την ημέρα.
2: Για πες.
1: Από τον Αντώνη Ρέμο.
2: Ποιο?
1: Καιρός, θα πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Έμα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Ερίκο, για σε σένα. Καλημέρα σας, λέει, για καλή εκπομπή να
2: καλημέρα,
1: έχετε.
2: Καλημέρα, Ερίκο.

0: Για πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά και τηλεφωνικές γραμμές 23 13 28 8 2 8, να δούμε τι κάνετε σήμερα, πού είστε, τι σχέδια έχετε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, μια που έχουμε τον αγώνα του μπάσκετ αύριο, ΑΕΚ Άρης, 7 η ώρα είναι ο αγώνας. Νομίζω 7 η ώρα είναι, ναι, ο αγώνας. Να πούμε ότι ο Άρης και η ΑΕΚ έχουν στο δυναμικό του στουδίο πολύ πιο ποιητικούς power forward, τον ΟΑ και τον Γκρέι αντίστοιχα, με την πρόκληση να περνάει και από τα δικά τους χέρια.
0: Ο Γκρέι, ο ΟΑ, ο οποίος είναι σε φεγγάρι, η αλήθεια είναι, αυτές τις αγωνιστικές.
1: Σωστά. Ο Γκρέι βρίσκεται στο σύνολο της Ένωσης από το Σεπτέμβριο του 24, ενώ ο ΝΟΑ εντάχθηκε στο ρόστερ του Άρη στις αρχές του Νοεμβρίου του 25. Παρότι ο Γκρέι δεν ήταν στην ομάδα από το ξεκίνημα τη σεζόν, τα στατιστικά είναι μοιρασμένα για τους δύο παίκτες. Συγκεκριμένα, ο ΝΟΑ έχει 20 παιχνίδια στην Greek Basket League, με τον Γκρέι να έχει 22. Ο Γάλλος forward πετυχαίνει περισσότερους πόντους ανά παιχνίδι, 18,3 συγκριτικά με τον Αμερικάνο, που σκοράρει 12,2 ανά αγώνα. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Γκρέι έχει πάρει περισσότερες προσπάθειες εντός παιδιάς, 174, συγκριτικά με τον ΟΑ, 156. Εντάξει, δεν είναι, κοντά είναι.
0: Κάτω, ναι.
1: Αλλά ήταν πιο άστοχος, αφού έβαλε τα 80, με το ποσοστό του να φτάνει στα 46%, την ώρα που ο ΟΑ ευστόχησε στις 85, με το ποσοστό του να κουμπάει 54,5%.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έξω από τη γραμμή των 6,75. Ο ΝΟΑ έχει και πάλι το προβάδισμα, με ποσοστό να είναι στο 45,5%, την ώρα που ο 26χρονος της ΑΚ εκτελεί 39,3% ποσοστό ευστοχίας. Ο ΝΟΑ κατεβάζει 6,6 rebound ανά παιχνίδι, ενώ της ΑΚ 4,25. Στη δημιουργία, ο καθοσφαιριστής της ΑΕΚ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα κόντρα σε αυτόν του Άρη, που μοιάζει ένα αναπαιχνίδι. Πιο επιρρεπή στα λάθη είναι της ΑΕΚ με 1,8 αναπαιχνίδι, ενώ ο ΝΟΑ κάνει 1,3 αναπαιχνίδι σε αυτές τις 20 αναμετρήσεις. Στα κλεψίματα, ο Γκρέι έχει λίγο το πάνω χέρι, 1,5 ανά αγώνα, κόντρα στον Γάλλο 1,15 ανά αγώνα.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Ναι, απλά θέλουν να δείξουν τους δύο forward που υπάρχουν και...
0: Καλημέρα έχουμε και από τον Μπάμπη, ο οποίος μας έχει στείλει το μήνυμά του εδώ στο κίτρινο Viber. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε ποιον έχουμε. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κώστα,
1: γεια
0: δηλαδή,
1: σας, κύριε Κώστα.
0: Πραγματικά...
2: Γεια σου Σταυρούλα, μας έλειψες εκτές.
0: Αν δεν είστε η πρώτη γραμμή, αρχίζω και ανησυχώ.
2: Όχι.
1: Ναι, εντάξει, έλειψα για λίγο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είχαμε κάτι υποχρεώσεις.
0: Να, χτες,
2: δικαιολογημένοι.
0: Να, χτες εκεί, και εδώ στον κύριο Κώστα σε κατηγορούσα.
1: Α, ναι, ωραία, ναι, ναι. Τέλεια.
0: Γιατί μου έλεγε, έχω πει 100 φορές ελάτε να σας κεράσω, και έλεγε Σταυρούλα αυτά.
2: Ναι, για δικαιολογία τώρα.
0: Κατάλαβες, τα λέω εγώ τώρα, τα λέω. Τα λέω γιατί θα εμφανιστούν οι Ρουφιάνοι να στα πούνε,
1: κατάλαβες. Σίγουρα,
2: τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, Πέτρο.
0: Έλα.
2: Για την προχτεσινή μου τη γιορτή θέλω μια αφιέρωση.
1: Τι? Ναι, παιδί μου, κύριε Κώστα,
2: ο
1: χρόνια πολλά για την.
2: Που τρώει την ψυχή.
0: Ποιο?
2: Για όλους τους δραμπέτες.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, ευχάριστο τραγούδι ζήτησες. Ποιο είπες?
2: Ευχάριστο, ναι, δεν το ξέρετε.
0: Ξαναπέστο.
2: Ψάξτε.
1: Ξαναπεί.
2: Ο καημός,
1: ναι,
2: που τρώει την ψυχή.
1: Ο καημός που τρώει την ψυχή.
2: Ναι.
1: Όλους μας τρώει ένας καημός.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, όλους. Έτσι. Καλά είστε, κύριε Κώστα.
2: Εδώ ξέρω εγώ, Σταυρούλα, εσύ τελείωσες με τα γράψιμα.
1: Ναι, τελείωσα. Είχα και επιτυχία, οπότε όλα καλά.
2: Α, ωραία, μπράβο.
1: Βγήκα και τίποτα. Ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε στη βδομάδα.
1: Ναι, θα μπορέσουμε να τη βρούμε αυτή την.
2: Έγινε. Ναι.
1: Εντάξει, κύριε
0: Κώστα. Γεια σας, κύριε
1: Κώστα. Το βρήκαμε το τραγούδι. Έγινε.
0: Γεια σας. Το βρήκαμε. Θες σε μπουζούκι σόλο να το ακούσουμε. Κάτσε να το ψάξουμε να το βρούμε.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Τα μηνύματά σας θέλω στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα μία είδηση που θα απευθύνω και ερώτημα μετά στον Χρήστο τον Γκάλη.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτά που γράφονται του Άρη για τον Μπάνκι.
0: Αυτό θα έλεγα εσύ τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δηλαδή μου φάγες την είδηση τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Για τον
1: σύμφωνα
0: μπάνκι,
1: με
0: ναι.
1: δημοσιεύματα πάντα, έτσι, από
0: το δημοσίευμα είναι εδώ από την Νόβα, αλλά έρχεται από την Ιταλία αναδημοσίευση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζει λέει πλάνα για τη νέα σεζόν και υπάρχει μια περίπτωση του Λούκα Μπάνκι, έντονο οποίος... ενδιαφέρον από τον Άρη. Ναι, αυτό, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Έχει αναλάβει την εθνική Ιταλία από πέρυσι, αν ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να δούμε. Πάντως, οι συζητήσεις λέει δεν έχουν προχωρήσει και τόσο πολύ. Έτσι λέει το άρθρο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά άρθρα. Ξαναλέμε, αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά, αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, γι' αυτό εγώ δεν θέλω να τα λέω. Κατάλαβες.
0: Κοίτα, εγώ είπα να το πω γιατί είναι από. Πώς το λένε, ναι, μια σελίδα που συνήθως δεν ανεβάζει μπαρούφες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να δούμε λίγο τηλεφωνική γραμμή. Ποιον έχουμε, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Χρυσοπαπού, τι κάνετε?
3: Καλά ημέρα, παιδιά. Είμαι στεναχωρημένος από χθες.
0: Πάλι είσαι στεναχωρημένος, ρε παιδάκι μου.
3: Από σένα.
0: Εσένα, λέει.
1: Από μένα.
0: Ναι. Τι από μένα θα είναι?
3: Όχι, από τον Πέτρο, ναι, από τον Πέτρο.
0: Από τον Πέτρο.
1: Από σένα.
0: Και από μένα, τι έκανα πάλι?
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν έχει σωστή συμπεριφορά, φίλε.
0: Εγώ.
3: Εσύ.
0: Τι έγινε πάλι και είσαι στεναχωρημένος? Τι έκανα ο αθεόφοβος?
3: Η Σταυρούλα.
1: Ναι.
3: Και ένα χρόνο. Να λείψει.
0: Ναι.
3: Εσύ δεν πρέπει να κάνεις παράπονο. Θέλησε 3/4 και το έκανε ολόκληρο θέμα, ρε.
0: Αν είναι δυνατόν.
3: Είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, έλειψα λίγο. Έλειψα λίγο.
3: 3/4, αυτό ήταν.
1: Προσπάθησα να έρθω. Προσπάθησα να έρθω.
3: Ωραία, παιδί μου.
1: Εντάξει, εντάξει, τελείωσε. Τώρα εδώ είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Εγώ σου είπα, μην λείψεις.
1: Τι να κάνω, δεν γινότανε. Έπρεπε να. Δεν γινότανε.
0: Βλέπεις τώρα, βγαίνει ο Γιάννης, μας κράζει κιόλας.
1: Δεν γινότανε.
3: Ναι, ναι. Η Σταυρούλα λείπει, η Σταυρούλα λείπει, η Σταυρούλα λείπει. Θα λείπει και δεν θα μιλάς, το καταλαβαίνω.
0: Δεν μου λες, Γιάννη.
3: Έλα.
0: Θα δεις μήπως καθόλου μπάσκετ σήμερα, Ολυμπιακός Ρεάλ.
3: Ναι, πώς δεν θα δω.
1: Εντάξει.
0: Έχεις καμιά προτίμηση?
3: Προτίμηση τώρα, θες αλήθεια ή ψέμα?
0: Ρε παιδί μου, ναι, τι θες? Μία από τις δύο θα πεις, ή Ολυμπιακό ή Ρεάλ.
1: Δεν είναι κακό.
3: Ρεάλ.
1: Εμένα δεν συναρπάζουν καμία, ούτε μία ούτε άλλη ομάδα, αλλά θα το δω, γιατί είναι μπάσκετ και μας αρέσουν τα αθλήματα.
3: Αν Ρεάλ χωρίς κατάρρευση όμως, αν έπαιζε δίπλα με τη Ρεάλ.
1: Εγώ γενικά είμαι αντιρεάλ, ποδόσφαιρο μπάσκετ, οπότε.
0: Δεν, ναι, δεν πέτυχε τον άνθρωπο που είναι αντιρεάλ.
1: Ναι, ναι, είμαι αντιρεάλ, ρε παιδί μου. Οπότε.
3: Υποστηρίζω ρεάλ για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί η χρήση μου από τις ξένες ομάδες είναι ρεάλ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εκεί πάμε πάσο. Εκεί πάμε πάσο.
0: Με μπερδεύεις, ρε, εσύ, Γιάννη, τώρα. Δηλαδή, υποστηρίζεις μια ομάδα που είναι ολίγων βασιλική. Δηλαδή, θα με τρελάνεις.
1: Δεν υποστηρίζει.
0: Α, δεν υποστηρίζει.
3: Είπα για ποιο λόγο.
1: Είπε για ποιο. Για τη Χρύσα, γι' αυτό.
0: Α, για τη Χρύσα, εντάξει, τότε, οκ, είπα ο Πάσο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Εκεί δεν μπορείς να πεις και πολλά.
0: Δεν μου λες τι καλό ετοίμασε η γυναίκα
1: τι
0: σήμερα.
1: Τι έχει το μενού σήμερα?
3: Σήμερα, φίλε, το χθεσινό.
1: Ωραία, γιατί κακό τιμωρία. Είναι το χθεσινό. Γιατί κάθε μέρα θα μαγειρεύει η γυναίκα.
0: Τι λέει.
1: Ποιο?
3: Λέει, Ελένη, αν έπαιζε ο Άρης, αυτοί θα μας στήριζαν. Για τον Ολυμπιακό.
1: Α, καλά, α, ναι, εντάξει, τώρα αφήστε το. Τι καλό θα φάτε τώρα σήμερα?
3: Είπαμε τον Αρακάτο.
1: Πού να ξέρω εγώ τι είχατε χθες?
0: Δεν τα παρακολούθησε χθες.
1: Συγγνώμη, δεν ήμουν. Δεν ξέρω.
3: Το είπα στο δεκάλεπτο που δεν ήσουν εκεί γι' αυτό.
1: Εντάξει, το δεκάλεπτο, ωραία. Εντάξει.
0: Να σε καλά,
1: καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Η Ελένη λέει δεν θα φάει αρακά. Πήρε κάτι που ταιριάζει να τη γαμίσει.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Μπράβο τη.
1: Σωστές. Σωστή,
3: βραδιωτικές, ποδιακές.
1: Ωραία, ωραία, τέλειες, τέλειες, τέτοιες. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σας.
0: Κοίτα, εγώ ευθαρσός πάντως θα σου πω ότι υποστηρίζω Ολυμπιακό σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Υποστηρίζω Ολυμπιακό γιατί γουστάρω τον Ολυμπιακό, γιατί
1: ναι,
0: απλά είναι ελληνική ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ. Γιατί. Ναι, οκ, okay, είναι και αυτό.
0: Αλλά
1: δεν
0: πρόσεξε,
1: είναι κακό δηλαδή.
0: Πρόσεξε. Και να χάσει.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει.
0: Ναι, δεν θα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πώς
1: το ξέρω.
0: Δεν θα χάσω και τον ύπνο μου κιόλας.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε εδώ πέρα ο κύριος Κώστας.
1: Για τη γιορτή του.
0: Ναι, ο καημός που τρώει την ψυχή.
1: Σε ποιον δεν τρώει ο καημός την ψυχή, πες μου, σένα.

0: ψευτική.
1: Αμαύρα κύριε Κώστα δηλαδή. Αμαύρα κύριε Κώστα δηλαδή.
2: Θέλω την επόμενη φορά κύριε Κώστα ένα πιο εύθυμο τραγούδι.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου να πούμε. Ένα λίγο πιο εύθυμο.
0: Η πένια σταματά.
2: Και εμείς θα πάμε σε έναν εύθυμο ακροατή. Ποιον έχω?
1: Κοίτα, συνήθως δεν είναι εύθυμος.
2: Εύθυμος
1: αλλά
2: είναι.
1: Αλλά τώρα που, που το μιλήσαμε εκτός αέρα, μου είπε ότι σήμερα έχει καλή διάθεση. Λέει, γιατί επέστρεψες εσύ και άλλαξε, λέει, διάθεσή του. Έλα, Δημήτρη.
2: Να ακούσουμε.
1: Δημήτρη. Ναι. Πού είναι, γιατί δεν μας ακούει, ρε, εσύ, Δημήτρη. Με τόσο καλή διάθεση, ρε, εσύ, Δημήτρη.
2: Δημήτρη,
1: δεν μας ακούει.
2: Ξανακάλεσε.
1: Γιατί, ρε, Δημήτρη. Και πήρα μια χαρά. Πέρα να πάρευχε.
2: Εγώ να σας πω ότι η ομάδα μπάσκετ των Παμπέδων όμως του Άρη κέρδισε το Ανατόλια με 99-80 και καλύπτοντας την Ήδα με 5 πόντους στον πρώτο αγώνα, πήρε και την πρόκριση στο Final Four του ΕΚΑΣ.
1: Σόπα.
2: Ναι, ρε. Έτσι είχαμε και εκεί πέρα νίκες. Ορίστε. Σας λέω και κάτι ευχάριστο.
1: Ασφαλώς. Λοιπόν, ο Γιώργος τι μας λέει εδώ πέρα, λέει γεια σας. Καλημέρα, λέει, στο Ευάκι που μόλις ξυπνήσαμε. Βάμος Άρης.
2: Καλημέρα. Καλό καφέ.
1: Ναι, γεια σου και σε σένα Εύα, γεια σου και σε σένα Γιώργο. Όχι καφέ, ρε παιδιά, τώρα δεν όχι καφέ.
2: Εντάξει, τώρα ξυπνήσανε.
1: Βάλτε ένα κάτι.
2: Κάτσε να πιούν πρώτα τον καφέ.
1: Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Να. Καλημέρα.
1: Τι έγινε?
3: Λοιπόν, Σταυρούλα, χθες έλειψες.
2: Ναι.
3: Η εκπομπή δεν είχε αυτό το φωτεινό χρώμα που τη δίνεις, ούτε είχε αυτή έτσι
1: χαριτωμένη
3: διάθεση. Και το ηχόχρωμα του Πέτρου δεν ήταν το ίδιο με το σημερινό.
2: Ναι, γιατί ήταν στεναχωρημένος επειδή δεν ήμουν εδώ.
3: Όταν είναι solo Πέτρος δεν μου είναι ο γνωστός, ας πούμε,
1: ναι, παιδί,
3: Πέτρος.
1: Ναι,
3: δεν γιατί τον καταλαβαίνω καλά από τη συχνότητα.
2: Ναι, γιατί έλειπα γι' αυτό. Μπορώ να καταλάβω
3: μπορείς,
2: το λόγο.
3: Ναι. Μπράβο, ναι, γιατί τον κατάλαβα και έλειπε και, αυτό, και αυτή η αισιόδοξη νότα που δίνεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είδες πόσα του
2: δώσες. Του δώσα, του δώσα.
3: Γι' αυτό λέω να μην πω τίποτα για Άρη σήμερα.
2: Όχι. Πες για την ωραία μέρα, πες τι καλό θα πάτε καμιά βόλτα με την οικογένεια.
3: Να πω, όταν είστε μαζί δεν είναι το δίδυμο. Όταν λείπει ο ένας από τον άλλον δεν είναι.
2: Λείπει το ετερονίμηση. Λείπει το ετερονίμηση.
3: Δηλαδή δεν δένει καλά το γλυκό. Η σάλτσα δεν δένει καλά.
1: Ήρθε όλες τις παροιμίες της.
2: Ήρθε το αλλά το πίπερο τώρα για να δώσει λίγο γεύση παραπάνω.
3: Λοιπόν, σήμερα βλέπω Ολυμπιακό πάντως για κατάσταση.
1: Κάτσε, περίμενε. Ναι. Άλλο τη βλέπεις, άλλο τι υποστηρίζεις. Εσύ τι υποστηρίζεις?
2: Όχι.
3: Την ελληνική ομάδα, ρε Πέτρο.
1: Ναι, ναι. Ναι, ρε, κάτσε, ρε. Δεν είναι αυτονόητο αυτό που λες.
2: Κάποιοι δεν υποστηρίζουν, ναι, γι' αυτό.
3: Πάντως κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, πιστεύω.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Κοίταξε, το ερώτημα βέβαια είναι πότε.
2: Θέλει βήματα σταθερά.
3: Ολυμπιακός, φαντάσου Πέτρο, 18 χρόνια έχει την ίδια σταθερότητα τη δική.
2: Σωστά.
3: Θέλει υπομονή, επιμονή, χρόνο.
2: Θέλει.
3: Έχει απλώς, αν γίνει αυτό, να ξέρεις, θα κάνεις εκπομπή από τις 9 θα έχει πρόγραμμα στο σταθμό.
2: Καλά, εντάξει, καλά, ναι. Ας έρθει εκείνη η ώρα.
1: Ναι, ας έρθει εκείνη η ώρα.
2: Μακάρι.
3: Εντάξει, το EuroCup που είναι πιο εφικτό μπορεί να έρθει νωρίτερα.
2: Ναι, μακάρι, ωραία.
1: Διότι
2: ναι,
1: από ό,τι διαβάζουμε, η EuroLeague είπε και σε εμάς αλλά και στους απέναντι ότι οι μάγκες έχει πολλή δουλειά ακόμα μέχρι να φτάσετε.
2: Και οι δύο ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται.
3: Έχει δουλειά, έχει.
2: Ναι. Θέλει, λέει, βήμα, θέλει να αναπτυχθεί κι άλλο, να αναπτυχθούν οι ομάδες, να πέσουν πολλά χρήματα σιγά-σιγά.
3: Πέτρο, συγγνώμη, θα δεσμευτεί στον αέρα ότι σε περίπτωση που άρχισε πάει του χρόνου στον τελικό,

0: Ο Άρης από το EuroCup, εντάξει, αν όχι του χρόνου, μέσα στην επόμενη τριετία θα φτάσουμε ένα τελικό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Ας το πάρουμε βήμα-βήμα, να δούμε φέτος τι έχει.
2: Πώς θα συγκροτηθεί η ομάδα.
0: Κάτι τελευταίο, βλέπεις σήμερα το πάμε ωραία το πράγμα.
2: Να το πας.
0: Εκεί που είναι ο Νίκος Ζήσης με το Σπανούλι.
2: Ναι.
1: Καλά
0: είναι, πάνε, ρε παιδιά.
2: Τι είναι, φίλοι
0: Δεν του είπε, ρε Βασίλη, εκεί κάτι γίνεται. Έλα εδώ πέρα λίγο.
1: Και του απάντησε ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ρε Νίκο.
2: Εγώ είμαι για μεγάλα σαλόνια.
1: Έχω μία προσφορά από την Μπαρτσελόνα που είναι καμιά δεκαριά εκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα.
0: Εκεί δεν του είπε ο Ζήσης, στο Yellow Radio υπάρχουν κάποιοι 5-10, παίρνουν κάθε μέρα, σε θέλουν τίποτα.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι.
0: Άντε ρε Βασίλη, πού θα βρεις καλύτερα. Γιατί στον πάγκο του Ολυμπιακού, παιδιά, δεν είναι κλειστός ο πάγκος. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κι άλλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν φυσικά το σηκώσει ο κύριος Μπαρτζόκας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία αλλαγή στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Άντε με το καλό και καλή επιτυχία στον
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου.
1: Κοίτα να δεις ο Δημήτρης, ρε παιδιά, να πούμε δηλαδή. Έχει πάρει 30 φορές τηλέφωνο, τις 29 φορές ήταν αρνητικό σήμερα.
2: Σήμερα μπράβο του, μπράβο του.
1: Λοιπόν, εδώ ο Στέφανος μας στέλνει φωτογραφίες με το καφεδάκι που πίνει εκεί πέρα.
2: Αυτά είναι.
1: Και νεράκι,
2: κρύο,
1: δίπλα παγωμένο.
2: Κρύο,
1: μπράβο, ρε εσύ, Στέφανε,
2: γιατί
1: ωραίος.
2: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, Ευάγγελος, μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Βάμος Ρεάλ, τι μας νοιάζει η ελληνική ομάδα. Οι ταμπατζίδες, λέει, του αθλητισμού. Διαφωνώ μαζί σου, τελικός είναι.
2: Εντάξει.
1: Εγώ είπα, υποστηρίζω
2: θέλει,
1: ελληνική ομάδα.
2: Όποιος θέλει, υποστηρίζει ό,τι θέλει, δεν είναι.
1: Αλλά ναι, ελεύθεροι είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει υποστηρίζει. Εγώ πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξω τη Ρεάλ.
2: Εγώ είμαι αντιρεάλ.
1: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ναι, ο καθένας, είπαμε, ό,τι θέλει υποστηρίζει.

0: Αυτό είναι και ο Νότης Σφαγιανάκης. Δεν θα πας πουθενά, αγαπητή Σταυρούλα.
1: Δεν θα πάω μέχρι.
0: Δεν θα πας πουθενά.
1: Δεν πάω πουθενά μέχρι τις 2.
0: Έχουμε γραμμή, ναι, 2310-328-828. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια Σταυρούλα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εν τω μεταξύ, καλώς ήρθες, λες και έλειπε ένα μήνα.
1: γιατί έτσι ένιωθα
2: κι
1: εγώ.
2: Μια εβδομάδα τουλάχιστον και.
1: Ναι, σωστό κι αυτό.
0: Γιάννη, ποιον υποστηρίζουμε σήμερα, ποιον υποστηρίζεις.
2: Εσείς ποιον υποστηρίζεις.
0: Εγώ το είπα ανοιχτά. Εγώ υποστηρίζω την ελληνική ομάδα.
1: Εγώ δεν είναι.
2: Εσύ την ελληνική. Εσύ ναι. Σταυρούλα.
1: Εγώ καμία. Δηλαδή είμαι αντιρρεάλ.
2: Μπράβο, είμαι μαζί σου. Γιατί απέναντι κάποτε σηκώσαν πανό για τους αυτούς και χάσαμε πρωτάθλημα, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Για το ποδόσφαιρο εννοώ.
1: Ναι, okay.
2: Τώρα γιατί να είμαι εγώ με αυτούς και να τους στηρίζω.
1: Εντάξει, ο καθένας...
2: Είναι σαν να σηκώνεις πανό, να πούμε.

0: Δεν πάει έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά ο καθένας όπως θέλει.
1: Πάει, είναι, γιατί δεν θα ξεχνάμε.
0: Είναι αδιάφορο παιχνίδι για τους υπόλοιπους. Απλά μας αρέσει ο αθλητισμός, μας αρέσουν οι αγώνες, μας αρέσει το μπάσκετ και το παρακολουθούμε.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας όπως εκφράζεται. Εντάξει.
0: Βέβαια,
1: αλλά ποτέ δεν είναι, θα είμαι με αυτούς. Με αυτούς, γιατί έχουμε στερηθεί που τα πάντα να πούμε από αυτούς.
0: Σωστά.
2: Είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Πρέπει να αλλάξει και εσύ την άποψή σου. Θα είσαι μαζί μας, όχι με τον ένα, με τους άλλους.
2: Όχι, εγώ είμαι με τους άλλους. Αντίδραση. Ποιοι είστε εσείς?
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
2: Ποιοι είναι οι άλλοι, ναι.
1: Καλά, καλά.
0: Καλά είστε εκεί πέρα, στο Βόλο, όλα καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Σταυρούλα, ωραία.
0: Έβρεξε καθόλου εκεί πέρα, γιατί μας άπησε.
1: Έβρεξε πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και όταν το πρωί, κατά τις 8.30 ναι, ναι, ναι, ώρα, έριξε μια δυνατή μπόρα και μετά σταμάτησε. Αυτό ήτανε. Και τώρα έχουμε ήλιο πάλι.
0: Άντε, ωραία, ωραία. Τέλεια.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Η Αριανάρα μας να είναι καλά. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αλλά στο ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
0: Θα τα μάθουμε μέσα στον Ιούνιο όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εκεί θα γίνουν οι εξελίξεις.
1: Οι ζυμώσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αμήν, αμήν. Κάπου και πότε. Λευτεριά στον Άρη. Λευτεριά στον Άρη. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στο Θανάση στην Αυστρία να του δώσουμε χαιρετίσματα.
0: Να του δώσουμε του Θανάση.
1: Στον, σίγουρα στον Στέφανο στη Γερμανία, στον Αποστόλη.
0: Βεβαίως.
1: Τον Κυριάκο εκεί πέρα και σε όλο τον αγαπητό κόσμο, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό
1: μεσημέρι.
0: Έγινε
1: καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή Κυριακή.
1: Και στο Μάκη, και στο Μάκη, στο λεωφορείο,
0: ναι,
1: στο αστικό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι, τα λέμε, γεια.
2: Γεια σου, Γιάννη. Να ακούσουμε και έναν αριανό καλλιτέχνη.
0: Να μην ακούσουμε.
2: Αντίπα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Σε γουστάρω πολύ.
0: Κι εγώ.
2: Όχι, ο Αντίπας το λέει.
0: Εγώ σε σένα το λέω.
2: Τέλος πάντων, δεν με καλοπιάνεις τώρα μετά τα χθεσινά.

0: Καλησπέρα εδώ πέρα και στον Μαργαρίτη που μου έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα και στον Μανώλη. Καλημέρα σας λέει και καλή εκπομπή. Γεια σου, Μανώλη. Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Όχι. Μας ακούτε. Ξανακαλέστε. Όχι. Μετά όμως, ναι, από τη μία, γιατί σε λίγο θα πάμε και σε διαφημίσεις. Ναι.

0: Έχετε κάτι να μας πείτε, κυρία μου, ή θα πάμε σε τραγούδι και μετά
1: πάμε
0: σε διαφημίσεις?
1: Πάμε τραγούδι, διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερη ώρα που θα έχουμε τηλεφωνικά και το Χρήστο Γκάλη να συζητήσουμε και για το σημερινό τελικό στο Final Four, αλλά και για τον αγώνα με τον Άρη αύριο.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ, μάλλον. Ο οποίος είναι σημαντικότατος βασικά, γιατί όποιος κερδίσει προχωράει.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέμε».

0: Έλα, καλησπέρα κόσμε. 12 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας στην εκπομπή.
1: Να είχαμε να λέγαμε Yellow Radio και 101,7.
2: Το ψάρι στα χείλη καιρό, πολύ καιρό.
0: Γεια σου ρε Κυριάκο. Καλησπέρα και σε σένα.
1: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Άρης αντιμετωπίζει αύριο 25 Πέμπτου, Δευτέρα, 7 η ώρα στη Σανέλα Αρένα, την ΑΕΚ στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της προημιτελικής φάσης των play-off της Stoiximan Greek Basket League. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Σήμερα έγινε μια πρωινή προπόνηση ο Αντετοκούμπο, ο οποίος αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, το πρόβλημα στο γόνατο, γιατί στο δεύτερο γόνα έπαιξε τραυματίας. Θα ακολουθεί στην αποστολή στην Αθήνα, όπου βγήκε κιόλας, όπου θα είναι ο Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Πουλίδας, Χαρέλ, Άντζουτσις, Αντετοκούμπο και Κουλμπόκα. Είδανε και ένα βιντεάκι σήμερα,
0: ναι,
1: για τον αυριανό αγώνα. Σήμερα το μεσημέρι πετάνε για Αθήνα, αύριο ΑΕΚΑΡΙΣ, για, όπως είπαμε, για τα play-off.
0: Έχω και μια γραμμή μας περιμένει. Α, ναι. Για να δούμε ποιος είναι, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ο Κυριάκος.
3: Γεια σου, υπέρβαμπρε.
0: Τι κάνετε, κύριε Κυριάκο?
3: Πήρα να αναποδώσω τους χαιρετισμούς μου στο Γιάνναρο,
0: ναι,
3: από Πόλο, στον 60 φυσικά τον αδερφό και το μακάρο μας από την Αθήνα.
0: Δεν μου λες, Κυριάκο?
3: Δεν σου λέω γιατί πας και τα λες.
0: Αφού δεν με αφήνει να του πω.
3: Ρίχτω.
0: Τι υποστηρίζουμε σήμερα?
3: Ούτε χρέο ούτε ζέστη.
1: Ναι.
3: Πέτρο.
0: Τίποτα.
3: Αφού δεν είναι ο Άρης εκεί πέρα.
0: Αδιαφορία πλήρως.
3: Όποιος, ναι, όποιος και να το πάρει το ίδιο είναι. Να του διαργιανάρα, ναι. Εννοείται.
0: Μακάρι, μακάρι, Κυριάκο, σε, δεν ξέρω πότε, τέλος πάντων, σε 2, σε 3 χρόνια να μπορέσουμε να πούμε σε αυτό το επίπεδο και να μπορέσουμε κι εμείς να φτάσουμε σε ένα Final Four. Μακάρι.
3: Έτσι. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά θα πάμε σιγά και σταθερά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι αναγκαστικά, αυτό είναι και το σωστό. Κυριάκο μου, αυτό είναι το υγιές, αυτό είναι το σωστό, να πηγαίνεις βήμα-βήμα.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί όποιος ανεβαίνει, λέει, γρήγορα, γρήγορα πέφτει.
1: Κατρακυλάει.
0: Βέβαια, γιατί ό,τι γρήγορα ανεβαίνει, γρήγορα πέφτει. Ναι, δεν.
3: Και λέγα, δεν περάσαμε στο μπάσκετ και με χρέη και με.
1: Με πολλά.
3: Κοντέψαμε να πέσουμε, να κάνουμε. Τα θυμόμαστε αυτά.
1: Τώρα πάμε σε άλλα.
3: Μια διευκρίνηση. Το post γράφει 12-3.
0: Α, ναι. Ναι. Έκανα λάθος τότε εγώ.
3: Κι εγώ χάρηκα, ρε φίλε, μια Κυριακή.
0: Α, μάλλον.
1: Πού είναι,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Θα το διορθώσω. Εγώ έκανα λάθος.
1: Εγώ γιατί βλέπω, 12-2 λέει.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Όχι, και χθες 2 ώρα κάναμε, ρε.
3: Χθες 2 ήταν.
1: Δηλαδή.
3: Εγώ χάρηκα επειδή Κυριακή βάζετε τραγουδάρες. Την προηγούμενη φορά που ήταν να κάνετε και.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κολώνα και φύγατε.
1: Εγώ τι βλέπω.
0: Δεν ξέρω τι βλέπεις, αλλά όντως έκανα λάθος, ναι. Θα το διορθώσω τώρα.
3: Ωραία. Λοιπόν, Σταυρούλα,
1: ναι,
3: να ξέρεις τι έλεγε χθες.
1: Τι έλεγε εκεί.
3: Να ξέρεις.
1: Πες μου τι έλεγε, γιατί δεν μου λέει κανείς.
3: Και τι ωραία που είμαι ήσυχος τώρα μόνο στο σταθμό. και δεν με ενοχλεί.
0: Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι.
1: Τέτοια έλεγε.
3: Ψέματα, δεν πειράζω. Ο Άγγελος μου λέει, μου λείπει να πούμε. Ο Άγγελος επηγήθηκε.
0: Πες, τζάμπα, εγώ τα έδωσα τα 50. Πες.
3: Εντάξει, μετά από το φίλο μου και άλλα 50 συνεχίσω. Το μωρό μου, το αστέρι μου, το διαμάντι μου.
1: Είπε τέτοια πράγματα. Είσαι σίγουρος?
0: Ακριβώς είναι αυτό.
3: Για, τώρα πάμε για άλλα 50, κατάλαβες?
1: Το κατάλαβα.
0: Μας έβαλες μέσα, Κυριάκο.
3: Την αγάπη μου.
1: Γεια σου, ρε Κυριάκο.
3: Να
1: σε καλά, να σε καλά.
2: Κι αν αλλάξαμε λόγια βαριά.
0: Α, να, μας κάλεσε και από το Viber ο γιατρός μας εδώ πέρα, ο Ιωάννης. Την ίδια στιγμή εντωμεταξύ που προσπάθησε να μας καλέσει ο γιατρός, προσπάθησε να μας πάρει και ο Μάκης και... Α, και τηλέφωνο μαζί. Λοιπόν, κάτσε, πάμε στον γιατρό. Παρακαλώ, έλα, γιατρέ.
4: Έχεις μεγάλη ρέντα γι' αυτό.
0: Εσύ, εντωμεταξύ, ο γιατρός προσπαθούσε και χθες να πάρει.
1: Ναι.
0: Την ώρα που ήταν ο Αλέξανδρος ο Πόχος στον αέρα.
1: Α,
0: οπότε
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: μπορείς. Ωραία, όχι. Δίνουμε βήμα.
4: Ήθελα να πάρω για να σε κάνω πλάκα πολύ, Σταυρούλα. Έχεις πολύ ρέντα και έχεις.
1: Είδες, πήρες και ένα καλό λόγο.
0: Είδες πάλι καλά, πάλι καλά.
4: Εν τω μεταξύ, χθες παίρναν όλοι γκρινιάζοντας που λείπει η Σταυρούλα. Σήμερα που είναι Σταυρούλα, πούδρα όλοι.
1: Πούδρα. Όχι, άμα θέλει, ας γκρινιάξει κανείς σήμερα.
0: Καλά, μην το κάνεις. Εσύ μπορεί τώρα απότομα να ξεκινήσει.
1: Γκρινιά.
4: Όχι, το τελείωσε ο Σερ Άλεξ χθες με αυτό που είπε. Δεν θα κουνηθεί κανένας.
1: Ναι, σωστό.
0: Από το στόμα σου.
1: Μακάρι.
0: Δεν μου λες, Γιάννη, τι υποστηρίζουμε σήμερα, εσύ που είσαι.
4: Κοίταξε. Όποιος παίζει με τη Ρεάλ, υποστηρίζουμε αυτόν που παίζει με τη Ρεάλ. Πάντα.
0: Α, και εσύ αντιρεάλ είσαι.
4: Λόγω Φράνκο. Ας πούμε, αυτά που κάνει εμάς στη Χούντα, δεν θα υποστηρίζουμε τη Ρεάλ που τα κάνει.
0: Κατάλαβε.
1: Αντιρεάλ.
0: Μα γι' αυτό είπα και εγώ στο Γιάννη να πούμε. Πώς στηρίζει αυτό, δεν.
4: Ο Γιάννης είναι σλαμάντρα, μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Εντάξει. Ο καθένας ό,τι θέλει, μωρέ. Είναι ένα παιχνίδι που καθόμαστε να δούμε, γιατί μας αρέσει.
4: Επίσης έχει άλλο καλό, ότι εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο δεξιός ψάλτης θα μείνει στην ομάδα, οπότε δεν θα έχουμε αλλαγή προπονητή εκεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, γιατί άμα γίνει αλλαγή προπονητή, μας απασχολεί εμάς και πολύ.
4: Εντάξει, λίγο μας απασχολεί, λίγο, πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Καλά, okay, ναι. Okay, ναι, ναι.
4: Με πιάνεις.
0: Ναι, okay. Δεν βλέπω να μας απασχολεί και πολύ. Γιατί αν το υπονοούμενο σου πηγαίνει προς Σπανούλη.
4: Άστε να ονειρευόμαστε, ο Γκάλης είπε 1%.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τώρα όπως είμαστε αυτή
1: τώρα,
0: τη στιγμή.
1: Τώρα και εγώ δεν το πιστεύω τώρα, εντάξει.
4: Εντάξει, έτσι.
1: Δύσκολα, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Λογικό είναι. Ωραία.
0: Κάποιο άλλο
4: οπότε
0: νέο.
4: Οπότε είπαμε, ή όχι είπαμε, να πάνε όλοι στη συνέλευση, μπας και...
0: Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, όλοι ξαναπες, άλλαξε ημερομηνία.
1: Είπαμε 3 Ιουνίου, 7 η ώρα, Τετάρτη.
0: Ακριβώς. Εκεί πρέπει να πάμε όλοι.
1: Κάνω τη θύρα 3.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει να απευθύνει ερώτημα, 3 Ιουνίου.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, γιατρέ μου.
4: Γεια σου.
0: Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ, εδώ είστε.
5: Εδώ είμαστε ακόμα, δεν φύγαμε.
0: Α, κύριε Φράγκο.
5: Λοιπόν, άκου Σταυρούλα, θα σε πω εγώ τι έγινε.
1: Όχι, πες.
0: Ωραία, ρουφιάνοι όλοι του κόσμου, ενωθείτε.
5: Λοιπόν, δεν είπε τίποτα, ούτε και καλό, ούτε και κακό. Πρόσεξε. Απλώς το μελανιάσανε, ήταν τα κομμάτια που τον παίρναν τηλέφωνο.
1: Και τον τρελάνανε.
5: Και λέει τώρα, εγώ λέω τώρα, τι θα έλεγα εγώ. Άρε Σταυρούλα που είσαι ρε. Θα τρώω μόνος μου τα πειρά. Μόνος μου.
1: Ναι γιατί όταν φύγαμε ήτανε λίγο ζαλισμένος.
5: Ρε μόλις μπήκες μέσα λίγο ηρέμησε η κατάσταση.
1: Όλα καλά εντάξει. Δεν θα ξαναλείψω.
0: Φράγκο δεν μου λες. Έλα το ερώτημα της ημέρας είναι τι υποστηρίζεις εσύ σήμερα ή σου είναι αδιάφορο.
5: Όχι ρε αδιάφορο αλλά... Επειδή έχω παίξει να το σηκώσει η Ρεάλ με 8 μονάδες.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Ναι,
1: άλλο είναι γιατί λες έχει παιχτεί η στίχη.
0: Να επαναληφθεί η ιστορία δηλαδή.
5: Εντάξει, έτσι πως το βλέπω το θέμα.
1: Εγώ βλέπω...
5: Ναι, θα το πάρει.
1: Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει και μέσα εκεί πέρα στο Παναθηναϊκό.
5: Έχει και τραυματίες, έχει και...
1: Ναι.
5: Εντάξει, τώρα μόνο είναι ότι είναι έμπειρη ομάδα.
1: Ναι, σωστά.
5: Αλλά άμα σε λείπουν και τα όπλα σου, εντάξει, τώρα τέλος.
0: Και έγινε ξανά hit το τραγούδι της Λιόλιου, το δικό μου το σπίτι νοικιάστηκε, κατάλαβες.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι, τώρα αυτό κι αν είναι ηρωνία, έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά ηρωνία, έτσι. Σκέψου δηλαδή να είσαι Παναθηναϊκός και να παίζει στο γήπεδό σου Ολυμπιακός, να παίρνει και το Final Four.
0: Και εσύ να μην πηγαίνεις καν
1: και να μην πηγαίνεις, είναι τραγικό, είναι τραγικό.
5: Το έχουν κάνει και στον ένα, θα το κάνουν και στον άλλο.
0: Δεν πειράζει, ας πρόσεχαν.
1: Ναι.
0: Ας πρόσεχαν. Πήγανε και χάσανε 3 συνεχόμενα παιχνίδια, έλεος.
5: Ναι, Πέτρο, να σου πω τώρα. Δεν πάει να πάρουν φωτιά, εμείς να πάμε καλά.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Δεν πάει να πάρουν φωτιά. Καλά, γιατί αν δεν πάρουν αυτή φωτιά, δεν θα είμαστε εμείς
1: στη
5: θέση που θέλουμε.
1: Σωστά.
5: Κατάλαβες εγώ, όπως είπε και ένας προηγούμενος. Από το Βόλο, ποιος ήταν
1: ο Γιάννης,
5: Ο Γιάννης, ναι, μπράβο. Και λέει, αυτοί μας έχουν κάνει. Όντως, καμιά φορά που το
1: σκέφτεσαι, ναι, σίγουρα.
5: Εντάξει, δεν είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, σταματήστε. Ναι. Αν ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα, θα έλεγα, εντάξει, ρε, φίλε, ελληνική ομάδα,
1: ναι.
5: Με αυτούς που μας κάνουν, okay. Να μην πω είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, όχι, ρε, φίλε, όχι.
1: Ναι.
5: Okay. Παρεπιπτόντος, Βλέπω ότι έχει κουρευτεί το χόρτο.
1: Ήθελα να ρωτήσω.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά τι έγινε με το χόρτο.
5: Στον δρόμο να πάω απέναντι και βλέπω είναι κουρεμένο.
0: Είναι να μην το πεις εδώ στον αέρα.
1: Κάποιος δεν μπορεί, κάποιος ακούει.
5: Ναι, κάποιος. Δεν ξέρω αν είναι ο Σίτας, ο Δημήτρης, που είναι και Αριανάκη, ήταν και στη...
1: Δεν ξέρω, κάποιος ακούει.
5: Προπονητής στους μικρούς και μένα ακούω και στους μεγάλους, δεν ξέρω. Επειδή είναι στο Δήμο εδώ, ίσως κάποιος ακούει και το
1: μακάρι,
5: λέει.
1: Μακάρι. Να φέρνουμε έτσι τέτοια... Τέτοιες χαρές.
0: Τουλάχιστον φέρνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στον καζόν εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι,
5: να το ξέρεις τι ποιο είναι το θέμα. Να το κουρεύεις, το κάνει, να το προσέχεις και όλα. Πρέπει να πάρεις και ένα γεωφόρο λίγο να το κάνει.
1: Έλα, πολλά θες. Εδώ το κόβουμε. Εντάξει.
5: Γιατί τώρα το κουρεύεις και τώρα με τον ήλιο ξεραίνεται.
1: Ναι.
5: Να το προσέχουμε και λίγο.
1: Έλα, εντάξει, θα ξαναβρέξει.
5: Ναι, εσείς που ακούτε λίγο έτσι και ένα γεωφόρο κάνατε και ότι μετά. Εμείς τα θέλουμε όλα, ρε φίλε.
0: Γεια σου, Φράγκο, καλή συνέχεια.
1: Τι,
5: τελειώνει, κλείνει η εκπομπή.
1: Όχι,
0: τώρα έχω το. Α, το κλείσω, Μάκη. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο το Μάκη, θέλει να βγει στον αέρα.
5: Από την Αθήνα, λεωφορείο.
0: Όχι, από το Όσλο.
5: Από το Όσλο. Ακόμα μακρύτερα. Λοιπόν, καλά. Άντε, παιδιά, τα λέμε.
0: Άντε, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, ρε Φράγκο. Λοιπόν, έλα, πάμε στο Μάκη. Έλα, Μάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Σταυρούλα, καλησπέρα
1: Γεια
6: Πέτρο.
1: Γεια σου Μάκη.
0: Ο οποίος...
6: Είδες Πέτρο μου που είπες ότι δεν θα πάρω.
0: Τον προκαλώ τόση ώρα, λέω δεν θα πάρεις τηλέφωνο.
6: Σταυρούλα, θα σου πω εγώ την αλήθεια τι έγινε χθες. Γρήγορα. Ξεκίνησε την εκπομπή ο Πέτρος. Δεν είχε κανένα θέμα να αναπτύξει. Τίποτα, ανενημέρωτο σε όλα. Μια εκπομπή άχρωμη, άοσμη, μέχρι την ώρα που ήρθες εσύ. Απλά πράγματα τελειώσαν.
1: Τα είχε τα θέματα.
0: Άκου
1: του
0: τώρα,
1: αλλά κάνει πολλά πράγματα γιατί είναι στην κονσόλα. Είναι σε δύο υπολογιστές. Δεν γίνεται.
6: Ήθελα να ξέρω στο σπίτι, δεν τον αφήνει να μιλάει.
0: Πας
6: να πεις κάτι τώρα στην εκπομπή, αρχίζει. Πάνω σου μιλάει.
0: Τώρα, αυτόν πάρτον και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου.
1: Όχι, εγώ καταλαβαίνω γιατί είναι σε μια θέση που κάνει και την ηχοληψία, είναι και σε δύο υπολογιστές. Είναι πολλά. Εγώ βοηθάω σε άλλο τομέα.
6: Θα υπολογίσει με τα γένια μας τώρα, εντάξει, δεν σταυρώ, σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει, τα είπες.
1: Γεια σου, Μάκη.
6: Νομίζω ότι ήμουν περιεκτικός και ολιγόλογος.
1: Σωστά.
0: Δεν μου λες, Μάκη, εσύ τι υποστηρίζεις σήμερα?
6: Εγώ σήμερα, λόγω του ότι είμαι Μπαρτσελόνα και στο ποδόσφαιρο και αντιρεάλ
1: σαν και εμένα.
6: Αυτόν που θα το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και εγώ αντιρεάλ είμαι, ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Ωραία, Μάκη μου, σ' αφήνουμε.
1: Σε χαιρετώ.
0: Ναι, έχεις κάτι άλλο να πεις.
1: Έλεγε σε λίγο να πάρουμε και τον Χριστό τον Γκάλι έχουμε.
0: Ναι, τώρα θα τον καλέσουμε.
6: Ναι, έχετε και αυτό.
1: Για να βγει στον αέρα.
6: Ωραία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εμείς.
6: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε Μάκη. Γεια σου, ρε Μάκη. Αντί να τον βρίζω εγώ το Μάκη τώρα, με έκραξε να πούμε. Τέλος πάντων. Δημοκρατικός όμως. Λοιπόν, ο Απόστολος. Ρεάλ, φέρε μας το κύπελο, λέει Αργιανάρα Κατερίνη. Μου στέλνει το μήνυμα στο Viber. Ο Θόδωρος ρωτάει, βγήκε ο Γκάλης? Όχι, τώρα σε
1: τώρα
0: λίγο,
1: σε
0: θα,
1: λίγο
0: το καλέσουμε.
1: Θα τον καλέσουμε. Ναι.
0: Ο Άρτζη, ο μόνος λόγος για να υποστηρίξω Γαύρο είναι για να χαρούν με την κατάκτηση και να είναι πιο εύκολη η διαπραγμάτευση, λέει, με τον Κώστα. Όχι, λέει, ότι δεν θα πληρώσουμε γι' αυτόν ή τον Τανούλη. Τώρα τι να σου πω, αν παίζει ρόλο αυτό σε διαπραγμάτευση.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν είναι έτσι όπως τα λένε, ας το σηκώσουν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έλα, πάμε, βάζουμε τραγουδάκι και προσπαθούμε να βρούμε Χρήστο Γκάλι. Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό στο Μάκη, εκεί από το Όσλο. Ζήλια μου λέγεται.

0: Εδώ, εδώ τον έχουμε το Χρήστο Γκάλη. Μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά είμαστε Χρήστο. Έχουμε να σου απευθύνουμε με το καλημέρα τρία ερωτήματα.
2: Έλα ρε, άστα ερωτήματα τώρα. Εκπομπή κάνουμε εμείς, δεν κάνουμε οι ακροατές.
0: Όχι, δικά μας ερωτήματα είναι. Δικά μας ερωτήματα.
2: Για πες, δικά μας.
0: Λοιπόν, πρώτα θέλω τοποθέτηση από σένα για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχουμε. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Θα τοποθετηθείς,
1: θα μας πεις.
2: Είναι δύσκολο και χωρίς όλα την τοποθέτηση.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Όχι γρήγορα.
0: Θα πούμε και τα τρία και μετά πες εσύ ό,τι θες. Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Θέλουμε να μας πεις τι πιστεύεις σήμερα ότι θα γίνει στο τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ. Λοιπόν, και τρίτο, θέλω σχόλιο από σένα για το δημοσίευμα που έχει κυκλοφορήσει ότι ο Άρης έχει πλησιάσει τον 50. Μπάνκι.
1: Α, ποιο είναι? Α, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, για το...
2: Από το Μπάνκι, το Λούκα Μπάνκι.
0: Τον Στίβα Γουμενίδη, τον Μπάνκι, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να τοποθετηθείς και σε ποιο... με τι θες να ξεκινήσεις πρώτο.
2: Καταρχήν, με τον Μπάνκι έχει ξαναγραφεί στο παρελθόν... Εντάξει, δεν είναι παράξενο. Έτσι αλλιώς σε αυτό το επίπεδο πάει ο Άρης, ένα έμπειρο προπονητή.
0: Ναι.
2: Παιδιά, εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Γαβριλίδης δεν μας ακούει.
0: Α, γιατί πού τον έχεις?
2: Όχι, γιατί με παίρνει τηλέφωνο από την άλλη.
0: Εντάξει.
1: Okay.
2: Είναι δυνατόν ο διευθυντής του ραδιοφώνου να μην μας ακούει?
1: Μην τα λες, μπορεί να
2: μην... Είναι δυνατόν?
1: Μην τα λες. Ωραία.
0: Έλα, πες για τον κόμπ.
2: Λοιπόν, εντάξει, πάει σε αυτό το επίπεδο τους προπονητές, ρε παιδιά. Δεν είναι... Και τον Μπάνκι θα δει και τον Σπανούλη θα δει και τον Ιβάνο Βιτσίδε και... Απλώς λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή πάμε σε έναν έμπειρο προπονητή επίπεδου Ευρωλίγκας. Τελείως.
0: Και πολύ, πολύ λογικό.
2: Να κλείσει μια νέα ομάδα και να σου πω και κάτι. Με βομβαρδίζουν εδώ και αρκετό καιρό. Ξέρεις τώρα κάποιοι δεν ακούν την εκπομπή. Ξανά το ίδιο. Λέει θα μείνει ο τέτοιος, όπως το λένε, ο Μίλησιτς. Θα μείνει ο Μίλησιτς. Επειδή όταν συζητάς με τον Μπάνκι,
1: ναι.
2: Αξιοσέβαστος προπονητής ο Μίλησιτς, έχει χρόνια μπροστά του στην προπονητική, έχει πολλά σκαλοπάτια να ανέβει, αλλά δηλαδή Σπανούλη, Μπάνκι, Μίλησιτς,
0: ναι.
2: Είναι αυτονόητο δηλαδή, κατάλαβες?
0: Ωραία.
2: Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα. Εντάξει, η αποστολή του δυσκολεύει γιατί ο Αντετοκούμπο νιώθει κάποιος ενοχλής στο γόνατο. Μάλιστα. Δεν προπονήθηκε κανονικά αυτές τις μέρες. Θα είναι στην αποστολή, θα δούμε αν θα αγωνιστεί ή όχι. Γι' αυτό πήρε και 13 αθλητές μαζί το Μίλσιτς, που έβαλε και το Λέφα και τον Πουρλίδα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος στις προπονήσεις δεν ξέρω γιατί, μάλλον πρέπει να έχει αγώνες. Δεν ξέρω τώρα γιατί θα με ρωτήσω για το Χατζηλάμπρου.
0: Ναι.
2: Ναι, κάποιοι ή αγώνες έχει, μπορεί να το παιδί να μην ήταν καλά, να έχει κάποιες ενοχλήσεις, γιατί ταλαιπωρήθηκε όλο αυτό το διάστημα, έχει αγώνες και με την εφηβική ομάδα και με το Real Star και με την ιατρική και με το αντρικό, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι το παιδί ταλαιπωρήθηκε. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια, πάει ο Άρης να παίξει ό,τι μπορεί κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι και πιο γεμάτη ομάδα και καλύτερη ομάδα σε αριθμούς παιχτών και καλύτερη ομάδα όσον αφορά σε ποιότητα παιχτών. Έχει παραπάνω budget και φαίνεται αυτό, βγαίνει στο παρκέ. Τέλο, ο Άρης δεν παραδίδεται, πάει για το καλύτερο. Μπορεί να τελειώσει αύριο η χρονιά, μπορεί να συνεχίσει να μπει στην τετράδα και αύριο να τελειώσει η χρονιά. Εντάξει. Θα γίνει ο απολογισμός και θα ξεκινήσουμε για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, αυτό
2: αν μπορεί στην τετράδα, πάμε να φτάσει όπου μπορεί.
0: Ναι, αυτό περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, τέλος πάντων, να αρχίσουμε να ακούμε τι σχεδιασμός υπάρχει για την επόμενη χρονιά και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ακούμε και ονόματα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, όλα αυτά στο χρόνο τους.
2: Ούτως ή άλλως θα κλείσει πολύ σύντομα. Γιατί θέλουν τον προπονητή για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν 2-3 παίκτες που έχει κλείσει ο Ζήσης, θα ανακοινωθούν και αυτοί πολύ γρήγορα. Είναι και οι παίκτες οι οποίοι είναι να παραμείνουν από το φετινό ρόστερ. Ναι. Θα δούμε.
0: Σε άκουγα και μεσοβδόματα.
2: Θα τρέξουν φέτος τα πράγματα, γιατί υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Ο Άρης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα οικονομικό όπως τα προηγούμενα χρόνια, να πρέπει να το σκεφτεί, να δει, να παζαρέψει. Όχι, παίχτες, πόσο κάνεις τόσο, έλα, σε θέλω. Ναι. Πάμε για την επόμενη σεζόν.
0: Σε άκουγα και μεσοβδόματα που έλεγες πώς θα βγει ο Άρης να ανακοινώσει π.χ. κάποιον παίχτη ο οποίος παίζει ακόμα με την ομάδα που τέλος πάντων δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν τελειώσουν οι αγωνιστικές.
2: Ο κόσμος είναι βιαστικός, επειδή η ομάδα του ΠΑΟΚ ανακοινώνει παίχτες οι οποίοι βέβαια περισσότεροι είναι ελεύθεροι. Εντάξει, σου λέει θέλω κι εγώ να κάνω ανακοινώσεις.
1: Θα γίνουν, θα γίνουν. Ναι. Στον χρόνο τους. Πάντως ο κύριος Αγγέλου είπε για τον αγώνα αύριο ότι θα κυριαρχήσει η μάχη στα rebound.
2: Ναι, εκεί. Εντάξει, θα το πάει εκεί η ΑΕΚ, αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης χωρίς Αντετοκούμπο
1: ναι, λίγο έχουμε
2: θα υστερεί.
1: Δυσκολία.
2: Όπως σήμερα και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντά στον Ολυμπιακό, χωρίς κλασικό σέντερ, θα υστερεί και αυτή.
0: Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε πριν να. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, ότι ο Φόρστερ γενικά τους τελευταίους αγώνες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Συγκριτικά, λέω, με άλλους μήνες.
2: Εντάξει, φιλότιμος παίχτης. Ακόμα και εδώ δεν του έβγαινε το παιχνίδι. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Φόρστερ είναι από τους μαχητές. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Δεν είναι. Εντάξει, και ένα παιδί που αποκτήθηκε γρήγορα για να καλύψει το κενό στους ψηλούς. Γιατί πέρσι ο Άρης είχε μείνει πίσω με τις υπογραφές, με το ένα μετάλλο είχε μείνει πίσω.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι, εντάξει, τώρα δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, σίγουρα δεν είναι στα πλάνα της επόμενης χρονιάς, γιατί δεν είναι για το επίπεδο που θα ανεβεί ο Άρης την επόμενη χρονιά, αλλά είναι ένας παίκτης φιλότιμος, προσπαθεί, παλεύει πάντα, του βγαίνει το παιχνίδι και μάλλον αύριο θα πέσει πολύ μεγάλο βάρος, γιατί αν δεν παίξει ο Αντετοκούμπο
1: θα δώσει, ναι,
2: το συμπαίκτη του.
0: Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημερινό παιχνίδι, όπου πρώτον, τι πιστεύεις ποιος θα επικρατήσει, και δεύτερον, σαν Άρης.
2: Κάθαρο προβάδισμα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Σαν Άρης, εμάς τι θέλουμε, τι μας συμφέρει τώρα.
2: Αγερά, αδιάφοροι.
0: Αδιάφοροι.
1: Ναι, αδιάφοροι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι μπορεί μία ήττα του Ολυμπιακού να δημιουργούσε και εσωτερικά προβλήματα. Λέω τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Για να φύγει ο Μπαρτζόκας και να πάει ο Σπανούλης.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό, ότι αν χάσει και αυτή την Ευρωλίγκα, εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Μπαρτζόκας θα μείνει?
2: Ναι.
0: Α, θα μείνει, πιστεύεις?
2: Στον τελικό της Ευρωλίγκας έφτασε.
0: Ναι, αλλά είναι, ρεσί Χρήστο, συνεχόμενα Final Four που δεν πίνει νερό.
1: Ναι, αλλά και τυχαίο δεν είναι που φτάνει στον τελικό.
0: Όχι.
2: Ας φτάσουμε και εμείς σε συνεχόμενα Final Four και στα χαμηλή.
0: Ναι, καλά.
1: Σωστό.
0: Αυτό μακάρι να γίνει.
1: Σωστό.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι.
2: Να διώχνεις όλους τους προπονητές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, ομολογουμένως.
1: Είναι σε καλό mood.
0: Ναι. Η Ρεάλ δεν είναι και σε τόσο καλό, η αλήθεια είναι. Έχει κάτι έκτακτους τραυματισμούς που έγιναν. Να δούμε τελικά.
2: Έτσι, αναφορήθηκε αρκετά η Ρεάλ φέτος από τους τραυματισμούς.
0: Ναι, και δεν είχε και μια σταθερότητα γενικώς η Ρεάλ φέτος.
2: Άμα χάνεις πολλούς παίκτες, εντάξει, δεν μπορείς να έχεις σταθερότητα. Είναι όπως ο Άρης πέρσι.
0: Ναι, ο Χρήστος εδώ ρωτάει με τον Πιάν και τι γίνεται. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τοποθετήθηκε και ο Χρήστος.
2: Ναι.
0: Για τον συγκεκριμένο προπονητή είπαμε ότι υπάρχουν συζητήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε πού θα καταλήξει ο Άρης.
1: Θα τελειώσει η αγωνιστική και μετά θα βγουν. Ό,τι να βγει, τότε θα ακουστεί.
0: Οπότε, ναι. Ο Χρήστος Γκάλης ποια ομάδα υποστηρίζει σήμερα?
2: Γερά, αδιάφορος.
0: Αδιάφορος, δεν τοποθετείται. Δεν
1: θέλει,
0: ναι, να
1: απλά είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τη Ρεάλ. Εγώ είμαι τη Ρεάλ.
2: Έχει και το γήπεδο, έχει και το γήπεδο. Πήραν και τα εισιτήρια. Τώρα τον Τούρκο τα πήραν νόμιμα. Στον προηγούμενο παιχνίδι τα πήραν παράνομα τα εισιτήρια των Τούρκων. Μια χαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ποιος παραπονιόταν, κάποιος, η Φενέρ?
1: Ναι,
0: παραπονιόταν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που δώσαν τα εισιτήρια.
1: Ναι, και δεν αφήσανε τους Τούρκους.
2: 700 οπαδοί της Φενέρ, τουλάχιστον και λίγοι παραπάνω. Μείναν εκτός διότι τα εισιτήριά τους είχαν χτυπηθεί. Είχε γεμίσει το γήπεδο γιατί είχαν μπει πολλοί προφανώς οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Χωρίς.
2: Για τις πλαγιές οδού.
1: Ναι, χωρίς. Ναι.
2: Έτσι, έτσι, έμαθα
1: έτσι,
2: από τον
1: έτσι
2: πρόεδρο.
1: Έτσι λέγεται, ναι.
2: Έτσι, από τον πρόεδρο μάθαμε όλοι ότι αυτό το θέμα τακτοποιήθηκε, ζητήθηκε συγγνώμη από τη Φενέρ και ότι όλοι όσοι ήταν έξω με εισιτήριο το οποίο δεν χτυπούσε μπήκανε μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Οπότε, α δούμε τελικά ποιος θα επικρατήσει και σήμερα και θα πάμε γρήγορα να...
2: Πολύ μεγάλη αγωνία έχει.
0: Γιατί... Καθόλου δεν έχω αγωνία, μεγαλύτερη αγωνία έχω για το αυριανό παιχνίδι.
2: Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει.
0: Γιατί τελικά...
1: σαν αγώνα.
0: Τελικός EuroLeague είναι.
1: Σαν αγώνα,
0: ναι.
2: Τελικός EuroLeague, άμα δεν παίξουμε εμείς, είμαστε παγερά διάφοροι μέχρι να παίξουμε εμείς.
0: Μέχρι να παίξουμε εμείς, δεν παρακολουθούμε ποιος κερδίζει.
1: Όχι, βλέπουμε.
2: Δεν παρακολουθούμε, αλλά δικαιωόμαστε. Ποιος επικρατήσει και ποιος επικρατήσει και ποιος επικρατήσει και ποιος επικρατήσει. Ποιος επικρατήσει, ρε Πέτρο.
0: Η Μπαρτσελόνα. Α, δεν πήγε Final Four, συγγνώμη. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Έχει θέσει ο γυναικών το Champions
0: League. Α, ορίστε, το πήρε.
2: Είδες.
0: Κάτι πήρε. Ωραία, δεν βλέπω να έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Καλά είμαστε. Αναμετάδοση αύριο, ποιος θα κάνει από Αθήνα?
2: Ο Γιώργος Πέντος από Αθήνα.
0: Ωραία,
1: ωραία. 7 η ώρα αγώνας, ΑΕΚΑΡΙΣ. Ένα σημαντικός αγώνας. Να δούμε.
0: Τα υπόλοιπα έχουν και εκπομπή, φαντάζομαι, αύριο. Βεβαίως, Χρήστος με τον Δημήτρη. Εκεί θα τα ακούσετε τα, αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη.
2: Ναι. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Ωραία, φύγαμε. Πάμε μουσική για τη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τη μία. Συνεχίζουμε, να είχαμε να λέγαμε.
1: Λοιπόν, το τμήμα μπάσκετ γυναικών του Άρη οργανώνει μπασκετικό κάμπ στην κατασκήνωση Λεώνες Γωμάτι Χαλκιδικής από 23 Ιουνίου ως 3 Ιουλίου του 2026 για κορίτσια από 6 ως 16 ετών. Μπορείτε να μπείτε στο www.eleonescamp.gr και εκεί πέρα ή στο aris.gr μπάσκετ γυναικών, δηλώστε συμμετοχή για τα κορίτσια μας που θέλουν έτσι να πάνε και να γνωρίσουν και τις παίκτριες μπάσκετ και μια ωραία έτσι κατασκήνωση που αφορά το μπάσκετ. Να σας πω, τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Α Σίγμα Άρης στο 2310 30 54 02.
0: Καλά, και διαδικτυακά αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε.
1: Ναι, μπείτε στο Α Σίγμα Άρης, έχει εκεί λεπτομερέστατα.
0: Τι άλλο έγινε μεσοβδόμαδα? Α, η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε κόμμα. Σε λίγες μέρες ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας κόμμα.
1: Ναι, ναι, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνας.
0: Ναι, άλλο και αυτό, ναι, με έχει κολλήσει με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνας. Εντάξει, okay. Ναι.
0: Τα χρώματα λέει τα βρήκαμε, τώρα δεν ξέρω τι τίτλο ψάχνει, τι ονομασία θα δώσει. Κρατάει και εκεί την μπάλα και όλα. Κάνει και πολύ TikTok βλέπω πάντως.
1: Επικοινωνιακός.
0: Ναι, ναι. Από εκεί. Ναι, το άλλαξε το παιχνίδι τώρα, ναι, βεβαίως. Γεμίσαμε κόμματα, Σταυρούλα μου, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Γιατί αρχίζει η προεκλογική τέτοια.
0: Ναι, ξεκίνησε αλλά... τώρα, ξεκίνησε.
1: Αυτά όταν θα ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική τέτοια, γιατί κάποια στιγμή θα ξεκινήσει.
0: Α, θες το επίσημα εσύ.
1: Ναι, τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά, αλήθεια σας.
0: Ναι, θες να ακούσεις τις θέσεις τους δηλαδή.
1: Να μην ακούσεις, δηλαδή εσύ τους βγάζεις αυτούς, δεν πρέπει να ακούσεις. Πρέπει να ακούσεις.
0: Κάτσε, έχω ονομασία, ποιος τη στέλνει εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μίλτος, το κόμμα λέει θα λέγεται Μπαρτσελιώμα. Α, Μπαρτσελιώμα, όχι Μπαρτσελιώμα, ρε. Τι λέει ο Μάκης? Τον εγκόμιό μου τώρα, να του κάνει μήνυση, λέει Μπάρτσα.
1: Ναι, καλά, για τα χρώματα, τα δικαιώματα.
0: Ναι, θα του πάρει τα δικαιώματα, ναι.
1: Ξέρω.
0: Τώρα αν πάει και στα χρώματα της Μπάρτσα, δεν ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω επίσης και για το Aris Basketball Summer Camp που είναι από τις 16 ως τις 21 Ιουνίου στο Nick Gallis Hall.
0: Ναι.
1: Που θα λάβει χώρα το καθιερωμένο καλοκαινό Basketball Camp του Άρη. Καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, παιδιά ηλικίας από 6 ως 16 ετών θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του αθλήματος από ένα καταρτισμένο και έμπειρο προπονητικό επιτελείο.
0: Ποιο πότε είπες, από πότε?
1: Είναι από τις 16 Ιουνίου ως τις 21 Ιουνίου. Μάλιστα. Στο Nick Gallis Hall. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο CAP στα τηλέφωνα 6971 56 84 70.
0: Όχι, περίεργο μου ακούγεται, γιατί δεν θα ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες μετά.
1: Προς το παρόν, 16 ως 21 Ιουνίου θα γίνουν, ναι, αυτά από τις 9 ως τις 2 που γίνεται κάθε χρόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να μην επηρεάζει εκεί, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ναι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν και οι εργασίες εκεί. Ναι. Άιντε, πάμε τραγούδι για τη συνέχεια. Κυριακή είναι, χαλαρά πηγαίνουμε.

0: Τι έχουμε και street food.
1: Δεν έχουμε, ξεκίνησε Παρασκευή, Σάββατο, σήμερα είναι τελευταία μέρα street food στο τόξο της έκθεσης.
0: Η αλήθεια είναι πλευρά ότι της ΚΑΘ. Είχε κινησούλα.
1: Έχει κόσμο και σήμερα είναι τελευταία μέρα. Μεταξύ περνάς από εκεί δίπλα και μυρίζεις.
0: Ναι ρε παιδάκι μου να πούμε.
1: Δηλαδή
0: όντως
1: είναι street food, μυρίζεις λουκάνικα, μπέργκερ τέτοια. Δηλαδή πραγματικά τώρα είναι και η ώρα λίγο δύσκολη. Είμαστε 49 λεπτά, 50 λεπτά μετά τη μία. Οπότε,
0: καλά, ξέρεις, σήμερα είναι τελευταία μέρα.
1: Ναι,
0: όποιος πρόλαβε, πρόλαβε
1: μέρα,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ποιον έχουμε?
2: Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σας.
2: Ο Θωμάς είμαι.
1: Ναι,
0: Θωμά.
1: Κύριε Θωμά, το καταλάβαμε.
2: Από Σκίδρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι
0: κάνετε, κύριε Θωμά?
2: Καλά είμαστε. Αρχίσαμε τα ποτίσματα. Ποτίζουμε τα νεκταρίνια μας.
1: Δεν έβρεξε εκεί πέρα?
2: Οι βροχές δεν κάνουν αυτές τίποτα. Νερό θέλουν αυτά.
1: Ναι, θέλουν παραπάνω.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εδώ χθες στο κέντρο της πόλης έριξε καλή βροχή.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ σε εμάς λίγο ψυχάλες.
1: Γι' αυτό, εδώ έριξε πολύ η βροχή. Γι' αυτό.
2: Αυτά θέλουν για να γίνουν ωραία χοντρά.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλουν νερό πολύ.
1: Βέβαια. Νεκταρίνια, ωραία. Για το καλοκαίρι.
2: Άλλο.
1: Εμείς καλά είμαστε, εσείς?
2: Καλά. Και μπει τώρα με αυτό το τρίμηνο θα είμαστε. Στην πίεση έχουμε υποτίσματα, έχουμε αραιώματα, μαζέματα.
1: Ναι, είναι και τα μαζέματα.
2: Μέχρι τέλη Αυγούστου και μετά Πελοπόννησο.
1: Μετά Πελοπόννησο πάμε.
2: Πέρσι δεν πήγαμε.
0: Καλά, πριν πας όμως Πελοπόννησο, φέρε μας και κάνει νεκταρίνη.
2: Γι' αυτό σας πήρα, θα σας φέρω τώρα κάποια στιγμή.
0: Άντε, μπράβο.
2: Θα συνοηθούμε και θα σας φέρω.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, κρατάμε την υπόσχεση αυτή, να ξέρεις.
1: Αγαπάμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, την αγάπη μου και καλή όλη που Κυριακή.
1: Επίσης, κύριε Θωμά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Τι λέει ο Ευάγγελος, πόσο τραγική είναι, λέει, η πολιτική σκηνή στη χώρα μας. Πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί αναφορές σε ισπανική ομάδα. Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Όπως βολεύεται ο καθένας τώρα.
1: Τώρα τι να. Τραγικά είναι όλα.
0: Έχει κάνει σε μία εβδομάδα 500 TikTok να πούμε. Σε όλη τη ζωή δεν έχει κάνει τόσο. Τώρα εδώ κόλλησες και εσύ. Ο Μάκης από το Όσλο ρωτάει πότε να έρθω, λέει, για καφεδάκι και μετά ρετσινούλα, λέει, τσιπουράκι, όποτε θες. Πες μας ποιο σουκού είναι. Να ξέρουμε. Με το αστικό θα έρθεις κατευθείαν το κίτρινο.
1: Λες, ωραία. Να σας πω ότι θα έχουμε εκτός, θα έχουμε το Βακφάι Festival.
0: Τι είναι το Βακφάι Festival?
1: Τι είναι αυτό? Ναι. Γίνεται, λέει, θέλουν να το κάνουν θεσμό. Φέρνει παραδοσιακά τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας σε ένα μεγάλο μουσικό αντάμωμα. Είναι στη Μονή Λαζαριστών.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, μισό λεπτό λίγο να το βρω. Θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου, ώρα προσέλευσης 6 ώρα. Υπάρχει εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν για τον Πόντο τραγούδια από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, νησιά, από τα νησιά. Και θα έχουμε από τον Πόντο τον Παρχαρίδη Αλέξη, από την Κρήτη Μανώλης Κονταρός, Πέτρος Χαλκιάς με τα αδέρφια Κόντι για την Ήπειρο, για τα νησιά Ξέφραγκο Αμπέλη, έτσι λέγεται, και από τη Μακεδονία Μπρόντζα Μπάγντα.
0: Εγώ θα σε πάω σε Νότι Σφακιανάκη πάντως.
1: Να με πας.
0: Θα σε πάω σε Μεσόγειο.
1: Να με πας και αυτό. Στη Μεσόγειο δεν είμαστε.

0: Τώρα πρόσεξε, θα κόψω τον Νότι Σφαγιανάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραία σχόλια. Έλα, ξαναπες τα όλα από την αρχή.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, ξαναλέω, χαιρετώ το ωραιότερο ζευγάρι της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι.
2: Επειδή δεν άκουσα, τώρα άνοιξα. Ήθελα να μάθω αν ο Αβραμ βγήκε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν βγήκε.
1: Όχι, δεν βγήκε.
2: Να βγει.
1: Τελειώνουμε
0: γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί μας το κάνεις αυτό τώρα.
1: Τελειώνουμε.
2: Δεν έχετε μέχρι τις 3.
1: Όχι, μέχρι τις 2.
2: Δεν σας άκουσα καθόλου. Καλά να περάσετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Και εσύ μας πραφορέματα στα φώτα και με ψέματα.
0: Κάτσε να κλείσω λίγο τις γραμμές. Μην εμφανιστεί κανένας Αβραάμ τώρα στο τέλος.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και εμείς τελεία στη σημερινή μας εκπομπή και θα ανανεώσουμε ραντεβού
1: το επόμενο Σάββατο.
0: Πρώτο Θεός. Τώρα δούμε το επόμενο Σάββατο τώρα, γιατί είναι και του Αγίου Πνεύματος.
1: Θα είναι Δευτέρα, 20.
0: Ναι, Δευτέρα είναι. Έτσι δεν είναι. Είναι λίγο τριημεράκι.
1: Την άλλη, ναι.
0: Α, δεν είναι αυτό το επόμενο σουκού, το επόμενο, το μεθεπόμενο είναι.
1: Κάτσε να σας πω.
0: Αμάρε σταυρούλα.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, όπως
1: ναι,
0: και να έχει.
1: Το άλλο είναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε για το επόμενο Σάββατο. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Ψηλά το κεφάλι και μην διαβάζετε δεξιά και αριστερά διάφορα περίεργα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα.

0: ότι είναι κάπως αποκρουστικό προς τον κόσμο. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει πλέον με την τιμή.
1: Καλά,
0: άμα
1: είναι πιο ακριβά τα διαρκεία είναι λάθος του χρόνου. Κανονικά πρέπει να τα ρίξει. Όχι να τα βάλει πιο. Κανονικά πρέπει να τα ρίξει.
0: Άμα...
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι και γενική είσοδο 10 ευρώ να βάλεις, ο κόσμος δεν έχει να κάνει τόσο με τα λεφτά. Έχει να κάνει ότι είναι χαρακτηρισμένος με την όλη κατάσταση. Ο κόσμος κλασικά μπορεί να επανέλθει άμα πάρουμε 4-5 έξι νίκες, να δεις ένα χαριλάο με 10-12 χιλιάδες κόσμο, όχι παραπάνω. Το οποίο ρε φίλε στο τέλος της ημέρας μόνο εμάς θα λυπηρεί. Εγώ θυμάμαι τώρα να πηγαίνω στη Γάμα Εθνική Τετάρτη 3 ώρα το μεσημέρι και να είμαστε 500 άτομα στο γήπεδο και όμως ήμασταν εκεί. Εκεί θα είμαστε ό,τι και να γίνει στην ομάδα, στήριξη στην ομάδα. Άρης μέχρι να σαπίσουν τα κόκαλά μας, μην παρατάτε την ομάδα, δεν μας ενδιαφέρουνε budget, δεν μας ενδιαφέρουνε πρόεδροι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, μας ενδιαφέρουνε, θα σου πω εγώ, μας ενδιαφέρουνε και θέλουμε να γίνουν καλύτερα.
0: Όλα θέλουμε να γίνουν.
1: Αλλά μέχρι να γίνει, δίπλα στην ομάδα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει την ομάδα, Νίκο.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά δεν παρατάμε την ομάδα. Αυτό, ναι.
0: Στήριξε στην ομάδα,
1: ναι.
0: Όλους τους συλλόγους και σε όλα τα τμήματα,
1: έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Σε κανένα καρυπίδι και σε κανέναν οποιοδήποτε κι αν είναι.
1: Να σε καλά, φίλε μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι, να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Φτάσαμε 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mart και το μεζεδοπολείο Μόστρα. Τη Εφαναστασία Μπέκα που έκανε φαγητάρες. Πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε και μπάσκετ να συζητήσουμε πολλά. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσει ο Γιάννης Δασκάλου, έρχεται μέχρι τις 2 να κάνει παράμεση και δάσκαλο καθίσεις. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης, εισηγεί.

0: Θύμισε ότι στη Βουλή το 2022 είχε ψηφιστεί για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Τι άλλαξε από τότε, διερωτήθηκε. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου το απόγευμα της 5ης. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Στον εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο μέτωπο της Ανατολής, σε θρίλερ για αγερά νεύρα, εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23χρονος, ο οποίος κάθισε σε αστικό λεωφορείο σε θέση δίπλα από μια 24χρονη και τυθόπευσε. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε κάνει το ίδιο άλλες δύο φορές την ίδια νεαρή, όπως επίσης και σε βάρος μιας ακόμη 31 ετών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι! Μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο.
12: Ο
11: κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo. Τέλεια νέα.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Δάσκαλε, δάσκαλε.
25: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
26: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
27: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
28: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
27: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
28: λέβητες και σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
27: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
28: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Neoskal και όλα καλά.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης, με γραφεία και έδρα σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, για να έχετε τη δυνατότητα επένδυσης με διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, αλλά πάντα με ασφάλεια και την υποστήριξη της Επίδοσης. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μια γλυκιά γεύση καθημερινότητας εδώ και 50 χρόνια, στις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι δίπλα, όπως σίγουρα είναι ένα και δίπλα σας από τα 10 που υπάρχουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που χθες, αμέσως μετά την εκπομπή, ένας καλός φίλος Αριανός με κάλεσε, ακροατής, απευθύνθηκε στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και έκλεισε το catering για τη βάφτιση του γιού του με κυτρινό μαύρη τιμή μέσω των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και στηρίζουμε αριανάκια, αλλά και μπορούμε και ανταποδίδουμε στους χορηγούς μας την υποστήριξή τους. Κοντά μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για κουφώματα, είτε είστε ιδιώτες είτε είστε επαγγελματίες, να κάνετε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλας και των αδερφών Δερβίση στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, είναι η παλιά Ιφένα. Θα πάθετε πλάκα με όλα αυτά που θα δείτε μπροστά σας, με την εγγύηση και την υποστήριξη της Άλουπλας, της οποίας αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο είναι αδερφή Δερβίση. Smart Finance, Σόλωνος 88, τα τσακαλάκια της λογιστικής, αυτοί οι οποίοι με αμεσότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων σας βγάζουν από κακοτοπιές και δυσκολίες, καθώς είναι απόλυτα ενημερωμένοι για ό,τι μπορεί να απασχολήσει εσάς και την επιχείρησή σας λογιστικά και φοροτεχνικά. Μέχρι και τις 2 παρεούλα εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή ακρόαση. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω των μηνυμάτων, μέσα από την επίσημη φυσικά σελίδα του Yellow στο Facebook κάτω το post της εκπομπής, και μέσα από το Viber του σταθμού. Με χαρά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Πάμε να πάρουμε μια ωραία τζούρα κυτρινόμαυρης επικαιρότητας και να σας μεταφέρω πραγματάκια τα οποία είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρουν. Καλή ακρόαση!

Εννοείται ότι το μεγάλο συμβάν του τριημέρου είναι το Final Four στην Αθήνα. Ένα Final Four το οποίο, για το οποίο υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, παιδιά, οργανωτικά, να ξέρετε. Αυτό που ξέρουν ότι εκεί είναι προγραμματισμένο και ξέρουμε όλοι μας είναι ότι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι στις 6 ο πρώτος ημιτελικός και στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Ρεάλ Βαλένθια, αλλά υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four και κυρίως των ημιτελικών. Με όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν και επιστράφηκαν εισιτήρια στην EuroLeague, καθώς ο Παναθηναϊκός απέτυχε και έγινε τσάκα μεγάλη, δεν έχουν φτάσει στα χέρια των κατόχων των διαρκεία των εισιτηρίων του Final Four τα εισιτήρια λίγες ώρες πριν από το ημιτελικό. Είναι πάρα πολλοί, εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κόσμου, που περιμένει τα εισιτήρια του και τα έχει πληρώσει αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το γήπεδο στην ώρα και τις ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί από την αστυνομία. Η EuroLeague κάνει τεράστιες προσπάθειες για να λύσει τα θέματα, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αλλάξουν η ώρα των ημιτελικών, να πάνε λίγο αργότερα. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό, ίσως και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μάθουμε περισσότερα. Θα μου πεις, Γιάννη, μας δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πάμε λίγο στα δικά μας. Θα πάμε, παιδιά. Απλά οφείλω να σας ενημερώσω, δεν γίνεται διανομή των εισιτήριων πια με τις ομάδες. Δηλαδή όλα τα εισιτήρια τα διαχειρίζεται η EuroLeague. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί χρειάζονται άμκα, ταυτότητες, αυτά για ταυτοπροσωπία. Και από τη στιγμή που άλλαξαν οι κάτοχοι, πρέπει να μπουν καινούργιοι κάτοχοι, καινούργια στοιχεία. Άλλοι δεν τα έδωσαν όλα και γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο με τα εισιτήρια. Πού είναι οι εποχές του Καφτεράνη? Πέρα, αγόρι μου, εδώ το εισιτήριο τσαλάκα. Το ίδιο εισιτήριο μπορεί να το έχουν καμιά 10 ακόμα. Φωτοτυπία το βγάλαμε, αλλά τι έγινε? Πηγαίναμε στο Παλέ να παίξει, ξέρω εγώ, Άρης Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα. Το μάτς ήταν 10 παρατέταρτο, κατά τις 6.30 μέσα ήμασταν καμιά 7.000 και άλλοι 2.000 απ' έξω με εισιτήριο. Και λέγες, πόσα εισιτήρια έχουμε εκδώσει, ρε φίλε? Ωραίες εποχές. Και στο Παλέ έχουμε μπει κουβαλώντας ηχεία, κουβαλώντας νερά για τα κηλικία, κάνοντας τους βοηθούς, αυτούς που πουλούσαν κοκακόλες, αναψυκτικά, ροξάκια στην κερκίδα. Και γενικώς τότε βάζαμε όλη την δημιουργικότητά μας για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο και να βρούμε ένα μαγικό χαρτάκι του αυτοκράτορα. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ωραία τα δικά μας. Θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω. Βλέπω τώρα αυτές, ξέρετε, τις εκπομπές που υπάρχουν και γίνονται διάφορα αφιερώματα για τα Final Four. Διαπιστώνω και κλαίω από τα νεύρα μου, γελάω ταυτόχρονα και κλαίω από τα νεύρα μου, συνειδητοποιώντας ότι ο Άρης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έχει δικαίωμα να έχει δύο ξένους στα πρωταθλητριών και στα Final Four που έπαιζε, και αυτό έκανε όλη τη διαφορά για να μην έχει σήμερα ο Άρης τουλάχιστον δύο κύπελα πρωταθλητριών στην τροπεοθήκη του. Είναι πραγματικά τρελό εκείνο που είχε γίνει, και τρελό είναι και το ότι η σύμπτωση τεράστια, μόλις ο Άρης παρέδωσε τα σκύπτρα, έκλεισε ο κύκλος του αυτοκράτορα και το πρωτάθλημα το πήρε το 92 ο Ολυμπιακός του Ξανθού, του Γιάννη Ιωαννίδη. Την επόμενη χρονιά η ΕΟΚ διεκδίκησε και πήρε το Final Four στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Χθες λοιπόν έμαθα κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα παρακολουθώντας εκείνο, ξέρετε, την εκπομπή για τα Final Four. Ήταν η ώρα του Final Four της Αθήνας με τη συμμετοχή την μία και μοναδική συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε Final Four πρωταθλητριών, επίσης στο Κυπελούχων για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με την Benetton και από την άλλη πλευρά ήταν το παιχνίδι της Limoges κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το μεγάλο outsider τότε, η Λιμόζ του Μπόζνταρ Μάλκοβιτς, είχε πάρει το κύπελο πρωταθλητριών. Αλλά μου έκανε εντύπωση, άκουγα τον Νίκο τον Βεζιλτζή να μιλά, το
τον πρόεδρο της, του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ χρόνια. Έναν άνθρωπο που φυσικά αγαπούσε πάρα πολύ την ομάδα του και βάλε πάρα πολλά χρήματα, είναι αλήθεια. Και κατάλαβα πόσο δύσκολο πράγμα είναι εκείνη την εποχή να ήσουν ΠΑΟΚ και να ήσουν όλα εκείνα τα χρόνια σκιά του Άρη. Μέχρι και ο Μπάρλο είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις ότι δώσαμε την ελπίδα να πιστέψουν και σε άλλους ότι μπορούν να διεκδικήσουν και αυτοί πράγματα εκτός από τον Άρη που τα έπαιρνε όλα για 6-7 χρόνια. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, και αυτό είναι το συμπέρασμα δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, δεν έπαιξε μετά στο McDonald's Cup με τους Chicago Bulls, γιατί είχε κλείσει να παίξει με τους Chicago Bulls ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ξέρετε? Ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τον Michael Jordan. Είχαν τρελαθεί, λέει, οι επιτελείς του NBA με τον ΠΑΟΚ. Από πού και ως πού δεν ξέρω. Μάλιστα είχε κλείσει, λέει, και μια συμφωνία με διαφημιστική εταιρεία που θα συντηρούσε τον ΠΑΟΚ για την επόμενη δεκαετία στα ταμεία του. Και τελικά το συμπέρασμα όλο ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και όλα αυτά δεν έγιναν πραγματικότητα γιατί δεν έπαιξε ο Χρήστος Τσέκος σε εκείνο το Final Four, γιατί είχε χτυπήσει, είχε ένα τροχαίο τρεις μέρες πριν το Final Four και έτσι δεν βρέθηκε παίκτης να μαρκάρει το Ρουσκόνη. Εντάξει, που ο ΠΑΟΚ ήταν ομαδάρα τότε, έτσι, κακά τα ψέματα, με τον Πρέλεβιτ στα καλύτερά του, τον Γκόρφα στα καλύτερά του, τον Μπάρλο στα πολύ όριμά του, τον Λέβιξ, τον οποίο ήταν ένας πολύ φαντεζή και παίκτης με full ενέργεια. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ακριβή ομάδα. Αλλά τελικά έφταξε ο Τσέκος, να ξέρετε. Θα άλλαζε όλη η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Στα χέρια του την κρατούσε ο Τσέκος. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Τέλος πάντων, ήταν ένα ωραίο απόγευμα. Εγώ πέρασα καλά, να σου πω την αλήθεια. Γέλασα πολύ. Ναι, συγγνώμη φίλε, το 91 το πήρε ο... Το 91-92 το πήρε ο... Ο Ολυμπιακός. Έχεις απόλυτο δίκιο και μετά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έπρεπε να το ξέρω αυτό γιατί ένα πήρε, οπότε έπρεπε να ξέρω και την ημερομηνία. Είμαι αδιάβαστος, ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά, από όλους όσους με διορθώνετε. Τώρα πάμε στα δικά μας. Αυτά που ενδιαφέρουν, έχετε στείλει μηνύματα εδώ διάφορα. Ο Γιώργος κάνει χαβαλέ. Ο Ξενοκράτης εδώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης είδε όνειρο ότι ο Άρης ανακοίνωσε τον Ρέπεσα. Πώς σου ήρθε ο Ρέπεσα? Ναι, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Κρυμμένη στο ταβάνι για 5 με 6 ώρες από τον μπροστινό αγώνα γυναικών βόλε, λέει ο φίλος ο Άρης. Πριν από το final, πριν από παίξω τα παιχνίδια του Άρη στο προαλητριόν, παιδιά, έπαιζε η ομάδα μπάσκετ των εφήβων του Άρη. Κλεάνθης Γάλλος, Κυριαζής, ο Γιωργάκης και εκείνα τα παιδιά. Ναι, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, δεν θα το ξανακάνω. Είπαμε, ένα πρωτάθλημα πήρε, έπρεπε να το ξέρω. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά μου σέβη. Φυσικά, λέει, και μας ενδιαφέρει. Έχω μια δουλειά στις 5 και θα πρέπει να τρέχω σαν τελώς για να προλάβω. Καθυστέρηση στην έναρξη θέλουμε. Και φυσικά, οι άνθρωποι που έχουν εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο Αργιανάρα περιμένουμε και ανυπομονούμε. Κάτσε, Νίκο, θα πω ωραία πραγματάκια σήμερα σε εσάς που ανυπομονείτε. Καλημέρα, ρε Τζόνι. Μια ερώτηση, εσύ. Πιστεύεις ότι στην μπάλα έχει πιο κάτω? Όχι τι θες. Τι πιστεύεις με αυτά που γίνονται, έγιναν, θα γίνουν? Αν στο ποδόσφαιρο εννοείς στα της ΠΑΕ, Γιάννη, τα πιο κάτω και τα πολύ πιο κάτω και τα πολύ πιο παρακάτω τα έχουμε ζήσει. Και ξέρουμε αν υπάρχει πιο κάτω ή πολύ πιο κάτω ή πολύ πιο παρακάτω από αυτά που ζούμε τώρα. Τα πολύ κάτω, εκεί που δεν υπήρχε πια ούτε πάτος βαρελιού, τον είχαμε ξύσει και τον είχαμε σπάσει, τα έχουμε περάσει. Είναι υποχρέωση όλων μας να μην τα ξαναζήσουμε. Μπόλη και αγάπη στο φίλο τον Αργύρη, στον συνεφιασμένο Πειραιά. Τι θα φάμε, λέει, την ώρα του αγώνα, λέει, κάντε μια δημοσκόπηση, σουβλάκια, πίτσα ή μπέργκερ? Συνήθως η πίτσα, φίλε Αργύρη. Καταρχήν, στο πρώτο τώρα 6 ώρα δεν θα φας πίτσες. Στο πρώτο θα κάνεις
Θα πάρεις κάνα 2-3 ώρες, 4, 8, μια 12, 15 παγωμένες μπύρες και θα βάλεις μπροστά σου, ξέρεις, σνακ, διάφορα έτσι τσίπι τσίπι από αυτά που χαλάνε τις διατροφές. Τώρα θες να βάλεις εσύ να το κάνεις πιο εκλεπτισμένο, να βάλεις τίποτα bake rolls, να βάλεις κανένα πλατό με τυράκια να τσιμπάς. Αλλά εγώ θα έλεγα να παίξεις με τίποτα ξηροκάρπια ωραία και τα πικάντικα και μπύρες. Και στο δεύτερο μάτς θα παίξει πίτσα. Πίτσα γιατί ο γύρος, το σουβλάκι και όλα αυτά θέλουν την προσοχή σου. Ενώ η πίτσα είναι πάρε βάλε, σηκώνεις το κομμάτι, βλέπεις και τρως. Τώρα, ο Γιώργος θυμάται εκείνες τις ωραίες εποχές για εμάς που ήμασταν μέσα. Μη μας λες για αλλαγές ώρας, πάμε για δουλειά στο Final Four, λέει ο φίλος ο Ηρακλής. Γεια σου αγορίνα μου γλυκιά. Σήμω μου, με ρωτάς για συγκεκριμένο Έλληνα παίκτη, πιο συγκεκριμένα για το Λαρετζάκι. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση του Άρη για τη συγκεκριμένη θέση είναι σε άλλον Έλληνα παίκτη. Αλλά είπαμε, ο Άρης θα διαφερθεί για όποιον καλό διαθέσιμο Έλληνα παίκτη υπάρχει. Αν και είναι αλλού το ζουμί του Άρη της νέας αγωνιστικής χρονιάς, να ξέρετε. Γιώργο, θέλει μόνιμη άδεια ο ΠΑΟΚ για την Euroliga. Ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει, να πάρει μόνιμη άδεια, να γίνει μέλος, δηλαδή ότι είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, αν και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό θέλει. Γεια σου φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή ακρόαση. Όταν σταμάτησε ο Σάρας στο μπάσκετ, τον ονειρευόμουν στον μπάγκο του Άρη. Αυτή είναι η προπονητική μου καψούρα. Τεράστιος. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα και σε νοοτροπία και σε γνώσεις και σε μαγκιά και σε όλα. Σε ποια εκπομπή τα είδες και τα άκουσες όλα αυτά? Σε εκπομπή που κάνει η Nova, παρουσιάζοντας τα Final Four. Final Four Classics λέγεται, φίλε Βασίλη. Απίστευτος, λέει Μάικλ Γιάν. Παιχτάρα ήταν εκείνη, η Λιμός ήταν ατάλλαντη μένα, αλλά το ξύλο και η αθλητικότητα που είχε ήταν τρομερή. Έτσι, ευτυχώς που δεν είπα για το Δαλαπάσχο. Σωστός ο Άλεξ. Θα ήθελα πολύ να δώσω τον Άρη μας τον Κρίκ της Κλουζ. Πολύ μου αρέσει, λύγει και το συμβόλαιό του. Θέλω τη γνώμη σου, είναι πολύ καλός ο παίκτης, φίλε ο Κρίκ. Παίζει στο 4. Μπορεί να κατέβει και στο 3, αλλά όχι σαν κλασικό τριάρι, σε ψηλότερο σχήμα. Αλλά τεσάρι, πολύ καλό με σούτ και έφεση στο rebound. Όχι ο Ρογκαβόπουλος, παιδιά, όχι. Τα πάμε προχθές για το Χαρλαμπόπουλο, δεν σας είπα. Λοιπόν, δεν γνωρίζω φίλε για τα μπάντ. Α, όχι, μάλλον γνωρίζω φίλε. Άκουσα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, δηλαδή είναι ο μάνατζερ και ο δικηγόρος του Αλφαρέλα. Τα μπάν αυτά από την τα ποδοσφαιρικά είναι λίγο κάτω από 100.000 και τα δύο. Είναι τα μουτσουνάκια που κάνει η ΠΑΕ Άρης. Θα τα πληρώσει και θα τελειώσει το θέμα. Λοιπόν, τα ζουμιά περιμένετε. Πάμε τώρα να σας πω για ποιο λόγο ο Άρης είναι ο πολύ μεγάλος κερδισμένος του Final Four, ό,τι και να γίνει. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να πάει καλά γενικά ο Ολυμπιακός, να κλείσει τη χρονιά με χαμόγελα η ομάδα από τον Πειραιά και να παραμείνει ο Μπαρτζόκας στο λιμάνι, όπως έχω πει ότι θα γίνει. Ένα το κρατούμενο. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε θα λέτε. Θέλω να σας πω ότι ήταν, να σας πω λίγα πράγματα για τη συνάντηση τη χθεσινή μεταξύ του κυρίου Μπουένο και των ανθρώπων του Άρη, αλλά δεν θα σας πω το ρεπορτάζ από την πλευρά των ανθρώπων της Sky Άρης. Αλίευσα πολύ καλό πρωτογενές ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας αναφέρω λεπτομέρειες, από την πλευρά του κυρίου Μπουένο, από την πλευρά της EuroLeague. Για τα συμπεράσματά του και τις εντυπώσεις του
από την συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους του Άρη. Αρχικά εντυπωσιάστηκε ο ίδιος και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κύριο Σιάο για την επιλογή του να είναι παρόν σε αυτό το ραντεβού. Εκτιμήθηκε πάρα πολύ από το διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, διότι ο κύριος Μπουένο γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και θεώρησε ότι είναι τρομερά τιμητικό αλλά και δείγμα απόλυτης σοβαρότητας, υπευθυνότητας και επιθυμίας του οργανισμού που λέγεται Άρης για τη σχέση που θέλει να έχει με την EuroLeague. Θεώρησε λοιπόν ο κύριος Μπουένο τρομερά τιμητικό το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ Άρης και μεγαλομέτοχος, ο κύριος Ιάο, ήρθε 24 ώρες μόνο για αυτό το ραντεβού. Καλά, δεν ήρθε μόνο για το ραντεβού, ήρθε και για συνάντηση με τους υπολείπους ανθρώπους και επιτελείς ΚΑΕ, αλλά η αφορμή ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μπουένο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε ο κύριος Μπουένο στην κουβέντα και ευχαρίστησε προσωπικά τον κύριο Σιάο για αυτήν του τη βόλτα την 24ωρη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αθήνα. Ένα πράγμα που έκανε τον Μπουένο, επειδή είναι άνθρωπος του μπάσκετ, ήταν αθλητής της Μπαρτσελόνα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μπασκετικός Άρης, αλλά και ήθελε να γνωρίζει ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις αλλά και τα πλάνα και σε τι υπόβαθρο βρίσκονται από τα πλάνα, έμεινε πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από την παρουσίαση όλου του concept και όλου του project που ετοιμάζουν και έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν από πέρσι οι άνθρωποι του Άρη στο μπάσκετ, αναφερόμενος πρώτον στην εξυγίανση την οικονομική της ομάδας, την οποία όλη η Ευρωλίγκα φυσικά θεωρεί ότι είναι βασική αρχή για κάθε ομάδα που θέλει να είναι μέλος της, αλλά και για το γεγονός πως οι επενδύσεις δεν μένουν μόνο σε μεταγραφές και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό μπάτζετ. Εξήρε και ικανοποιήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Άρης του επέδειξε, του παρέδωσε, του εξήγησε ένα πλάνο απολύτως μπασκετικό, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές, ακαδημίες, έμψυχο δυναμικό, ομάδα η οποία θα είναι ισχυρή στο next gen της EuroLeague. Του ανέλησε το σκεπτικό του και και τα βήματα που θέλει να κάνει σε σχέση με τη βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων του μην γηπέδου, του παλέ, και από εκεί και πέρα του εξήγησε και το τι ακριβώς θα φέρει στην ομάδα η υλοποίηση ενός ακόμα μεγαλύτερου project που αφορά καινούριο γήπεδο. Για μακροπρόθεσμα φυσικά αυτό το πλάνο παρουσιάστηκε. Ήταν μια εξαιρετική έκθεση ιδεών. Ο Άρης δεν μίλησε καθόλου στον κύριο Μπουένο για το αγωνιστικό σκέλος. Δεν μίλησε καθόλου για το τι μεταγραφές θέλει να κάνει. Δεν μίλησε καθόλου για το τι προπονητή θέλει να φέρει. Εννοείται πως δεν του έδωσε απλά το budget, έτσι, μια ιδέα για το budget της καινούργιας χρονιάς, αλλά του έδωσε συνολικά το ύψος της επένδυσης που θέλει ο κύριος Σιάο και το φαν του να γίνουν για τα επόμενα 5 χρόνια, και φυσικά το νούμερο κάλυψε απόλυτα τον κύριο Μπουένο. Και βέβαια δεν έκρυψε ο κύριος Μπουένο και στους ανθρώπους του Άρη, αλλά δεν το έχει κρύψει και στο εσωτερικό της EuroLeague EuroCup, το πόσο εντυπωσιάστηκαν όλοι τους από την κοινή παρουσία Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο σε αγώνα του Άρη στο Παλέ, πόσο σημαντική επιρροή είχε γενικότερα αυτή η παρουσία εκεί και πόσα πολλαπλά μηνύματα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση.
Αυτό που αποζητά η Ευρωλίγκα και το Eurocup και δεν μπορούν να το κερδίσουν και να το έχουν εύκολα, είναι αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. Ξέρετε, ψάχνει ομάδες με χρυσό σκόνη γύρω τους που να μπορούν να σταθούν όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, να περνούν μια συγκεκριμένη, να βάζουν ένα συγκεκριμένο χρώμα στη διοργάνωση. Και ο Άρης φυσικά, αυτό είπε και ο κύριος Μπουένο, ότι αναγνωρίζω πως πρόκειται για ένα πολύ δυνατό brand name, το οποίο μας ενδιαφέρει γενικά πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ πετυχημένη συνάντηση, διότι ο Άρης εξήγησε όλο το project του στον κύριο Μπουένο, μένοντας σε πολλά σημαντικά οργανωτικής φύσεως επενδυτικά ζητήματα και κάνοντας τον να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που χτίζεται στη Θεσσαλονίκη από την πλευρά του Άρη. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο σας είπα και νωρίτερα ότι ο Άρης ήταν ήδη ο μεγάλος κερδισμένος του Final Four με αφορμή αυτή τη συνάντηση που έγινε. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα στην Αθήνα. Ο κύριος Σιάο έχει αναχωρήσει και ήδη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Νίκος ο Ζήσης έχει πιάσει δουλειά και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού με αξιωματούχους της, του EuroCup, της EuroLeague, ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Διοργανώτρια Αρχή του θεσμού στον οποίο συμμετέχει ο Άρης και είναι μέλος του για τέταρτη χρονιά. Και φυσικά ο General Manager του Άρη είναι και σε αλλεπάλληλα ραντεβού τα οποία αφορούν ατζέντιδες παικτών και προπονητών, οργανώνοντας και προετοιμάζοντας την ομάδα της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου, η οποία, όπως λιτά και κατηγορηματικά μου υπόθηκε, ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ο Ρίτσαρντ Σιάου μπόρεσε και εισέπραξε από τις δύο συναντήσεις που είχε με Νίκο Ζήση, αγαπητό Διακογιάννη, στη μία ήταν παρόν και ο Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά και με τον κύριο Μπουένο. Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκα μετέφερε στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕΑΡΙΣ όλες τις σκέψεις, τα σχέδια, τα άμεσα που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αλλά σε επίπεδο ιδιοκτήτη μπορούσε να του μεταφέρει ένα προσχέδιο πλάνου πραγμάτων που ετοιμάζει η Ευρωλίγκα. Του εξήγησε πού ακριβώς κολλάνε, τουλάχιστον και τώρα δείχνουν πολύ δύσκολη, μια συνεργασία και μια κοινή συμπόρευση με το NBA Europe, και εξήγησε τον τρόπο και το πλάνο της διοίκησης της EuroLeague για το πώς θα μπορέσει και το EuroCup να γίνει πολύ πιο ελκυστικό οικονομικά, εμπορικά και αγωνιστικά, αλλά και πώς και η EuroLeague θα μπορέσει να ανοίξει περισσότερο, να δώσει περισσότερες ευκαιρίες και ταυτόχρονα να δώσει και την εξασφάλιση της συμμετοχής και σε άλλες ομάδες, ώστε να είναι εκεί στην υψηλότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν τέθηκε, επαναλαμβάνω, θέμα άμεσης εμπλοκής του Άρη στη EuroLeague, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μπουένο και οι επιτελείς του έχουν το βλέμμα στραμμένο στον Άρη και οπωσδήποτε περιμένουν φέτος την πορεία του στο EuroCup, στην οποία ο Άρης πλέον ποντάρει πάρα πολύ. Και την καινούρια χρονιά το EuroCup θα αποτελέσει, τουλάχιστον από αυτό που έχω καταλάβει ως τώρα, τον υπαριθμού ένα στόχο αγωνιστικό του Άρη. Ο κύριος Σιάο έχει πάρει στο μαζί του πάρα πολλά στοιχεία που του επιτρέπουν πλέον να κατανοήσει ακόμα περισσότερο αυτό που και οι συνεργάτες του στην ΚΑΕΑΡΙΣ του έχουν πει εδώ και περίπου 3-4 μήνες με εμφατικό τρόπο, ότι δηλαδή τα οικονομικά δεδομένα και του Άρη και η πρόθεση επένδυσης του ιδίου και του φάντου
πρέπει να αλλάξουν και να αναδιαμορφωθούν προς τα επάνω. Ο κύριος Ιάο έχει πάρει αυτήν την απόφαση. Φαίνεται ότι έχει πιστεί με την επιχειρηματολογία που του έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και η ίδια η EuroLeague μέσω του κυρίου Μπουένο. Και μένει να μάθουμε από τους ανθρώπους της Sky Aris ο βαθμός και ο τρόπος που θα εκφραστεί αυτή η άνοδος των δυνατοτήτων και της κίνησης του εύρους των κινήσεων που θα μπορεί να έχει ο Άρης στην καινούργια αγωνιστική περίοδο.

Σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης ακούσαμε ότι τα περί μπασκετικού αυτοκράτορα είναι ένα αφήγημα για ηθαγενείς της Ψωροκόστενας. Το μεγάλο μπασκετικό μπραντ είναι οι συμπολίτες που άλλωστε είδησαν και την Ευρωλίγκα. Έχεις κάποιο σχόλιο? Φυσικά και έχω σχόλιο.

Εντάξει. Σαν Σωκράτη νομίζω να σε κάλυψε, έτσι. Η κομματάρα από πίσω λέει ποια είναι, αν και σε ακούω λέει με πολύ προσοχή αυτά που λες. After the iron melts, φίλε, μπίσου. Γκούγκλαρε. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει δεν θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει ήδη με προπονητή ώστε να, με το που ολοκληρωθεί η χρονιά να είναι ανακοινώσιμο. Νομίζω, Μιχάλη, ότι... Μιχάλη, εσύ είσαι, ρε. Μιχάλη, είσαι ο δικός μου, Μιχάλης. Αν είσαι εσύ, την αγάπη μου. Δεν θα σε δώσω, εννοείται. Η πρόθεση του Άρη... Γεια σου, ρε Μιχαλάρα. Η πρόθεση του Άρη, παιδιά, είναι να είναι έτοιμος ο Άρης να ανακοινώσει προπονητή με το τέλος των δικών του αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και μοναδική εξαίρεση θα υπάρξει για μία περίπτωση. Αλλά η πρόθεση του Άρη είναι αυτή. Καλημέρα, ο Θανάσης με ποια ιδιότητα παίρνει μέρος στις συζητήσεις του Άρη με τη EuroLeague ως φίλος του μεγαλομετόχου? Δεν ήταν στις συζητήσεις του Άρη με τη EuroLeague ο Θανάσης Αντετοκούμπο, φίλε Γιώργο. Ήταν στην συζήτηση που έγινε το βράδυ της Τετάρτης, πριν ο Άρης πάει συνάντηση με τη EuroLeague, με τον κύριο Σιάο και τον κύριο Ζήση και τον κύριο Διακογιάννη. Για την ιδιότητα του Θανάση Αντετοκούμπο και του Γιάννη Αντετοκούμπο και της οικογένειας Αντετοκούμπο, νομίζω ότι έχουμε αφήσει ξεκάθαρα εννοούμενα, τα οποία τα άφησε και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ερώτηση που του έκανε ο Ρίγας Δάρδαλη στο περιθώριο του All-Star Game του NBA, όταν το ρώτησε αν έχει κάποια εμπλοκή ο ίδιος στον Άρη. Από την απάντηση νομίζω του Γιάννη Αντετοκούμπο, φίλε Γιώργο, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το Final Four το δείχνει η Νόβα. Κακία, λέει, κακοπροαίρετη. Καθόλου. Ο Κωστής λέει ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΚΑΕ ο Θανάσης. Κάτσε, έχει να περάσει από άλλο πόστο πριν αναλάβει διοικητικά πόσα στην ΚΑΕ Άρης. Μην βιάζεστε. Ναι, φίλε Γιάννη, ότι το πιστεύουν αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάκα. Κοίταξε, προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου, φίλε, γιατί αυτά που έχεις περάσει και αυτά που έχεις πάθει, πρέπει να βρεις πράγματα για να πεις τον εαυτό σου. Γιώργο μου, υπάρχουν κάποια ρίσκα που αξίζει τον κόπο να τα πάρεις. Αυτό έχω να πω για το θέμα του προπονητή. Όχι, φίλε, δεν γνωρίζουμε για νούμερα, δηλαδή δεν ξέρουμε τι νούμερο... Ποιο ήταν το νούμερο της συνολικής επένδυσης που ενημέρωσαν τον κύριο Μπουένο ότι η ΚΑΕ Άρης του διαμέσου του επενδυτικού φάνου του κύριου Σιάου είναι διαθέσιμη να κάνει, αλλά μιλάμε για μια επένδυση πενταετίας, οπότε μιλάμε για ένα νούμερο. Ούτως ή άλλως τα νούμερα, Κώστα, αυτά που ακούγονται μέχρι τώρα, αυτά που έχουν μπει μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται για την καινούργια χρονιά, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν ακουστεί ever στην ιστορία του Άρη. Ποτέ ο Άρης δεν έχει ξανακάνει τέτοια νούμερα σε budget. Ποτέ δεν έχουν επενδυθεί στην ομάδα τέτοια χρήματα. Τα σε σύγχρονη ιστορία του, έτσι. Χαιρετώ τον φίλο τον Βασίλη που με ρωτάει για τον Ταμπελίνη. Για το Χαραλαμπόπουλο, όχι, δεν έχουμε κλείσει τίποτα. Απλά είναι ένα project που μας ενδιαφέρει. Η περίπτωσή του, τελειώνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και θα είμαστε στις ομάδες που θα συζητήσουμε για τον παίκτη. Για τον Ταμπελίνη, νομίζω ότι ο ίδιος ο Ταμπελίνη θέλει να ψάξει επιλογές στην Ευρωλίγκα. Και για τον Βασίλη Σπανούλη, με ένα ναι, με ένα... για προπονητή, αν κάποιο όνομα ακούγεται... Σου είπα ότι ο Διακαής Πόθος είναι ένας και από εκεί και πέρα υπάρχουν 3-4 προπονητές που στους οποίους ο Άρης έχει κάνει μια αρχική προσέγγιση. Τώρα άμα στο χαλάω, ρε Βασίλη, συγγνώμη. Το αφήγημα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι είναι κρίμα να χάσουμε παίκτες όπως ο Λούτζης. Ακούγεται ότι συζητάει ο Ηρακλής μαζί του. Έχουμε κάνει κινήσεις

πρώιμες Μέλληνες, γιατί αν όχι θα χάσουμε παίκτες από άλλες ομάδες. Φυσικά και έχουν γίνει συζητήσεις αρχικά για τους παίκτες τους οποίους θέλεις να πάρεις και να τελειώσεις με τον Ολυμπιακό, που είναι ο Αντετοκούμπο και ο Τανούλης, που κατά 99,9% δεν θα έχει θέμα με αυτούς. Ο Τολιόπουλος, αν τεθεί θέμα παραμονής του ή αφηγής του στον Παναθηναϊκό, θα είμαστε εκεί για να τον διεκδικήσουμε με πολύ σοβαρές πιθανότητες. Σου είπα για τον Χαλαμπόπουλο. Τώρα για τον Λούτζι που μου λες, νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωση του Λούτζι. Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Του χρόνου ο Άρης, όπως σας είπα, θα έχει πρωταρχικό στόχο το EuroCup. Ο Άρης του χρόνου για μένα πρέπει, είναι υποχρεωμένος να έχει 8 ξένους παίκτες. Δηλαδή να έχει, να φέρω ένα παράδειγμα έτσι, π.χ. Χάρελ και έναν ακόμα, Jones, άντε βάζω και τον Jones, 7-8, και να έχει τον Νουά συν 5 ακόμα Νουά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Σαφώς και ο ελληνικός κορμός είναι πολύ σημαντικός. Και ο Άρης θέλει να έχει αυτή τη στιγμή έναν καλό ελληνικό κορμό, με Αντετοκούμπο, Τανούλη, Ελάιζα Μίτρουλογκ, Λευτέρη Μποχωρίδη σίγουρα, μια τετράδα. Βάλε και τον Πουρλίδα, 5. Και σίγουρα θέλει να έχει και έναν με 2 ακόμα. Αλλά επειδή ο Άρης θέλει στο EuroCup να χρησιμοποιεί όλους τους ξένους και όλες οι ομάδες που διεκδικούν EuroCup και διακρίνονται στο EuroCup χρησιμοποιούν πολλούς ξένους παίκτες, ο Άρης θέλει να πάει σε αυτή τη λογική φέτος. Να έχει τους 6 ξένους και θα αλλάζει κάποιο όνομα στη λίστα για την Ελλάδα, και από εκεί πέρα να έχει και ξένους παίκτες που θα παίζουν αποκλειστικά στο EuroCup. Γιάννη, πήγα χθες να βγάλω άδεια για Σοφίτα και μου είπαν ότι δεν γίνεται. Λογικά τσέκ καπαρός και αυτές. Πού είχες να πάρει Σοφίτα, τρελέ. Γιάννη, θέλω να μας προσχεθείς πως εσύ θα ανακοινώσεις Πανούλη στον Άρη. Με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Και να σου πω και κάτι, δεν με νοιάζει καθόλου. Ας το κάνει άλλος. Καθόλου δεν θα με χαλούσε. Αυτό με το μεσίτη και το σπίτι, φίλε Σπύρο, το έχω ακούσει αρκετά για τον κύριο Σπανούλη. Ωραίος ο Νικόλας, αγαπάει πολύ το Σάρας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θεωρείς ότι δεν θα συνεχίσει ο Μίλησης του χρόνου, με ρωτά ο Στέλιος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρές πιθανότητες για να συμβεί αυτό, Στέλιο. Ο Σταύρος λέει ότι δικαιώνεται. Αν δω από τα προηγούμενα του μηνύματα, μιλάει για τον Βασίλη Σπανούλη με πολύ μεγάλη θέρμη. Μακάρι να δικαιωθείς, φίλε Σταύρο. Γιάννη μου, καλησπέρα. Αν περάσουμε την ΑΕΚ, ο σχεδιασμός για προπονητή και παίκτες θα πάρει παράταση ή θα έχουμε ανακοινώσει ανεξάρτητα από τα ημιτελικά, γιατί χάνονται παίκτες και προπονητές? Με το Λιό πόσο κοντά είμαστε? Καθόλου κοντά δεν είμαστε με το Λιόπουλο, γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει με κανέναν. Εδώ ήταν να διώξει ένα ταμάν και τώρα τον κράτησε. Μόλις τελειώσει η χρονιά θα έχουμε ανακοινώσεις για οτιδήποτε. Το ότι γίνεται προεργασία και συζητήσεις και επαφές, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, τότε θα ακούσει ανακοινώσεις, φίλε μου. Αν μια και στο εκατομμύριο έχει πιθανότητες να έρθει ο Σπανούλης, λογικά και το συμβόλαιο του θα είναι μεγαλύτερο από αυτούς τους προπονητές που κοιτάμε. Χαίρετε. Καλά, Παναγιώτη. Θέλω να ξέρετε κάτι. Ο Άρης έχει συγκεκριμένα δεδομένα για προπονητές και το μπάτζετ το προπονητικό είναι εκτός αγωνιστικού. Το κεφάλαιο Σπανούλης έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τον οργανισμό που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες που δεν υπάρχει και λόγος να μεταφέρουμε πράγματα στον αέρα. Δεν έχει νόημα, αλήθεια δεν έχει νόημα. Δεν βοηθάει σε κανέναν αυτή η κουβέντα.
Αλλά αυτό που έχει καταλάβει σίγουρα ο Σπανούλης, και αν δεν έρθει τώρα ο Άρης θα μπει σίγουρα, θα καρφωθεί στο πίσω μέρος του μυαλού του μετά από την προσέγγιση που του έχει γίνει. Η προσέγγιση που του έχει γίνει δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά για προπονητή του Άρη. Τέτοιες τιμές προπονητικές και τέτοια προσέγγιση και τέτοια επιθυμία μόνο ο Ξάνθος ο συγχωρεμένος έχει γνωρίσει. Ο φίλος ο Χάρης, ό,τι και να πούμε για τον μπάσκετ είναι άδειος λόγω του ποδοσφαίρου. Τι να κάνω ρε Χάρη αγόρι μου, τι μπορώ να κάνω για σένα, πες μου, τι άλλο μασάζ ραδιοφωνικό να κάνω? Αν ο Γουτμπερι θα μπορούσε να είναι του χρόνου, καλός παίκτης. Αλλά για το επίπεδο που ήταν ο Άρης, για το καινούργιο επίπεδο όχι.

0: Φίλε Άντωνη, ο Γκαλμπιάτη πολύ δύσκολο να φύγει από την Μπασκόνια, γιατί πήρε και κύπελο φέτος. Το Copa del Rey πήρε στην Ισπανία, οπότε δύσκολα, αλλά είπαμε. Λίγες μέρες ακόμα υπομονή. Πόσους ξένους θεωρείς θα έχουμε τη νέα χρονιά, 7 ή 8? Εγώ πιστεύω θα έχουμε 8. Και αν έχουμε 8, θεωρείς που θα είναι αυτός ο Χάρελ? Ο Χάρελ θα είναι σίγουρα 7 ή 8, πιστεύω. Όχι σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Χάρελ θα μείνει και θα είναι 7ος-8ος παίκτης. Θα παίζει σίγουρα στο EuroCup και κατά περίσταση θα παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Στέφανος λέει ότι είμαστε ανάμεσα σε Σπανούλη, ή αν δεν κάτσει στο Σπανούλη θα συνεχίσουμε με Μίλισιτς. Γιάννη, για ξένους θεωρείς θα χτυπήσουμε μόνο με ευρωπαϊκή εμπειρία ή και από NBA? Η επιλογή των παικτών των ξένων, φίλε Κωστή, νομίζω ότι φέτος ειδικά, αν όχι στο 100%, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θα είναι παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία και υψηλές παραστάσεις ευρωπαϊκού μπάσκετ και EuroCup. Δεν αποκλείω Ευρωλίγκες, αλλά είναι πολύ δύσκολο τους παίκτες Ευρωλίγκες να τους φέρει στο EuroCup. Ο Βασίλης είναι και μεσίτης, προτίθεται να βοηθήσει και σε διάφορα πράγματα. Ας έρθει, λέει, και θα του δώσω εγώ το δικό μου σπίτι στη Χαλάστρα. Να σε καλά ρε Νικόλα, να σε καλά ρε αγόρι μου, ξέρω ότι το εννοείς. Θα έχουμε γλέντια, Γιάννη, αλήθεια αν γίνει αυτό. Ο Θωμάς λέει, είναι τραγική ηρωνία στο μπάσκετ να πας να πάρεις, λέει, Σπανούλη και να πας να πάρεις το EuroCup και να προσπαθείς να παίξεις την Ευρωλίγκα και στην μπαλ το ένα μπαν μετά το άλλο για να γινόμαστε ρεζίλοι παντού. Εντάξει ρε Θωμά, είναι δύο μπαν τα οποία αφορούν την ίδια υπόθεση, δεν είναι το ένα μετά το άλλο. Okay, όντως δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεις, να δώσεις δικαιώματα τώρα για να συζητάμε τέτοια θέματα με τα μπαν. Αλλά βάλτε λίγο φρένο και νεκρά στο ποδόσφαιρο. Ας το σταματήσουμε το όχημα στην κατηφόρα, να μην πάει παρακάτω, και ας περιμένουμε. Ο Βασίλης θέλει να μάθει τι budget έχουμε για προπονητή και αναφέρει ότι αν δεν δώσεις πάνω από 500 χιλιάρια προπονητή, σωστός προπονητής δεν έρχεται. Χαρμολύπη, λέει, και νοσταλγία με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, και η μεγάλη λύπη για όλα ακριβώς που ανέφερες με το μη δικαίωμα δύο ξένων παιχτών. Α, μιλάει ο φίλος ο Άρης για τα όσα δεν, δυστυχώς ο κύριος Βασιλακόπουλος έκανε το παν για να μην γίνει ο Άρης πάλι της Ευρώπης τότε, φίλε. Το παν έκανε και στην περίπτωση του Φασούλα το 85 και μετά με τους ξένους. Θανάση, Κώστα, Τανούλη, Χάρελ, ένα πεντάρι Αμερικανό, ένα ακόμα τριάρι Αμερικανό και οι υπόλοιποι Αμερικανοί να παίζουν 1-2. Και ο Λασένη, θέλει ο Κώστας. Ο Λασένη ποιος είναι? Πού έπαιζε φέτος? Ξεκόλλησε με λίγο ρε Κώστα. Δεν είμαι βασκετικός, αδερφέ μου, και αν ήταν να περιμένω κάτι από σένα δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Ρε Χάρη, ρε Χάρη αγόρι μου γλυκό, δεν πάω σε βλέπω και να σε νιώθω έτσι ρε φίλε. Ναι, ευχαριστώ φίλε Κώστα. Ο συγκεκριμένος, απλά να ξέρεις ότι ήταν συμπαίκτης του Σπανούλη στην Μπάμπερκ. Είναι λίγο μεγαλούτσικο σε ηλικία και έχει διάφορα ζητηματάκια τα οποία τον κάνουν να μην μπορεί να παίξει στον Άρη πλέον. Ενώ ήταν πολύ καλός παίκτης, να ξέρεις. Ο Άγγλος με την αγγλική, με το αγγλικό διαβατήριο. No news, good news, λέει ο Νίκος για τα προπονητικά. Ο Ανδρέας επαναλαμβάνει ότι θα είναι τεράστιο επικοινωνιακό και αγωνιστικό λάθος ενδεχόμενη παραμονή μίληση ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Σπανούλη. Εννοείται ότι ο Ιωαννουά είναι παίκτης Ευρωλίγκας και ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τέτοιους παίκτες. Θα προσπαθήσουν δηλαδή οι επιτελείς ομάδες να φέρουν τέτοιους παίκτες. Γιώργο, ο Κρικ. Δεν ξέρω συγκεκριμένα αν ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Κρικ, αλλά ο Άρης γενικώς θα έβλεπε πολύ έντονα την αγορά του EuroCup και παίκτες που διακρίθηκαν σε αυτήν. Επομένως, σας είχα πει και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μην εκπλαγείτε αν παίκτες που ήταν απέναντί μας και μας εντυπωσίασαν. Ξαφνικά τους δούμε να παίζουν πολύ δυνατά για την ομάδα του Άρη. Όχι, δεν είναι θέμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Άρη μετά τη συνάντηση Νικό που έγινε με τον κύριο Μπουένο, παρόντος του κυρίου Σιάου. Είμαι πολύ πολύ αισιόδοξος και πολύ χαρούμενος που εισέπραξε η Euroliga και ο διευθύνων σύμβουλός της το ραντεβού αυτό με τον τρόπο που ο Άρης πραγματικά ήθελε να περάσει. Ότι πρόκειται για ένα οικοδόμημα που χτίζεται με πολύ γερές βάσεις για να πάει πάρα πολλά χρόνια. Και ότι είναι ένα οικοδόμημα στο οποίο αξίζει να στηριχθεί κάποια στιγμή η Euroliga. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ και με κάνει πολύ αισιόδοξο γενικότερα. Δεν είναι το θέμα Σπανούλη που μου βγάζει αισιοδοξία. Λοιπόν, μία και έξι είναι. Πω. Α, δεν τα πάω καλά με τους χρόνους. Η Χριστίνα Στεφανίδου από το GR Times είναι έτοιμη για τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να τους ακούσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε και όλα τα υπόλοιπα διαφημιστικά μηνύματα των ανθρώπων και των εταιριών που υποστηρίζουν τον Yellow Radio χορηγικά. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης, τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μέλτος Μίλτος με την ιστορία 50 ετών που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, η Άλλοπλαστή Αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, και η Smart Finance με τους εξαιρετικούς λογιστές που σας δίνουν λύσεις και σας αποφεύγουν κάθε κακοτοπιά, φοροτεχνική και λογιστική. Τίτλοι ειδήσεων από Χριστίνα Στεφανίδου, χορηγός της ώρας, διαφημιστικά μηνύματα, και θα έρθετε για να μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, της τελευταίας ώρας της εβδομάδας, με την ελπίδα να κάθε εβδομάδα που περνά να μας φέρνει, πιο κοντά σε θετικές εξελίξεις και σε αλλαγή ψυχολογία σε όλα τα επίπεδα, και για εσάς που καίγεστε και στουρουφλίζεστε περιμένοντας εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις υπέροχες μουσικές μας, κάνουμε μια πολύ μικρή παύση, φίλες και φίλοι. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για τρεις εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Θύελα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κακοποιούν τη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμισε ότι η Βουλή το 2022 είχε ψηφίσει για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος, πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Βολές πριν από λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά να αντιδράσει τώρα η χώρα μας για το νομοθέτημα της Άγκυρας, με φόντο το Αιγαίο κάλεσε την κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς. Χθες απορρίφθηκαν και οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Στον εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Έργο τέλεια νέα.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Ουφ. δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις μέρος δεύτερο. Εκπομπή Παρασκευής. 22 λέει ο μήνας. Περνάει το Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα έχουμε 25 του μήνα το ΑΕΚ Άρης. Τον εντός εισαγωγικών τελικό πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος ή το αντίο και την κατάξη της πέμπτης θέσης. Και σιγά σιγά τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά μορφή και να μπαίνουμε σε μια περίοδο ανακοινώσεων που τόσο πολύ την περιμένετε για τον μπασκετικό Άρη. Αναμενόμενο, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ανυπομονώ για την καινούργια χρονιά. Με έχει ενθουσιάσει ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα εργάζεται σε κάποια πράγματα και είμαι πολύ περίεργος να δω τελικά πώς το πλάνο θα διαμορφωθεί και τι Άρης θα παρουσιαστεί την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Ο φίλος ο Γιώργος ανησύχησε, λέει δεν θα κάνεις διάλειμμα, ένα τσιγάρο, λίγο νερό. Γιωργάρα μου, δεν καπνίζω. Την κακιά αυτή συνήθεια την έκοψα 13 Σεπτεμβρίου του 2003. Κοντεύω 23 χρόνια να τα κλείσω. Νεράκι είναι, θα έπινα νύχα, δεν έχω δυστυχώς, θα κάνω υπομονή. Είμαι μπούφος. Θα πνιγώ και δεν θα έχω νερό να πιω, κατάλαβες. Σας μετέφερα λίγο το παρασκήνιο της συνάντησης της θεσμής με τον κύριο Μπουένο. Για μένα το θέμα του προπονητή είναι καθοριστικό, αλλά ειλικρινά αυτό που φέτος καταλαβαίνω και ο τρόπος με τον οποίο θέλει μεταγραφικά να κινηθεί η ομάδα και να βάλει ποιότητα σε όλες τις θέσεις, αυτό που εγώ βλέπω ότι θέλει να κάνει ο Άρης πλέον, αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις του EuroCup που είναι, επαναλαμβάνω, ο πρώτος του στόχος, θέλει να φέρει στην ομάδα παίκτες που θα δώσουν στον Άρη δύναμη, ύψος, θα τον ψηλώσουν σαν ομάδα και κυρίως στην περιφέρειά του, και θέλει παίκτες που να μπορούν να παίζουν με την ίδια επιτυχία σε παραπάνω από μία θέση. Δηλαδή ο Άρης θέλει να αποκτήσει σίγουρα ένα τριάρι που να μπορεί να παίζει και στο 4 και στο 2. Να αποκτήσει ένα τεσάρι που να μπορεί να ανέβει να παίξει στο 5 σε σχήματα χαμηλά και να έχει τη δυνατότητα να είναι και το τεσάρι, το stretch τεσάρι. Βέβαια stretch τεσάρι υπάρχει και είναι ο Νουά. Όταν λέμε stretch τεσάρι, είναι το τεσάρι το οποίο μπορείς να το ανοίξεις και να παίξεις και στη θέση 3 που παίζει και ο Νουά. Θες έναν παίκτη να συμπληρώσει τον Νουά, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποια πιο στοιχεία, πιο δυναμικά. Πολύ καλό σουτ θες, πάρα πολύ καλό σουτ θες. Ο Άρης θα επενδύσει πάρα πολύ φέτος σε σκόρερ, σε πάρα πολύ καλό σουτ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το σύγχρονο μπάσκετ πλέον είναι η επίθεση. Οπωσδήποτε οι αρχές στην άμυνα είναι σημαντικές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία κερδίζονται από την επίθεση. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της Βαλένθια, έτσι. Και φυσικά να υπάρχει μια ισορροπία. Να ξέρετε ότι φέτος ο Άρης πάει για 8 ξένους παίκτες, γιατί θέλει να έχει μια ομάδα κρούσης πολύ σημαντική για το EuroCup. Και από εκεί και πέρα να βάλει μπόλικη ποιότητα, να διατηρήσει το υπάρχον ελληνικό στοιχείο. Ουσιαστικά ο Γιώργος Οτανούλης είναι μια καινούργια μεταγραφή. Ο Λευτέρης Ομποχωρίδης είναι μια πολύ μεγάλη σταθερά των αποδυτηρίων και του παρκέ και θεωρείται υπερπολίτιμος ο ρόλος που θα διαδραματίσει και στον επόμενο Άρη, τον Άρη της νέας χρονιάς.
Υπάρχει ο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει βρει ηρεμία, διάθεση και μπασκετική όρεξη. Βελτιώνεται συνεχώς σε πάρα πολλά πράγματα, και σε νοοτροπία αλλά και μπασκετικά. Αλλά ο Κώστας Αντετοκούμπο, αντιλαμβάνεστε πως θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρχεται από τον πάγκο για να δίνει, ανάλογα βέβαια και το τι θέλει να χρησιμοποιήσει ο προπονητής, όχι ότι θα παίζει βασικός, αλλά οπωσδήποτε ο Άρης θέλει να αποκτήσει φέτος ένα πεντάρι, το οποίο θα είναι ένα πεντάρι με σκορ, ένα πεντάρι με εξαιρετικό pick and roll, με σουτάκι από μέση απόσταση, ένας παίκτης ο οποίος θα απειλεί και θα μπορεί να βάλει 8, 10, 12 πόντους εύκολα σε κάθε παιχνίδι. Αυτά βέβαια πληρώνονται, είναι ακριβά τα γούστα μας. Έχουμε ακριβά γούστα, αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πορτοφολάκι, αξιόπιστο και ικανό να προσελκύσει πολύ καλούς παίκτες. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα προσελκύσουν παίκτες στον Άρη, γιατί δεν είναι αυτό μόνο και το ζητούμενο. Το project του Άρη, η παρουσία στην ομάδα με τον τρόπο που υπάρχει του Αντετοκούμπο, της οικογένειας Αντετοκούμπο, ο Σιάο, η αξιοπιστία, ο Νίκος ο Ζήσης, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο κύρος και απήχηση, είναι ο ίδιος ο οποίος αναλαμβάνει να μιλά προσωπικά σε μεταγραφικούς στόχους, και βέβαια η προοπτική του Άρη να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup. Όλα αυτά συνθέτουν, δίνουν τη δυνατότητα σε αθλητές να κάνουν μεγάλο upgrade στην καριέρα τους, να ανεβάσουν πάρα πολύ τις μπασκετικές τους μετοχές ταυτόχρονα με την μπασκετική μετοχή του Άρη. Γι' αυτό σας λέω ότι φέτος η μεταγραφική περίοδος του Άρη δεν θα είναι όπως τις άλλες χρονιές. Ούτε θα παρακαλάμε για περισσεύματα ούτε τίποτα. Υπάρχει γνώση, υπάρχει, έχει γίνει καλή προεργασία, και θέλω να πιστεύω πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα πραγματικά πάρα πολύ ελκυστική. Εγώ περιμένω να δω φέτος έναν Άρη, παιδιά, που θα παίζει τον μπάσκετ το χορταστικό, το ελκυστικό που έπαιζε ο Άρης στον πρώτο χρόνο του Λάσκαρη, με Πρίφτη και με Οκάρο και λοιπά, που ήταν χάρμα η δέστη η ομάδα. Να δω έναν Άρη και να παίζει τον μπάσκετ που έπαιζε στη χρονιά του Τσάρλς Μπάρτον, ο οποίος είχε έρθει και είχε φέρει ένα καινούριο στυλ παιχνιδιού που απορούσαμε όλοι τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά βγάζαμε 90 πόντους στην επίθεση με κλειστά τα μάτια, με κόμμα τον Μπέιλι, Σμους Πάρκερ, Ράιαν Στακ κλπ. Θέλω και πιστεύω ότι φέτος θα δούμε έναν τέτοιο Άρη. Έναν Άρη που θα μας κάνει να ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν οι άσχημες στιγμές, οι άσχημες εμφανίσεις, οι σφαλιάρες, οι ήττες οι οποίες θα πονέσουν. Όλα αυτά θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά πιστεύω ότι οι καλές στιγμές θα είναι πολύ περισσότερες από τις κακές. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω. Ο φίλος ο Βαγγέλης βάζει έναν αστερίσκο για τον coach Μίλησης και λέει ότι με ρόστερ ποιοτικότερο του παρόντος δεν είναι κακός coach, αλλά σίγουρα ένας coach Ευρωλίγκας εκπέμπει άλλη άβρα σε όλη την ομάδα. Είδομεν. Πολύ το λένε αυτό που λες, Βαγγέλη, και υποστηρίζουν ότι ο Μίλησης θα μπορούσε να αποδώσει και με ένα πολύ ποιοτικότερο ρόστερ. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν μπορεί ο Άρης να φέρει ένα προπονητή που θα μπορέσει να του φέρει και μια νέα, έτσι, διαφορετική τελείως νοοτροπία και τρόπο σκέψης, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ναι, σωστά. Κώστα, τον ξέρω τον παίκτη. Είχα μιλήσει για αυτόν, είχα στείλει ένα μήνυμα και είχα μάθει πληροφορίες αρκετές για τον Ολασένη. Είναι καλός ο παίκτης, παίζει στο 4, σε χαμηλά τμήματα, σχήματα και στο 5. Είναι μεγαλούτσικο σε ηλικία, έχει αρκετά θεματάκια, πολύ ποιοτικός, πολύ τεχνίτης, αλλά με αρκετές αδυναμίες που αυτή τη στιγμή, με τη δυνατότητα την οικονομική που θα έχει ο Άρης, πιστεύω ότι θα πάρει καλύτερο παίκτη. Πριν από 6-7 χρόνια ήταν μια περίπτωση που θα ενδιέφερε σίγουρα. Ο άνθιμος μας τρολάρει και λέει, παιδιά, ο Σπανούλης ψάχνει σπίτι στη Θεσσαλονίκη γιατί έκλεισε βοηθός του τριγκέρι, λέει, στους δίπλα. Γεια σου ρε άνθιμε, γεια σου ρε αγόρι. Δικός μας είναι, έτσι, απλά πλάκα κάνει το παιδί. Ο φίλος ο Παύλος, αμέσως Παύλο μου, εδώ είμαι εγώ για σας.
Να ξέρετε, θα το κάνω. Θα βγάζω φωτογραφίες στα ονόματα που στέλνετε και θα τα στέλνω στο GM της ομάδας. Θα του λέω, ορίστε, έχω παραγγελίες. Μην νομίζετε ότι πολλές φορές διαβάζω ονόματα και λοιπά που πιθανότητα να απασχολούν και τον Άρη, να ασχολεί το Άρης με αυτά. Εδώ μου αναφέρει Wallace, Σιβρίντης και Μολινάρ. Αμέσως, κύριε Παύλο. Ο Κώστας και ο Μίτρουλογκ. Ο Μίτρουλογκ είναι έτοιμος από την άποψη ότι ξεπέρασε τελείως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, Γιώργο. Είχε ένα θεματάκι με τα πλευρά, είναι πολύ πολύ καλύτερα. Θα είναι σίγουρα ο Ελάιζα Μίτρουλογκ παρόν και έτοιμος για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Κώστας το πάει λίγο πιο συντηρητικά και το πάει πιο συντηρητικά για να μπορέσει να παίξει και να μην έχει ζητήματα επίσης τη Δευτέρα. Θα είναι στη διάθεση του Μίλησης και οι δύο, αν δεν συμβεί κάτι τρελό τις επόμενες τρεις μέρες. Έχεις δίκιο, φίλε Γιάννη, έχεις δίκιο. Δεν θα ασχολούμαι. Ο Βασίλης έκανε ένα σχόλιο για τα μπαν και εγώ του απάντησα ότι αυτό το θέμα έπρεπε να έχει τελειώσει εξοδικαστικά και όχι να σέρνετε δύο μήνες. Και λέει, αυτό λέω ρε Γιάννη, τι περιμένεις μετά από αυτή την κατάσταση. Ναι, είναι πράγματα τα οποία μειώνουν την δυνατότητα της ομάδας να είναι πιο αξιόπιστη στις συζητήσεις της και στις επικοινωνίες της με οποιονδήποτε. Αυτό είναι αλήθεια. Στα γενέθλιά μου δηλαδή το έκοψες, μακάρι να το έκοβα κι εγώ. Στο εύχομαι, φίλε Λεωνάρντο, αλήθεια στο λέω. Αν μπορείς να το κόψεις το τσιγάρο, το κάπνισμα, θα κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό πρώτα στον εαυτό σου, μετά σε αυτούς που αγαπάς και θα δεις πολλές σημαντικές διαφορές γρήγορα. Θα παχύνεις λιγάκι λίγο ενδεχομένως, αλλά τα κιλά χάνονται. Το καλό που θα κάνεις στον εαυτό σου θα είναι πολύ μεγάλο. Όσοι μπορείτε να το κόψετε, παιδιά, το κάπνισμα, να το κόψετε. Δεν είναι μόνο οικονομική η λόγη, αυτό είναι το δεύτερο και το τρίτο. Είναι λόγοι υγείας και το πώς θα νιώθεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, αν θέλετε, μπορείτε να τα καταφέρετε. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Εγώ δεν έχω κόψει το φαΐ για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν έχω κόψει. Το έχω κόψει, ρε παιδί μου, το έχω λατώσει πάρα πολύ, αλλά είναι ένας έρωτας. Μεγάλος. Όσο και να ανυπομονούμε για την καινούργια χρονιά και τις ανακοινώσεις, ανυπομονούμε και βγάζουμε νύχια για τη Δευτέρα να αποκλείσουμε την ΑΕΚ, θα πω εγώ, Νίκο. Θα το απολαύσουμε και αυτό και την αναμονή προσμονή. Έτερον εκάτερον. Για λόγους για πολλούς λόγους πρέπει. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο η ομάδα να μπορέσει να μπει στην τετράδα. Δεν δίνει σίγουρα κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέρα Γιάννη. Τα ονόματα των παικτών που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις ή έχουν κλείσει, τα γνωρίζεις? Όχι, φίλε Αντώνη, δεν τα γνωρίζω. Θα επαναλάβω το εξής, παιδιά. Όποιος λέει ότι ξέρει μεταγραφές του Άρη στο μπάσκετ, λέει ψέματα. Δηλαδή λέει ψέματα ότι μπορεί να υποπτεύεται ή να έχει καταλάβει κάποια πράγματα από συμφραζόμενα. Μην με παρεξηγήσει κανείς, δεν λέει ψέματα από αυτή την έννοια ότι σας κοροϊδεύει. Αλλά γίνεται τόση πολλή δουλειά στο κομμάτι στεγανά και στο κομμάτι του τρόπου λειτουργίας και των διαρροών. Και ειδικά φέτος που υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που ξέρεις περιμένουν να πάει στην. Ποιον θέλει ο Άρης, πάμε κι εμείς. Και επειδή κάποιοι χαλάνε την πιάτσα, ο Άρης θέλει να πάει πάρα πολύ ήρεμα και όμορφα και το έχει ξεκαθαρίσει, σας έχω πει ξανά και στους ατζέντες των παικτών. Αν υπάρξει διαρροή για κάτι, θα θεωρηθεί ότι είναι προσβολή της συμφωνίας και της συζήτησης που έχουμε. Βρες ένα σόλο μόνο να ζήσει, να γίνει χαμός, να έρχεται μπροστά μας και να τραβάει τη φανέλα και να χαζεύουμε. Ωραίος παίκτης ήταν ο Βουίλη, πολύ ωραίος. Καλησπέρα Γιάννη, ανεπομονησία να δούμε το νέο Άρη του μπάσκετ όπως αρμόζει στην ιστορία του. Γιάννη, αν ξέρεις ότι έχουμε συμφωνήσει με Σπανούλη, έστω και προφορικά θα το έλεγε στον αέρα τώρα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, Γιώργο. Στο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αν ήξερα ότι αυτό εδώ το πράγμα μπορεί να ζημιώσει την ομάδα στο ελάχιστο, δεν θα το έλεγα με τίποτα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα έρθει με τον τρόπο που πρέπει, στην ώρα που πρέπει. Εγώ προσωπικά όμως, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάνω χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο. Δεν έχω την τρέλα να ξέρεις. Ωραίο είναι, δεν λέω όχι. Έχω ζήσει και τις εποχές της κόντρας σε εφημερίδες που κρεμιώτησαν στα περίπτερα και αν δεν είχες το όνομα ή αν δεν είχες την είδηση ήταν δύσκολο.
είχες προβλήματα με τον αρχισυντάκτη, αλλά τα είχα ξεπεράσει αυτά καιρό. Έχει χρόνια που τα ξεπέρασε. Δεν θα την έλεγα πάντως. Αν είχαμε συμφωνία με το Σπανούλη, δεν θα την έλεγα. Και δεν θα την έλεγε ούτε η ΚΑΕ, πιστεύω. Μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Με τον οποιονδήποτε θα μπορούσε να έχει έρθει σε συμφωνία. Γιώργο, ο Άρης έχει στόχο τα επόμενα δύο χρόνια το EuroCup. Δηλαδή, θα παλέψει πάρα πολύ να πάει όσο πιο βαθιά γίνεται στη διοργάνωση και αν γίνεται να το διεκδικήσει και να το κερδίσει. Είναι δεδομένο αυτό. Η διεκδίκηση του EuroCup σαν τίτλος είναι πολύ πιο εύκολο από το να διεκδικήσει και να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το κύπελλο, εντάξει, είναι λίγο πιο εφικτό γιατί είναι knockout match και είναι πιο λίγα match. Αλλά το EuroCup είναι γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ευρώπη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η EuroLeague. Και γενικά είμαστε. Το EuroCup πιστεύω ότι του χρόνου θα μπει στην κορυφή των επιδιώξεών μας. Ο φίλος ο Νίκος λέει τελείως καφενιακά με μια εξάδεπτάδα Ελλήνων, Τολιόπουλο, Ελάιζα, Λευτέρη, Κώστα, Χαραλαμπόπουλο, Τανούλη και Πουλιανίτη, θα ήμουν πολύ πολύ χαρούμενος. Δεν θα μπορέσει να χωρέσει και ο Τολιόπουλος και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ και ο Μποχωρίδης και ο Πουλιανίτης και ο ξένος που θα πάρεις, φίλε, σίγουρα στο Άσο 2. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικό το ελληνικό στοιχείο. Λες ρε Γιάννη, να δούμε εκείνο το μπάσκετ, μακάρι, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σου. Αλέξανδρε, το πιστεύω. Αυτό που θέλω να δω εγώ προσωπικά, πάρα πολύ από την ομάδα, πάρα πολύ, και γι' αυτό αν θέλετε, όχι τώρα, έχει χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια τώρα που λέω το όνομα Σπανούλη συνέχεια, αυτό που χρειάζεται ο Άρης πραγματικά σε ό,τι αφορά τον καθοδηγητή του στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου. Γι' αυτό και έχω πυκνώσει πολλές φορές σε αναφορές μου για, θυμάμαι, τον Ξανθό. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο Άρης για να λειτουργήσει το ρόστερ που θα κάνει και οι μεταγραφές που θα κάνει στον απόλυτο βαθμό είναι την νοοτροπία νικητή. Θέλω έναν προπονητή, μια προσωπικότητα που να μην συμβιβάζεται με την ήττα. Να βάζει γκάζια στους παίκτες που κερδίζουν ένα μάτς 10 και όχι 20 πόντους. Να κερδίζει η ομάδα και να μην είναι ικανοποιημένος ο προπονητής, να έχει παράπονα από τους παίκτες γιατί μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να του έχουν καθαρίσει το μάτς. Θέλω έναν προπονητή πολύ αυστηρό, πολύ απαιτητικό, πολύ δίκαιο, πολύ σύγχρονο, αλλά με ενδιαφέρει μια προσωπικότητα που θα τους παρακινήσει όλους και θα δώσει τον τόνο για να τον ακολουθήσουν όλοι. Είναι ο αρχηγός του τμήματος. Το αγωνιστικό τμήμα πρέπει να βλέπει τον προπονητή και να παίρνει μια καθοδήγηση και μια γραμμή από τον προπονητή, η οποία θα συντάσσεται απόλυτα με τις επιταγές και τις ανάγκες του κόσμου και θα μετατρέψει τον Άρη σε μια ομάδα που είναι νικήτρια. Δηλαδή που θα είναι πίσω στο σκορ και θα λες θα το γυρίσει. Τέτοιο Άρη θέλω. Σκληρό. Πολύ σκληρό. Νικητή. Με ψυχολογία και νοοτροπία νικητή. Και νομίζω ότι ο προπονητής θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ο φίλος ο Παναγιώτης μιλά για την στελέχωση της ομάδας, αν θα έχουμε, για αναβάθμιση των εμπορικών προϊόντων κλπ. Παναγιώτη, το οργανόγραμμα της ΚΑΕ είναι σε εξέλιξη. Έχει μπει πολλοί καινούριους κόσμος σε αθέατες θέσεις, σε τμήμα marketing, διαφημιστικό κλπ. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι σημαντικό στην εικόνα που παίζει το ρόλο στη σύγχρονη εποχή. Ασφαλώς και χρειάζονται κάποιες ενέσεις μέσα στον οργανισμό, πιστεύω, που θα δώσουν και στον Άρη τη δυνατότητα να έχει και μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, άνεση εξωστρέφειας και πρόσωπα κοινής αποδοχής και εμπιστοσύνης, να μπορούν να πιάνουν τον παλμό του κόσμου και να επιστρέφουν πίσω τον παλμό της διοίκησης για να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Νομίζω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν βήματα. Είναι ένας οργανισμός 10 μηνών η ΚΑΕΑΡΙΣ και έχει θέλει το χρόνο της λογικά για να μεγαλώσει, να οριμάσει και να εξελιχθεί. Και οι ανάγκες του ανταγωνισμού σίγουρα δημιουργούν καινούργιες θέσεις και ενίσχυση ακόμα μεγαλύτερη του έμψυχου δυναμικού.
Βασίλη, ναι, έτσι περίπου είναι. Απλά κάποιοι παίκτες μπορεί να προχωράνε ανεξάρτητα με το θέμα προπονητή, γιατί θα το ακούσατε και νωρίτερα, το έλεγε και ο coach Πρίφτης, ότι ο GM μιας ομάδας που είναι ο Νίκος ο Ζήσης καθορίζουν και τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Άρης. Οπότε ναι, ο προπονητής είναι σημαντικός. Πρώτα θα πρέπει να είναι ο προπονητής, αλλά κάποιοι παίκτες μπορεί να τους βρει εδώ ο προπονητής και να μην έχει κανένα θέμα να δουλέψει μαζί τους. Ο φίλος ο Αντώνης λέει ότι του αρέσουν αυτά που ακούει και όπως φαντάζεται και σε πολλούς, αλλά ας μείνουμε ταπεινοί όπως αρμόζει. Πάνω απ' όλα, σοβαροί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, Αντώνη. Και ο Μίλσης λέει να μείνει μόνο αν πάει σε τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε πεποίθηση, συμβαίνουν μαγικά πράγματα και αυτό λέγεται δημιουργικός οραματισμός ή νοερή απεικόνηση. Περιμένοντας Πανούλη δεν υπάρχουν απραγματοποιητά όνειρα. Γιάννη, μου αρέσει πολύ το μήνυμά σου. Ευχαριστώ που το μοιράστηκες μαζί μας. Τι βλέπω για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Γνώμη μου είναι ότι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα. Στα δικά μου μάτια. Θεωρώ ότι όποια από τις δύο ομάδες περάσει, ο Ολυμπιακός ή η Φενέρμπαχτσε, θα σηκώσει το τρόπαιο. Μην έχετε ξεγραμμένη τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι απουσίες που έχει, δηλαδή στο 5 με Ταβάρες και λοιπά, δεν, ίσως και να τη βολεύουν για να παίξει το παιχνίδι, το small ball και της ταχύτητας που παίζει η Βαλένθια. Βέβαια η Βαλένθια μας απέδειξε με τον Παναθηναϊκό δικαίως ότι είναι μια λερναία ύδρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα της βγει άγχος ως ταχτοπούτα της διοργάνωσης, αν θα της βγει άνεση και βγάλει μάτς μαγικό χωρίς πίεση. Θεωρώ όμως ότι ο τελικός της φετινής Ευρωλίγκα, στα δικά μου μάτια, είναι το σημερινό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Εκτιμώ ότι όποια από τις δύο ομάδες περάσει, και δίνω ένα 65-35 στον Ολυμπιακό σε ποσοστό, 65% δηλαδή πιθανώς να περάσει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι όποια ομάδα περάσει θα πάρει και το τρόπαιο. Για τον Μπουλιανίτη, φίλε, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει. Αυτό είναι ένα θέμα, εξαρτάται και από τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ του ελληνικού. Θυμίζω ότι ο Στέλιος ο Μπουλιανίτης ήταν μια επιλογή του Νίκου Ζήση, έτσι. Προσωπική. Τον είχε και παίκτη ο Σπανούλης. Το αναφέρω αυτό στο Περιστέρι. Όχι ότι παίζει κανένα φοβερό ρόλο, αλλά το αναφέρω. Αν είναι να προτείνουμε ονόματα για τη νέα αγωνιστική σεζόν, στείλε στο Ζήση να διαλέξει νούμερο και να πάρει Πρίντεζη, Παπαλουκά, Διαμαντίδη και είμαστε έτοιμοι. Αχ, παιχταράδες. Παιχταράδες πραγματικοί. Βέβαια, από αυτούς που αναφέρεις, αν μου έλεγες, εντάξει, και Διαμαντίδης μεγάλος παίκτης, αλλά ο Παπαλουκάς ανέκαθεν θεωρούσα ότι είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα. Πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε. Mike Wilkinson ψάχνει ο φίλος ο Βασίλης. Ορισμός του value for money. Value for money, Βασίλη. Μόνο value for money, φίλε. Επαγγελματίας στο 400%. Κορίτσι, κανονικό, δηλαδή σε προβλήματα εκτός από αποδυτηρίων και συμπεριφορά. Εκπληκτικό παιδί. Και παιχταράς, σκληρός. Δεν καταλάβαινε, ξύλο θέλεις, μπάσκετ θέλεις, ό,τι θες παίζουμε. Θόρπ και Γεμ, ορίστε. Γεια σου ρε Γιώργο, ρίξε πράγμα αγόρι μου. Πες ονοματάκια. Γουστάρω. Νάτος ο Θωμάς λέει: Γιάννη, είπα στην οικογένειά μου ότι όταν αλλάξει ιδιοκτησία στην μπάλα κόβω το τσιγάρο. Θωμά μπέσα, ετοιμάσου αδερφέ. Πιστεύω του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα καπνίζεις. Κράτα το αυτό που σου λέω. Και αν όχι τέτοια εποχή, τον επόμενο Αύγουστο-Σεπτέμβρη δεν θα καπνίζεις. Τελευταίο σου καλοκαίρι είναι βαριά βαριά το μισό επόμενο. Κέρκουντ βέβαια, παιδιά, Κέρκουντ λέει. Διάρι, τριάρι, τεσάρι, πεντάρι. Ναι αγόρι μου, ναι Βασίλη μου. Ρε Γιάννη λέει, κόψαμε το τσιγάρο. Να κόψουμε και το φαγητό, να κόψουμε και τον Άρη λέει, και μετά να ανοίξουμε ένα λάκκο 2 μέτρα να πέσουμε μέσα. Όχι ρε Πέρι, όχι ρε αγόρι μου, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω, το φαγητό τώρα είναι απόλαυση, είναι μαγεία. Καμία σχέση, δεν είναι τόσο βλαβερό το τσιγάρο, αλλά πρόσεχε και εκεί θέλει. Ειδικά τουλάχιστον εγώ που μεγαλώνω, είμαι πάνω πλέον
στα 51 βαδίζω σε λίγο καιρό. Θέλει μεγάλη προσοχή και αυτό. Δεν το συζητώ για το τσιγάρο, είναι καταστροφή. Γιαννάρα μου, Γιαννάρα μου γλυκιά, σε εκτιμώ, σε αγαπώ, δεν αλλάζει τίποτα φίλε από αυτά που είπαμε. Σου λέω και πάλι ότι είσαι από τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Έχεις κερδίσει πράγματα και την εκτίμηση όλου του αριανού κόσμου. Δεν λέω, δεν χρειάζεται να πω επίθετο κλπ. Το έχεις κάνει σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ανθρώπινη και πολύ σημαντική υπόθεση για την οικογένεια του συλλόγου. Έχεις την αγάπη μου και εννοείται ότι ο σεβασμός είναι απολύτως δεδομένος. Τον έχεις κερδίσει και αυτό δεν μπορεί να το χάσει ποτέ. Με Lorenzo Brown τι γίνεται, πότε υπογράφει? Ο Δημήτρης έχει καψούρα με τον Lorenzo Brown, ο οποίος ήταν μαγικός στη Μακάμπη, μαγικός. Δεν έκανε στον Αταμάν και μετά νομίζω είχε έρθει με την Αρμάνη, είχε έρθει. Με ποια ομάδα είχε έρθει και έκανε διπλό μες στο ΑΚΑ? Γιάννη, εγώ ήμουν άρρωστος με το τσιγάρο από τα 13 στα 23. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου το 2000.

Εκτός αν προκριθούμε με 3-0-3-1. Άρα αγόρι μου, εσύ τώρα τα λες αυτά και μπορεί να μην τα εννοείς, αλλά εγώ τα έχω μέσα στην ψυχή μου αυτά τα πράγματα, ότι μπορούν να συμβούν. Όχι φέτος, γενικά πρέπει να συμβαίνουν. Γιάννη, θεωρείς ότι σε μεταγραφικό επίπεδο η ανακοίνωση προπονητή θα είναι η πρώτη που θα γίνει? Αυτή είναι η... αυτή είναι η επιδίωξη του κλαμπ. Τώρα, αν υπάρξει κάτι πολύ δυνατό σε μεταγραφή παίκτη, δεν θα διστάσουμε να το ανακοινώσουμε κιόλας. Να το ξέρεις, φίλε Ανδρέα, αλλά η επιδίωξη αυτή είναι. Καλησπέρα, έχω την εντύπωση ότι οι δύο Έλληνες θα είναι Κοντός και Τριαροτεσάρι. Θανάση, βουλωμένο γράμμα θες να διαβάσεις. Μια ερώτηση, πιστεύεις ότι ο Άρης θα κυνηγήσει παίκτες από την Αμερική που θα κοπούν από τα αμερικανικά draft? Δεν θα περιμένει η Αργύρη? Αυτή ήταν μια τακτική που κάναμε κατά κόρον τα παλαιότερα χρόνια που είχαμε και ψάχαμε να βρούμε λαχεία, λαβράκια και επενδύαμε και στα τελευταία κοψίματα για να βρούμε καλούς παίκτες σε χαμηλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Για τον Γκάλινατ που αναφέρεις, ο Ρομπέρτο Γκάλινατ που είχε απασχολήσει πέρσι τον Άρη πριν αποκτηθεί ο Άντζουσιτς, είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη ότι δυστυχώς έχει κλειστό διαιτές για φέτος. Ανέβασε και την ομάδα του στην Α1 όντας ο πρώτος σκόρερ και εξαιρετικός, και του χρόνου έχει συμβόλαιο με την ομάδα του στην Τουρκία της τάξης των 300.000. Δηλαδή είπε ότι θα παίξω του χρόνου και φέτος δηλαδή στην Τουρκία, τη νέα χρονιά που έρχεται. Ο Παύλος λέει ότι τον Σπανούλη θα τον ανακοινώσει ο Τίγρης με AI ολόγραμμα του Σπανούλη να αντικαθιστά το ενιδρίο με πισίνα για να χωρούν τα σκάλπ. Καθόλου άσχημη ιδέα, φίλε Παύλο, και νομίζω ότι γενικώς θα παίξει πάρα πολύ. Οι παρουσιάσεις φέτος των παικτών και οι ανακοινώσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι θέλω να πιστεύω. Μπάρτλε και Γουτμπερι στο 2, να θωρακίσει στην άμυνα και την επίθεση που τους έχουμε δει. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα μέχρι και κάρφωμα in the face. Για τον Μπάρτλε, φίλε παμπουχή, φίλε μου καλέ, συγγνώμη, καλέ μου φίλε, για τον Μπάρτλε, ούτως ή άλλως ο παίκτης είναι πολύ ψηλά γενικώς σε εκτίμηση. Για τον Γουτμπερι, νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στον Άρη προηγούμενων ταχυτήτων. Αν, και αν δεν βρούμε Σόλομον, λέει, ένας Μακνίλ δεν θα μας χαλούσε. Άκου εκεί Κώστα, άκου, θα μας χαλούσε. Εννοείται, παιδιά, ότι ο Άρης θα έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό φέτος. Στο επόμενο EuroCup θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και, πολύ, και πολλά budget μεγάλα και ομάδες που θα την παλέψουν. Αλλά θα παίξουμε μπαλέτσα επίσης όρης. Θεωρώ πως αν αξίζει μια ευκαιρία ο Γρηγορίου, άλλο τόσο λίγο παραπάνω αξίζει μια ευκαιρία και ο Μίλσης, φτιάχνοντας αυτό στην ομάδα του, λέει ο Γιώργος. Είναι ένα επιχείρημα στο οποίο, ξέρεις, δεν θα μπορούσε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει βάση, άσχετα με τον Γρηγορίου, αλλά αυτοί που τρέχουν την ομάδα βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να μην τα βλέπουμε. Ηλία, έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, δεν θέλω να το πω αυτό δημόσια, γιατί δεν αφορά τον Άρη και την οικογένειά του και τους φίλους του Άρη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Απλά είναι αποτέλεσμα μιας κατευθυνόμενης και κατασκευασμένου τρόπου δημιουργίας πραγματικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, 35, ζουν με μια εικονική πραγματικότητα που διαμορφώνουν επικοινωνιακά κάποιοι. Και γι' αυτό έχουν γίνει όπως έχουν γίνει. Και τους λες, πετάει ο Γάιδαρος. Σου λένε, εντάξει, δεν πετάει, αλλά 10 μέτρα πάει και μετά περπατάει. Συμφωνώ, Βασίλη, απόλυτα μαζί σου. Φενέρ, Ρεάλ, ο τελικός νικητής η Φενέρ, λέει ο Μάικλ. Νομίζω πάντως πως για πλάν B ο Μίλισιτς είναι στα θέλω σου. Δηλαδή

0: δηλαδή το plan B θα προτιμούσα το Μίλησης λες? Όχι, έχω προπονητή για plan B. Αλλά δεν έχει νόημα να πω κάτι τώρα. Ας περιμένουμε να δούμε που θα κάτσουν οι μπίλες της ομάδας. Ο Χαβίτο παρουσιάζει τον Άρη του 2027. Από πάνω μέχρι κάτω βλέπω Trevor Williams, βλέπω Ζίζιτς. Α, Χαβίτο, εσύ είσαι μεγάλος μπερκετλής. Λορέντζο Μπράουν, Νίκολιτς. Έκλεισε ρε φίλο Νίκολιτς, πήγε στη Γαλατά. Μπάρτλε, Χαραλαμπόπουλο βλέπω. Καβάνο βλέπω. Κάβανο βλέπω, συγγνώμη. Χαβίτο, δεν με χαλάει καθόλου η ομάδα που έχει φτιάξει, να ξέρεις. Καθόλου όμως. Γιάννη, να μην ξεχνάμε, φέτος είναι στην ουσία η πρώτη χρονιά της ΚΑΕ. Και για την ΠΑΕ, να μη μας ξεφτιλίζει για 50.000 ρε. Πάλι διαρκεία θα πάρουμε, αλλά όχι έτσι. Για το χρέος σε μάνατζερ και δικηγόρο, λέει ο φίλος. Ο Williams είναι παιχταράς, Μίτσο, έχεις δίκιο. Τον θέλαμε κιόλας, τον είχαμε χάσει τότε από την Ούρμη για λίγα λεφτά. Παιχταράς είναι. Ο Γκαλβανίνη, τώρα που τον αναφέρεις εδώ σε ένα μήνυμά σου, υπέγραψε στην Πενιαρόλ. Παιδιά, ο Γκαλβανίνη, προφανώς τώρα για τους επόμενους μήνες και θα ξαναγυρίσει η Ευρώπη, φαντάζομαι εγώ. Εντάξει, Φαντούμπεργκεν, Σάλας και Γκαλβανίνη είναι καλή παίξη, επαναλαμβάνω, για ομάδες που παίζουν στην Ελλάδα από το 6 ως το 10. Παπαλουκάς, ένα μπάσκετ μόνος του, τον έχω γνωρίσει και το έχω μιλήσει, σαν να μιλούσα στο μπάσκετ αισθανόμουν. Παικταράς και πολύ καλό παιδί. Ο Γιώργος λέει μοκόκα και ξερό ψωμί. Αυτό ξαναπες το Γιώργο, αλλά είπαμε. Μας τη χάλασε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν MVP του Γιώργου, απέβαλε και το νικητήριο. Και μάλλον τον παίρνει ο Πάρκερ στη Βιλερμπάν. Μοκόκα. Διακαής πόθος ήταν, να ξέρεις. Μήνες τώρα. Άρη στη σκία, δράμα Super 3, λέει ο φίλος μου, μπήλει στην αγάπη μου. Ένα μάση ήθελε ο Ντίμης να κατηγκαρφώνει. Βέβαια θυμάμαι και τα πόστερ του στο σεφ και τα πόστερ του παντού. Πάντως ο DPG, που είναι τόσο μεγάλος φαρμακοβιομήχανος, έχει δηλώσει πως δεν πιστεύει ότι το τσιγάρο δεν βλάπτει καθόλου. Ναι, όπως και να πηγαίνεις με 300 στην Αττική Οδό και να περνάς από αριστερά και δεξιά και να κάνεις live μετάδοση. Ναι, αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν βλάπτουν καθόλου. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι ο Μίλησιτς έχει μια συγκεκριμένη πορεία και πριν τον Άρη, έχει τίτλους σημαντικούς και με ένα άλλο budget προφανώς μπορεί να δείξει διαφορετικά πράγματα. Γνώμη μου, την ακούω, φίλε Δημήτρη. Ο κόρη, ο αδερφός, φιλαράκι μου, ο Μπρούερ, δολοφόνος. Ο Ουάσιγκτον, όχι Γιάννη, γιατί ο Ουάσιγκτον ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά είχε μόνο δεξιά τρίπλα. Πήγαινε από τα δεξιά, ρε φίλε. Δηλαδή, αν η πόρτα του Χίλτον άνοιγε για τα αριστερά, αυτός δεν θα έβγαινε από το ξενοδοχείο, από την κυλιόμενη την πόρτα. Μόνο τα δεξιά πήγαινε. Κατά τα άλλα, ήταν πολύ ικανός. Ο κόρη, Μπρούερ, άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα και μεγάλος αλυταράς. Με την καλή έννοια και άμα λέει και με την κακή έννοια. Φίλος μου, έκανα πολύ παρέα τότε μαζί του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά που μου είχε δώσει ο Corey Brewer όταν παίζουμε πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Eurocup με Ζούρο προπονητή και Ηλία Κατζούρη βοηθό. Πάμε να παίξουμε Βερολίνο με την Άλμπα Βερολίνου στη Max Smelling Halle. Όχι στην Mercedes Arena που μετά έγινε O2 Arena και λοιπά στο Βερολίνο, στην καινούργια έδρα, που και εκεί είχα πάει στο διπλό που κάναμε με David Blatt και το κρίσιμο καλάθι του Ντικούδη. Θυμάμαι όμως εκείνη τη ματσάρα που είχαμε κερδίσει με Mike Pemberthy. Η ομάδα της Άλμπα Βερολίνου να έχει βάλει 7 τρίποντα. Ο Mike Pemberthy είχε 7 στα 11 τρίποντα. Ένας δολοφόνος λευκός σουτέρ απίστευτης ποιότητας. Και ο Corey Brewer είχε βάλει 6. Και το τελευταίο από τη γωνία buzzer beater. Αλλά πρόσεξε, η Max Melling Halle, Γιάννη, παλιά, η παλιά χωρούσε 7.800 έπαιρνε. Ήταν ένα γήπεδο άκρος μπασκετικό με φοβερό θόρυβο και φασαρία. Οι θεατές ήταν σχεδόν μέσα στο παρκέ. Ο Μπρούερ σηκώθηκε από τη γωνία, το παστελώνησε νεκρό χρόνο και σχεδόν έπαιζαν άμυνα οπαδοί. Αλλά δεν καταλάβαινε ο τύπος τίποτα. Και δεν θα το ξεχάσω για εκείνο και μόνο το μάτς, όπως και για το ότι έπαιζε με σπασμένο Περικάρπιο ρε φίλε, το είχε σπάσει με την, με την Balkan. Balkan τι λέγανε? Ή Academic. Μια βουλγάρικη που παίζαμε τότε. Συνήθως, κάνα 2-3 χρόνια. Εχταράσω κόρη. Τον ψιλομάζευα από κάτι μαγαζιά και μπαράκια, με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά να με πάρεις γιατί έπινε λίγο το αγόρι μου. Ήτανε λύκος. Του άρεσαν πολύ και οι γυναίκες. Πόσο κρίμα που ο Διαμαντής και ο Παπαλουκάς δεν ακολούθησε την προπονητική. Κάνει ατομικές, βλέπω, ο Παπαλουκάς, και μάλιστα με τον Αβδάλα προπονείται, του κάνει ατομικές και τον βοηθάει. Πιστεύω ότι ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός προπονητής. Ο Διαμαντίδης όχι, γιατί δεν είναι επικοινωνιακός καθόλου. Είναι μούγκα στη στρούγκα. Παιχταράς μεν, πολύ μεγάλος, αλλά δεν έχει το επικοινωνιακό που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλό ο Παπαλουκάς. Κάτσε καλά, Βαγγέλη, με τον Τόμασον. Εγώ το έκοψα μαχαίρι το τσιγάρο πριν 6 χρόνια. Πήρα και χάνοντας παράλληλα 20 κιλά. Βέβαια τα 5 ξανάβαλα. Μπράβο ρε Νικόλα, το σεβασμό μου. Αμά ρε Παναγιώτη, αμάν. Δεν το κόβω. Φυσικά φίλε Άγγελε, γίνεται προεργασία για το ρόστερ της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου και ανακοινώσεις θα έρθουν με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Εγώ γιατί κάθομαι και δεν φεύγω? Εγώ διαβάζω μηνύματα. Έχετε στείλει 7 εκατομμύρια μηνύματα και εγώ τα διαβάζω. Και έχω και άλλα που δεν διάβασα, όπως για αυτό που λέει ο Θόδωρος. Λέει: κανείς δεν γράφει για τον Τζέκο. Ντροπή μας. Άλλαξε όλο τον μπάσκετ, λέμε. Δίκιο έχεις. Θυμάμαι και το Σίμτσακ με τους 21 πόντους που είχε βάλει. Ως άλλος Kevin Garnett. Τότε με Strawberry. Η Γκάρ Αμερικανό, η Άλβα Βερολίνο, πολύ καλό παίκτη. Μπόλικη, μπόλικη, μπόλικη αγάπη σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την συμμετοχή. Με τη Λουκόιλ, ευχαριστώ ρε Τζονί. Λουκόιλ, μπράβο. Άκουσα 7 στα 11 τρίποτα και μάντεψε ποιον θυμήθηκα αυτόματα. Λευτέρη Σούποντιτς, από το ημίχρονο. 6 είχε βάλει στο ημίχρονο, το 7ο το βάλει στο δεύτερο. Μάλιστα ο συγχωρεμένος ο πολίτης είχε παίξει ζώνη και βάλε το Φασούλα να πηγαίνει στη γωνία για να κόψει το Σούμποντιτς. Μέχρι να βγει ο Φασούλας ο Παναγιώτης για να κόψει το Σούμποντιτς, είχε βάλει καμιά 25 στο ημίχρονο. Πολύ και αγάπη σε όλους και σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την ακρόαση και για τη μαζική συμμετοχή. Καλά να είμαστε, θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Θα έχουμε και κάποια ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον ΑΣ μέσω Σαββατοκύριακο, οπότε θα μπορούμε να σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από εβδομάδα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία την Επίδοσης. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που είναι κοντά μας με την αξιοπιστία τους και την γλύκα τους. Εδώ και 50 χρόνια μορφαίνουν μικρές και μεγάλες στιγμές μας. Η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση, οι κορυφαίοι σε ό,τι αφορά τα κουφώματα, την κατασκευή, την αισθητική, την ασφάλεια, την οικονομία. Πηγαίνετε στο showroom στη Δημοκρίτου 12, στην παλιά Τυφένα, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, για να διαπιστώσετε για ποιο λόγο οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση εγγυώνται για τα καλύτερα κουφώματα, είτε σε ιδιώτες είτε σε επαγγελματίες. Και φυσικά Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής και της φοροτεχνικής, που σας βγάζουν με αμεσότητα, υπευθυνότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς από δύσκολες θέσεις και εσάς προσωπικά και την εταιρεία σας. Ακολουθεί η Δημήτρης Σουσανλής και Χρήστος Γκάλης με Yellow News. Αφού πρώτα φυσικά ακούσουμε Χριστίνα Στεφανίδου και τίτλους ειδήσεων από το GR Times. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ό,τι και να κάνετε. Τη Δευτέρα, αν μας βοηθήσει και ο Θεούλης, ξανά εδώ λίγο μετά τις 12. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για 3 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων, Επανέρχεται η γραμμή Μιένα από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Θύελλα μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κακοποιούν τη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμισε ότι η Βουλή το 2022 είχε ψηφίσει για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος, πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Βόλες πριν από λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά να αντιδράσει τώρα η χώρα μας για το νομοθέτημα της Άγκυρας με φόντο το Αιγαίο, κάλεσε την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Χθες απορριφθήκαν και οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Άριου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Στον εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η Μαρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 22χρονο που θόπεψε 24χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κάθισε δίπλα της και την παρενόχλησε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί στις ίδιες πράξεις και σε βάρος μίας 21χρονης. Μιλώντας στο GR Times, ο σύντροφος της παθούσας τόνισε ότι το περιστατικό είχε επαναληφθεί άλλες 2-3 φορές, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει στο δράστη για να σταματήσει να την παρενοχλεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αύριο θα είναι πάλι έξω, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,99.

0: ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7-68 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo. Τέλεια νέα.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος, εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
24: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
25: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
22: με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ουσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4 όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αλφα, σίγμα. Γενικότερα, ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Αρχικά, χωρίς να αναφερόμαστε, εντάξει, θα το δούμε στην διάρκεια. Σίγουρα πάντως θα μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Κάντε like, αν σας αρέσει το βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να πω τους χορηγούς μας: Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το live. Νομίζω ότι τώρα είμαστε OK. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάω λίγο με ΑΣ. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του νέου ΔΣ του Ερασιτέχνη. Είχαμε πει από προχθές ότι θα υπάρξουν αλλαγές, ότι κάποια μέλη θα αποχωρήσουν, κάποια άλλα μέλη θα μπουν στο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Πήρε το OK από το πρωτοδικείο και έχουμε λοιπόν μια νέα διοίκηση με κάποιες αποχωρήσεις, με 5 αποχωρήσεις και 5 προσθήκες από την άλλη πλευρά. Θέλω έτσι να πω δύο πράγματα για αυτό το κομμάτι, γιατί προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Για ποιο λόγο έτσι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 6 μήνες από την προηγούμενη διοίκηση, μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε μια καινούργια διοίκηση. Είχαμε αναφέρει το κομμάτι με το οικονομικό, ότι υπήρχε μια και γενικότερα υπάρχει μια πρόθεση τα μέλη τα οποία υπάρχουν στο ΔΣ, τουλάχιστον στην τριπτική πλειοψηφία τους, να μπορούν και οικονομικά να συνεισφέρουν στον ΑΣ, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία πρέπει ο ΑΣ, γιατί μιλάμε για ένα ΑΣ με πάρα πολλά προβλήματα, για ένα ΑΣ ο οποίος προσπαθεί να μπει σε μια τάξη, αλλά θέλει πολλά πράγματα ακόμα, πολύ δρόμο. Και έγιναν λοιπόν κάποιες αποχωρήσεις. Σίγουρα η αποχώρηση έτσι που σίγουρα συζητιέται είναι η αποχώρηση του μέχρι προτείνως αντιπροέδρου του ΑΣ και αντιπροέδρου και στην προηγούμενη φοιτεία, την εξάμηνη της διοίκησης του Κυριάκου του Χαμουζά. Κάποια μέλη έφυγαν γιατί ήθελαν και οι ίδιοι να αποχωρήσουν. Απλά θέλω να πω κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε, τουλάχιστον να προσπαθούμε. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα, μπορεί να μην το καταφέρνω πάντα. Είμαι σίγουρος ότι δεν το καταφέρνω πάντα, γιατί πάντα υπάρχει και κάτι το οποίο μπορεί εσύ να μην ξέρεις σωστά ή να το μεταφέρεις λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν προσπαθώ να διεκδικήσω το αλάθητο σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να αποδίδουμε σε ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν, με τον τρόπο που συμμετέχουν στα κοινά του Άρη, ό,τι αναλογεί στον καθένα. Και σε αυτή τη θητεία και στην παρουσία του Κυριάκου του Χαμουζά για ένα χρόνο περίπου στο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Την προηγούμενη φορά, τον Ιούνιο, είχε μπει αρχικά στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτή τη διοίκηση από τον προηγούμενο τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Την πολύ σημαντική συνεισφορά του στο να μπει ο Άρης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μέσω γνωριμιών, μέσω επαφών, γιατί παιδιά, αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο με την καλή θέληση, δεν γίνονται μόνο αν εσύ είσαι, πώς το λένε, καλός άνθρωπος και θέλεις κτλ. Γίνονται και μέσω γνωριμιών και μέσω επαφών και μέσω πορτών που θα μπορείς να χτυπήσεις για να το επιτύχεις. Και πρέπει να του απονείμουμε τα εύσημα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του ΑΣ, αλλά και στον ίδιο, γιατί συμμετείχε και πάρα πολύ ενεργά, επειδή έχω και ιδία, γνωμιδία άποψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να το μεταφέρω. Επειδή λοιπόν έχω ιδία άποψη στο συγκεκριμένο κομμάτι για το τι προσπάθεια έκανε, πόσο προσπάθησε, προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο και να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι, ό,τι πρέπει να παίρνει ο καθένας, ό,τι πρέπει να αποδίδουμε στον καθένα, για να μην χάνουμε την μπάλα. Εγώ αυτό λέω, επιμένω σε αυτό το κομμάτι, επιμένω, πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και έτσι να λειτουργούμε σε κάθε περίπτωση. Να μην ξεχνάμε ή να μην αφήνονται. Γιατί καμιά φορά ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να αφήνονται υπονοούμενα, μπορεί να λέγονται πράγματα τα οποία μεταφέρονται λάθος σε κάθε περίπτωση. Είναι 14, OK. Δεν το πρόσεξα, παιδιά, είναι 14, να σας πω την αλήθεια. Και ήταν πριν 15. Πάντως 5 έφυγαν σίγουρα, το γράφει και από κάτω η ανακοίνωση των 5 μελών τα οποία αποχώρησαν. Εγώ θα επιμείνω και θα λέω ότι πρέπει ο ΑΣ να ενημερώσει για αρκετά πράγματα. Αυτό για μένα μπαίνει στην άκρη. Ο Κυριάκος Χαμουζάς έκανε και μια προσωπική ανάρτηση στο Facebook, αναφερόμενος στην παρουσία του στο ΔΣ του Ερασιτέχνη και στην πλέον αποχώρησή του, λέγοντας κάποια πράγματα. Και φυσικά ευχόμενος όλοι να είμαστε δίπλα στον ΑΣ, δίπλα στην μάνα του συλλόγου. Αυτό είναι το πρώτιστο. Έχει πολλή δουλειά. Έτσι, έχει πολλή δουλειά να κάνει το ΔΣ του Ερασιτέχνη. Πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική δουλειά. Αλλά εγώ θα ζητήσω για μία ακόμη φορά από τους ανθρώπους του ΑΣ, αυτούς που συνεχίζουν και αυτούς τους καινούργιους που μπήκαν, πρέπει να μιλάνε με καθαρό τρόπο προς τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος του Άρη δεν θέλει από τον ΑΣ ούτε να του δίνονται ελπίδες οι οποίες δεν ξέρουμε αν ισχύουν και θα δούμε και να δημιουργείται ένα κλίμα λανθασμένο, ούτε να μην ενημερώνει όπως πρέπει. Πρέπει να λειτουργεί σωστά. Ναι, παιδιά, και τα του Θεού το Θεό, έτσι. Τα του Κέσσερα στο Κέσσερα, παντού. Ο καθένας να παίρνει αυτό το οποίο του αξίζει. Θα ρωτήσει κάποιος, έχουν πάρει σε αυτό το σύλλογο όλοι αυτοί που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια αυτό που τους άξιζε, αυτό που έπρεπε να πάρουν? Για με, κατ' εμέ, έτσι δεν θα πω τώρα για όλο τον πλανήτη, δεν θα συμφωνούν όλοι μαζί μου. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, για μένα όχι. Όχι. Και αρνητικά και θετικά, τι εννοώ. Και άνθρωποι που για μένα ήταν παντελώς αρνητική η παρουσία τους έχουν μείνει με θετικό πρόσημο, και άνθρωποι που ήταν εντελώς αρνητική η παρουσία τους είχαν κάποιο θετικό πρόσημο το οποίο δεν τους αποδόθηκε ποτέ. Αλλά αυτό είναι τώρα δικό μου. Στο δικό μου το μυαλό δεν το βγάζω εγώ από το δικό μου το μυαλό, να το βάλω στο δικό σας. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για τα συμβαίνοντα στο σύλλογο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο, η ανακοίνωση του νέου ΔΣ. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι η παρουσία του Κυριάκου του Χαμουζά ήταν σημαντική σε αυτό το κομμάτι κυρίως για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επετεύθυνε βέβαια για να συνεχίσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος βάζει το χέρι στη τσέπη. Το έχει βάλει ήδη το χέρι στη τσέπη. Έχει πληρώσει δόσεις, θα συνεχίσει να πληρώνει τις δόσεις. Και αυτό νομίζω είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο σύλλογος να λειτουργεί, να μπορεί να συνεχίζει, να μπορεί να πορεύεται. Και να περιμένουμε και κάτι καλύτερο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Η δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλε ο ΑΣΥΓΜΑ αυτό το βράδυ ήταν για την γενική συνέλευση, την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 5 Ιουνίου, είναι η πρώτη όπως έχει κληθεί. Εκεί πρέπει να είναι πάνω από 50% για να γίνει. Δεν θα είναι πάνω από 50%, ιδίως τόσα πολλά που είναι τα μέλη του Άρη. Βέβαια, περιμένουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά τόσα πολλά που είναι δύσκολο να υπάρχει η απαρτία του 50-1. Οπότε θα πάμε στη δεύτερη ημερομηνία, που είναι Δευτέρα 8. Του μηνός 8 Ιουνίου, όπου θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Εκεί που είχε γίνει και η τελευταία, που θυμάμαι τουλάχιστον που ήμουν παρόν, εκεί που είχε γίνει και η τελευταία. Στο κλειστό, όπως μπαίνεις προς τα δεξιά, έτσι είχε ένα στα αριστερά και ένα προς τα δεξιά, εκεί, σε εκείνο το κλειστό από κάτω, θα γίνει η γενική συνέλευση η έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Ο Ερασιτέχνης θα αναλάβω ότι έχει πάρα πολλά θέματα να επιλύσει. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Παρέλαβε μια κατάσταση η οποία ήταν με πολλές ανορθογραφίες, ο ΑΣ, και έχει πολύ δρόμο προκειμένου να μπορέσει να τα επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Να πω, παιδιά, ότι μας βλέπετε κανονικά και στο YouTube, από ό,τι βλέπω την αφέντο μου τσουνάρα μου. Το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Λέω λοιπόν ότι πριν τη γενική συνέλευση θα πρέπει ΑΣ κάποια πράγματα τα οποία καίνε μεσαγωγικά να τα επικοινωνήσει στον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει. Λέγαμε για κάποια γενική συνέλευση, μπορεί να γίνει και μια ενημέρωση η οποία θα γίνει σε εμάς και θα σας μεταφέρουμε εμείς αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη, και φυσικά μετά στη γενική συνέλευση θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα με τα μέλη τα οποία θα δώσουν το παρόν. Περιμένω να είναι πολλά τα μέλη. Όχι όπως τις περισσότερες γενικές συνελεύσεις που έχω δώσει το παρόν και ήταν ελάχιστος ο κόσμος ο οποίος υπήρχε εκεί. Ελάχιστος. Και μην τον σβήνουμε από το μυαλό μας, γιατί στο μυαλό μας έχουμε ΠΑΕ-ΚΑΕ. ΠΑΕ-ΚΑΕ. Υπάρχει και ένας ΑΣ ο οποίος ήταν πολύ, με πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και θέλει και δουλειά. Και δεν θέλει λόγια. Και δεν θέλει ιστορίες. Έτσι. Δεν θέλει ιστορίες. Θέλει δουλειά. Θέλει ανθρώπους που θα τρέξουν. Θέλει στήριξη από τον κόσμο. Να είναι δίπλα ο κόσμος του Άρη. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά δεδομένα χρονική στιγμή. Αλλά παιδιά, ο ΑΣ, επειδή έχει πάρει αυτό το βάρος όσον αφορά και το κομμάτι της ΠΑΕ, ξαναλέω, από μόνος του το πήρε το βάρος, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε από τη στιγμή που βγήκε, αλλά αυτό το χρεώνω και σε κομμάτι απειρίας, να το βάλω έτσι. Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο πολύ γνώση ή εμπειρία σε κάποια πράγματα και ίσως παρασύρθηκαν κιόλας. να το πάρω έτσι. Ξαναλέω, έχουμε δώσει τράτα και περιθώρια εννοώ. Έχουμε δώσει περιθώρια, έχουμε δώσει αβάντες, έχουμε δώσει σε ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν περάσει από τον Άρη. Ας δώσουμε και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και ας πιστέψουμε και ας πούμε ότι λειτουργήσαν με λάθος τρόπο. Με λάθος τρόπο. Τι εννοείται και το δεύτερο Παρασκευή, συγγνώμη, αλλά μήπως γράφτηκε λάθος. Και εγώ το είδα λάθος, συγγνώμη αν κάνω λάθος με το Παρασκευή. Και έχει άλλη ημερομηνία μετά. Sorry ρε παιδιά, απλά όπως βγήκαν χθες τα διάβασα και δεν ξαναμπήκα πολύ στην διαδικασία. Ένα λεπτό και το δω. Σωστά να με το λέω λάθος. Ναι, Παρασκευή θα γίνει. Παρασκευή, συγγνώμη. Είπα Δευτέρα, δεν ξέρω. Το Δευτέρα. Έτσι έλεγε αρχικά. Στην ανακοίνωση έτσι έλεγε αρχικά. Άρη. Έλεγε Δευτέρα αρχικά. Απλά έλεγε πάλι 5 έκτου. Μετά το αλλάξανε. Έλεγε στις 5 έκτου ημέρα Δευτέρα. Είχαν κάνει αυτό το λάθος και γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Μετά το διορθώσανε και το κάνανε Παρασκευή. Απλά εγώ ξέρω, το είδα την πρώτη στιγμή και δεν ξανασχολήθηκα και πίστεψα ότι απλά βάλαν λάθος την ημερομηνία στο Δευτέρα. Το 8. Και λέω το 5 έκτου το είχα δει, ρε παιδί μου, αλλά έλεγε Δευτέρα 5 έκτου. Και νόμιζα ότι μπέρδεψαν τη μέρα. Μπέρδεψαν την ημερομηνία, συγγνώμη, είχαν μπερδέψει τη μέρα. Άρα Παρασκευή θα γίνει και νίκη. Συγγνώμη που το λέω. Το Δευτέρα λάθος έκανα εγώ. Να το διευκρινίσω. Απλά ξαναλέω, το είδα την πρώτη στιγμή που ανέβηκε και είχε αυτό το λάθος. Άρα Παρασκευή 5 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση. Τώρα, επειδή κάποιοι θα πούν για την ημερομηνία, αν είναι καλή, αν είναι αυτή που πρέπει, αν είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει τον δυνατόν περισσότερο κόσμο. Εντάξει. Σε αυτό που έλεγα πριν για τον ΑΣΥΓΜΑ, λέει ένας φίλος Καμίνη, γύλε, παρέδωσε η προηγούμενη διοίκηση, λέει ο κύριος Αρβανίτης, μ' αρέσει που κάποιοι θέλουν να το κάνουν και άγαλμα. Ακούστε, παιδιά. Επαναλαμβάνω, πρέπει και πάντα να προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι όσο γίνεται. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Εγώ δεν το καταφέρνω πάντα. Δεν μπορώ πάντα να είμαι δίκαιος. Γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί έχω ανθρώπινες αδυναμίες. Έτσι, εγώ πρώτα λέω για τον εαυτό μου και μετά για τους άλλους. Ας τον κάνει εδώ που λέει ότι εγώ δεν λέω τα δικά μου. Δεν έχει άδικο, γιατί τα λάθη του άλλου πιο εύκολα τα βλέπεις από τα δικά σου τα λάθη. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Μέσα στον άνθρωπο, μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Ό,τι λάθος κάνει ο άλλος, κατευθείαν το βλέπεις. Τα δικά σου τα λάθη. Δεν έχει άδικο σε αυτό ο Χρήστος. Εγώ. Άντε να πω πάλι ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Μην το πω. Λοιπόν. Δεν είναι θέμα, παιδιά, ούτε καμίνη γη ούτε οτιδήποτε. Παρέλαβε κάτι και το παρέδωσε χωρίς να έχει μπορέσει να δώσει κάποια βελτίωση πέραν από το κομμάτι με τα χρέη τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση, πριν την διοίκηση του Λευτέρη Τερβανίτη, από τον Άιμνηστο τον Γιάννη, τον ψηφίδι διαδικασία, από τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον δικηγόρο. Τη συνέχισε και την έφτασε στο σημείο που την έφτασε να ολοκληρωθεί με αυτή την διοίκηση πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να σβηστούν όλες εκείνες οι προσαυξήσεις και τα χρέη τα οποία υπήρχαν και είχαν φέρει το ποσό του χρέους του ΑΣ σχεδόν 40 εκατομμύρια. Και να πάει σε ένα πιο φυσιολογικό ποσό, αλλά πάλι πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο η προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ ποτέ δεν θα μπορούσε να το αποπληρώσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ποτέ δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει εκείνο το ποσό η προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποτέ. Έτσι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στον Φώτη. Θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Συγγνώμη. Θα πάμε λοιπόν στον Φώτη να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα συμφέροντα στον Άρη. Θα δω πώς θα πάει. Μπορεί να μην κάνουμε και διάλειμμα. Επειδή καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε λόγω του προβλήματος που είχαμε στην κάμερα, μπορεί να μην κάνουμε και διάλειμμα. Θα πάμε τώρα στον Φώτη να συζητήσουμε λίγο τα συμβαίνοντα στο σύλλογο, τα συμβαίνοντα στον Άρη. Ένα λεπτάκι να τσεκάρουμε να είμαστε OK. Ωραία. Λοιπόν, τον έχουμε τον Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει.
0: Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά, καλά.
1: Να μου κάνει εντύπωση πως μπορούμε να κρίνουμε τόσο γρήγορα μια διοίκηση και γενικότερα καταστάσεις και ανθρώπους. Το λέω όχι πάνω σε αυτά που είπες εσύ, το αντίθετο, αλλά διαβάζω γενικώς, ξέρεις, πλέον δεν δίνουμε. Προφανώς ότι το γεγονός ότι θέλουμε έναν Άρη μεγαλύτερο σε όλα τα επίπεδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στον ΑΣΥΓΜΑ, καμιά φορά όμως μας οδηγεί στο να κρίνουμε λάθος καταστάσεις και ανθρώπους. Εγώ, ας πούμε, τώρα τη συγκεκριμένη δίκη στο ΑΣΥΓΜΑ δεν μπορώ να την αξιολογήσω τώρα 6 μήνες περίπου αφού, αφού ανέλαβαν. Δηλαδή, μπορεί να πούμε αυτά που είπες και εσύ, ότι πολύ μεγάλη επιτυχία ότι μπήκε η ομάδα στον εξωδικαστικό διακανονισμό κτλ. Τα βάζω τα πράγματα σε μια σειρά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ούτε μπορώ να βγω και να σκίζω τα ρούχα μου, τι φοβερά που τα κάναν, ούτε και να τους πω ξυπνήστε, ξέρω εγώ, κάντε το. Για να σου πω την αλήθεια τώρα, αυτούς και οποιοδήποτε και αν ήταν στη θέση του, αυτούς και για οποιοδήποτε νέο πρόσωπο, το Ζήση, τον Σιάο, τον Αντωνιάδη, τον Διακογιάννη, ναι, όλους αυτούς που είναι και στην ΚΑΕΠ, αυτό το πράγμα, ξέρεις, να τους κρίνουμε πριν τους δούμε, έτσι, δηλαδή πριν μάθουμε τα ονόματά τους, τις φυσιογνωμίες τους κτλ. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνω ότι θέλουμε το καλύτερο, το θέλουμε άμεσα, το θέλουμε και γρήγορα, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο, έτσι, στο πώς, ξέρεις, αξιολογούμε κάποια θέματα. Τον Καρυπίδη, για παράδειγμα, τώρα, μετά από 10 χρόνια, ναι, προφανώς έχεις μια τεκμηριωμένη άποψη. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, τις αδυναμίες του, τι μπορεί να διορθώσει, τι δεν πρόκειται να διορθώσει ποτέ των ποτών. Έχεις. Εκεί δηλαδή το ακούω κυριολεκτικά. Μου αρέσει ο Καρυπίδης, μείνε Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη. Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε. Αλλά τώρα για ΚΑΕ και ΑΣ, τη στιγμή που βλέπουμε ότι γίνονται ακόμα και ανακατατάξεις, ψάχνονται και αυτοί να βρουν το καλύτερο δυνατό σχήμα, την καλύτερη μέθοδο. Εγώ νομίζω ότι όλα καταλήγουν στα λεφτά, έτσι, πληθυστικώς πλέον στον αθλητισμό, και εκεί το έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι που υστερεί ο Άρης. Από τότε που άρχισε και έγινε και σούπερ επαγγελματικό, μάλλον αμυγός επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, δεν έχει κάποια μεγάλη καταγεγραμμένη επιτυχία και πάντα υστερούσε στα χρήματα. Και στον ΑΣ, από ό,τι είδαμε, με την τεχνογνωσία κτλ., ένα πρωτάθλημα στο βόλεϊ το 97, το βόλεϊ ανδρών. Και πάλι, δηλαδή, ξέρεις, κάποιες παρουσίες μετά, οκ, okay, τα εκτιμούμε όλα, θέλει χρήμα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα και το σκεπτικό, ότι όσοι μπορούν, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αυτοί που μπορούν να κάνουν, ξέρω εγώ, χορηγίες ή να αναλάβουν ένα τμήμα, προφανώς και θα πρέπει να το κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση, και όσοι μπορούν να γραφτούν έστω και απλά μέλη. Τώρα καταλαβαίνω ότι όλοι περιμένουν και την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής των μελών. Νομίζω ότι είναι κάτι...
0: Στο θέμα της εγγραφής λίγο έχουν κάποιο κόλλημα, όχι της ανανέωσης, της εγγραφής, ναι, για τα νέα μέλη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά επειδή θα έχουμε μια ενημέρωση τις επόμενες ημέρες από τον ΑΣΥΜΑ, ας περιμένουμε λίγο. Θα ρωτήσουμε και για αυτά πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή. Οπότε θα έχουμε κάποια πράγματα περισσότερα να πιστεύω να μεταφέρουμε.
1: Οπότε καλή θητεία, καλή δύναμη σε όσους μπήκανε. Θα πρέπει πάντα να ευχαριστούμε αυτούς που φύγανε. Νομίζω πιο ενεργός είναι ο Κυριάκος Χαμουζάς, τον έφερες και εσύ νωρίτερα, με τον σημαντικό ρόλο που είχε και σε αυτή τη διευθέτηση, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο Χαμουζάς είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, τους ξέρει και τον ξέρουν όλοι, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και ό,τι είναι να υποθεί, φυσικά θα αναφερθεί τις επόμενες ημέρες και πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία προφανώς και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα σήμερα όλη η Ευρώπη σχεδόν ασχολείται με το Final Four και οι φίλοι του Ολυμπιακού προφανώς και των τριών υπολείπων ομάδων. Έγινε και η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάου και των υπολείπων από την ΚΑΕ Άρης με τους επικεφαλείς της EuroLeague. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα για τον Άρη. Ευχόμαστε πολύ σύντομα, ξέρεις, δηλαδή, επειδή ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα η οποία έδωσε το παρόν στο Final Four του 1988 στην Γάνδη, και πώς άλλαξαν γενικότερα τα κάποια δεδομένα. Φυσικά, ναι, ναι, το φινάλι της διοργάνωσης είναι ίδιο, έτσι, τέσσερις ομάδες, χωρίς να έχει σημασία, όχι, μάλλον φτάνουν εκεί λόγω της καλής πορείας που είχαν κάνει στη regular season, αλλά τα πάντα κρίνονται σε δύο παιχνίδια, και δίστο στο πρώτο παιχνίδι που ενδεχομένως ήταν και το πιο σημαντικό, το παιχνίδι που δεν μπόρεσε ποτέ για πολλούς και διάφορους λόγους να κερδίσει ο Άρης. Θυμόμαστε από το 1988 ότι το Final Four είχε γίνει σε συνεδριακό κέντρο στη Γάνδη, έτσι, με πτυσσόμενες κερκίδες και τα λοιπά. Εγώ δεν είχα πάει στο πάνω, είχα πάει οι γονείς μου ήταν αγωνιώδεις προσπάθειες. Τότε εννοείται το 88 όχι κινητά δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα στον αφορά την τεχνολογία, αλλά είχε σταθερά τηλέφωνα μέσα στο γήπεδο και ήταν η προσπάθεια ειδικά των φίλων της Νίνα Αρμάνι, τότε Τρέισερ Μιλάνο, με κάποιο τρόπο να ακουστούν στο γήπεδο, παίρνοντας τηλέφωνα μέσα από το γήπεδο τους οικείους τους, και ένα φοβερό άριολέ, το οποίο ακουγόταν για κάνα 2-3 μέρες εκεί μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αυτά θέλουμε να, με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να τα ζήσουμε, γιατί ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτές τις διοργανώσεις, και εγώ δεν σταματάω να το λέω ότι κάτι μας χρωστάει, και όλα σαν υπάρχει κάποιος να μας χρωστάει, ή θα κάνουμε όλα με το δικό μας τρόπο. Το θεωρώ δεδομένο, γιατί όταν ξαναμπήκε ο Άρης στην Ευρωλίγκα.
0: Εδώ στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, Flanders Expo, εκθεσιακό κέντρο στη Γάνδη.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι την περίφημη εκπομπή «Ο δρόμος προς τη Γάνδη» και τα ρεπορτάζ που έγραφε τότε και ο έμνηστος του Ρόνης, που είχαν πάει και είδανε, γιατί όταν πήγανε κάνα 15ήμερο πριν το Final Four, είχε έκθεση κανονικά. Ναι. Τους λέγανε τους Βέλγους, ρε παιδιά, εδώ θα γίνει το Final Four, και λέει μην ανησυχείτε, με πτυσσόμενες κερκίδες, καμία σχέση. Δηλαδή το παλέ τότε φαινόταν υπερσύγχρονο, ναι, μπροστά στις πτυσσόμενες κερκίδες που στήσανε τότε για να γίνει αυτό το Final Four στη Γάνδη. Τώρα εμείς με το παλέ παραμείνουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε ευχηθούμε τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι εργασίες που είναι να γίνουν φέτος, τουλάχιστον να έχει καλύτερη εικόνα το παλέ, το οποίο το αγαπάμε κτλ. Αλλά προφανώς και δεν χωράει αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης. Βαλένθια Ολυμπιακό βλέπω για τον τελικό. Δεν ξέρω τι λες και εσύ με τον Γκάλι και τα προγνωστικά. Και σαν απόδοση ότι αξίζει πιο πολύ Βαλένθια που την δίνει 4,5, αλλά είναι και δικαίως, είναι πρώτο φαβορή Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Final Four. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Θα παίξει εντός έδρας, εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι και η ομάδα η οποία έχει δώσει τις περισσότερες φορές το παρόν σε αυτό το Final Four, χωρίς να το έχει κατακτήσει, έτσι. Μετά τρεις κατακτήσεις, ήταν και συνεχόμενες τότε. Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο μετά, σωστά νομίζω. Ναι. Πρέπει να το είχε πάρει δύο συνεχόμενες φορές. Να δούμε τι θα καταφέρει φέτος. Πάντως, επειδή την είδαμε την Βαλένθια και με τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα που σε κάνει να κολλάσεις. Δηλαδή, εγώ περιμένω να τη δω, ειδικά στον τελικό, την οποία πιστεύω ότι θα περάσει, να δω τι μπορεί να πετύχει. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ό,τι προκύπτει είναι αρνητικό. Έτσι, δηλαδή, θα μπορούσα να σου μιλήσω ότι σκέφτομαι να ψήσω μια μπριζόλα μετά να φάω, ότι πήρα, ξέρω εγώ, και σαλάτα να κάνω κτλ. Παρά να πιάσουμε τώρα μια κουβέντα για το ποδοσφαιρικό.

0: των εισιτηρίων του ΆΡΙ τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανέβηκε μέχρι και την περσινή σεζόν. Εν ολίγη σου λέω ότι η περσινή σεζόν αυτή που τελείωσε ήταν η μοναδική σε αυτά τα 6-7 σεζόν, πόσες είναι από τότε που επανήρθαμε το 2012 στη Super League, όπου ο μέσος όρος προσέλευσης στο Βικελίδης ήταν πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο προσέλευσης Super League. Τις προηγούμενες 5-6 σεζόν ο Άρης είχε προσέλευση αρκετά μεγαλύτερη από την συνολική προσέλευση, από το μέσο όρο όλων των υπολείπων ομάδων. Οπότε δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Σε μια σεζόν που φαίνεται να κόπηκαν περισσότερα εισιτήρια και σε μέσο όρο και σε συνολικό αριθμών εισιτηρίων, ο Άρης είναι, και άρα δημιουργείται και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, για το προϊόν συνολικά, για το ποδόσφαιρο. Ο Άρης κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μην το έχω τώρα μπροστά μου και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το 18-19, όταν επιστρέψαμε στη μεγάλη κατηγορία, ο μέσος όρος ήταν 8.919 εισιτήρια. Ο μέσος όρος της Super League ήταν 5.423, έτσι. Δηλαδή κατά μέσο όρο είχε ο Άρης καμιά 4 χιλιάρικα πάνω από τον μέσο όρο. Το 19 και εδώ και τότε είχε ξεκινήσει ο κόσμος, όλοι το θυμόμαστε, κάπως επιφυλακτικά. Δεν ήταν όλοι και πάρα πολύ ψημένοι με την διοικητική κατάσταση. Είχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά ήταν εκείνη η φοβερή εμφάνιση στη Λαμία, έτσι, το 0-3 υποβροχή, εκείνη η ποδοσφαιρική ραψοδία του Μπρούνο Γκάμα που δημιούργησε αμόκ. Δηλαδή μετά το μάτσο τότε άρχισαν να ψάχνονται για εισιτήρια. Νομίζω ήταν και κανένα δύο μέρες πρέπει να ήταν που είχαν δικαίωμα να αγοράσουν πριν αλλάξουν οι τιμές κτλ. Κάτι τέτοιο. Την επόμενη χρονιά είχαμε 10.600 μέσο όρο, το 19-20, λίγο πριν το COVID. Και εδώ κάνα 40% πάνω από το μέσο όρο. Υπήρξαν περίοδοι με COVID και κλεισμένο των θυρών, συνέπειες και μέτρα που είχαν πάρθει με αφορμή την δολοφονία Λιγκερίδη, 2,5 μήνες Λουκέτο κτλ. Ακόμα και σε αυτές τις περιόδους ήμασταν πολύ πάνω. Πέρσι ήταν ο μέσος όρος γύρω στα 8.000, 7.908, 6.694 ο μέσος όρος Super League, και πάει αρκετά πάνω. Και φέτος είχαν όλα τούμπα, με την πολύ μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί. Προφανώς είναι ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή, αν φανταστείς με COVID τότε που θυμάσαι, έτσι, υπήρχε περιορισμός. Κάποια είχαν γίνει και κλεισμένων θυρών, κάποια είχαν γίνει με κάποια μέτρα, τέλος πάντων, όχι με πλήρη, χωρίς να είναι κομπλέ η πληρότητα των γηπέδων. Αυτό που έγινε φέτος είναι να έχουν κοπεί λιγότερα εισιτήρια ακόμα και από εκείνη τη χρονιά, σε μια σεζόν που ξεκίνησε με sold out με την Αράζ. Επαναλαμβάνω, όποιος δεν βλέπει ότι είναι αυτό το πρόβλημα και θέλει να ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Άρη από οποιοδήποτε πόστο, κοιμάται πολύ, πολύ βαθιά, και θα πρέπει, και το λέω από την πλευρά της ΠΑΕ, έτσι, δηλαδή, για μένα δηλαδή, πώς να το πω, ορθή λειτουργία θα ήταν να κάνουμε brainstorming συνέχεια και να σκέφτονται πώς μπορούμε, ρε παιδί μου, να ψήσουμε και πάλι τον κόσμο. Δεν γίνεται για μένα, είναι πάρα πολύ
1: δύσκολο. Πώς μπορούμε έναν κόσμο ο οποίος είναι τρελαμένος και τα λοιπά να τον τρελαίνουμε ακόμα περισσότερο, αυτό, να αφήνουμε απλήρωτο έναν μάνατζερ, έναν δικηγόρο, να μας πηγαίνει στη FIFA, να έχουν έρθει τα χαρτιά εδώ και ένα μήνα να το ξέρουμε και να τα αφήνουμε έτσι και να φαίνεται ότι ο Άρης έχει δύο μπάνκ και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αυτά τα πράγματα φέρνουν τον κόσμο πίσω.
0: Να λέμε ότι δεν υπάρχει ανησυχία.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι, ρε Φώτη, τώρα μεταξύ μας σου πω κάτι. Έχεις μπει σε μια διαδικασία. Και εγώ δεν ξέρω σε τι διαδικασία στο μυαλό σου. Γιατί ο Καρυπίτσα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια διαδικασία στο μυαλό του, ό,τι και να μου λέτε εμένα, έχει μπει σε μια διαδικασία στο μυαλό του. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή ακριβώς, πώς θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία του είμαι τώρα, βλέπω τώρα και δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με το μέλλον. Τώρα, μόνο το σήμερα με ενδιαφέρει.
0: Δεν τον νοιάζει, λες, ότι είχε μια βάση, ας το πούμε έτσι, πελατών, ρε παιδί, μα και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ αχαρούς ο τίτλος πελατών.
1: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το έχει βγάλει από το μυαλό του.
0: Πριν από 10.000, δηλαδή, είχε μια βάση, ξέρεις, να αυξήσει τα έσοδα και τα λοιπά με 10.000, 11.000 μέσο όρο κόσμο, και τώρα να είναι στις 5.000 και ο μέσος όρος όλων των υπολείπων να είναι χαμηλότερα.
1: Νομίζω ότι δεν τον ασχολείται καθόλου, Φώτη. Αν έχει πλάκα.
0: Δεν ασχολείται.
1: Νομίζω ότι ασχολείται με το αν θα κερδίσει άλλη ντυρί για να πάρει τα λεφτά του DND. και να κλείσει τις τρύπες.
0: Αν πρέπει, Σαμόρα... αυτό είναι κακό. Ναι, μα
1: μακάρι.
0: Προφανώς μακάρι να κερδίσει και να
1: κλείσει

0: πες, φυσικά και δεν είναι, φυσικά και δεν είναι κακό. Αλλά να αφήνεις να βγαίνουν τέτοια πράγματα για χρήματα που λες εσύ ότι είναι πολύ λίγα, έτσι, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Δεν το γράφει η FIBA, ή η FIFA, άντε πάλι FIBA. Η FIFA δεν γράφει ότι έχεις μπαν για 32.000, ξέρω εγώ, για 82, για 152, για 200, για 500, για 1000. Λέει ότι έχεις ένα μπαν το οποίο υπάρχει μέχρι. Και
1: λέει ότι θα είναι λίγα, γιατί είναι προμήθειες από ατζέντιδες.
0: Έτσι λέει η ΠΑΕ, ότι είναι λίγα. Γιατί τα αφήνεις να βγαίνει αυτό το πράγμα δημόσια και να λέει ότι ο Άρης έχει, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, βγάζει ότι ο Άρης έχει δύο μπαν. Πες μου εσύ τώρα, σε τι βοηθάει αυτό το πράγμα στην ομάδα, αν σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, σε τι βοηθάει?
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, και αυτή η τακτική τα πληρώνω νέα, το αποδέχομαι.
0: Δεν υπάρχει, ότι... να σου πω. Για να σου πω κάτι, επειδή τώρα μεταξύ μας μιλάμε, επειδή είναι για απαγόρευση μεταγραφών, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταπληρώσει. Δεν θα χάσει την ευκαιρία να κάνει μεταγραφές. Άσε αυτό τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Αν μπαίναμε σε αυτό το σκεπτικό, το ήδη τεράστιο πρόβλημα, νομίζω θα ήταν ανυπέρβλητο μετά. Αλλά ναι, είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό θα έλεγα, ποσοστό του κόσμου δεν ψήνεται με τίποτα. Εγώ σου λέω τώρα, σαν υπόθεση εργασίας, και πάντα θέλω να δω μια αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, ότι πέφτει το budget. Καταρχάς, όταν ανέβαινε το budget, ανέβαινε λόγω άστοχων επιλογών, έτσι. Μην τα θυμίζουμε τώρα πάλι.
0: Σωστό,
1: όλα. Είναι. Από όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν και ανέβασαν το budget, ήταν, να μην πω πώς τα χαρακτηρίσω, τα οποία δεν προσέφεραν και τίποτα αγωνιστικά. Οπότε, εγώ σου λέω, θα μπει σε μια λογική, ναι, θα το ρίξει το budget, θα πάρεις και κάποιους παίκτες ενδεχομένως με κίνητρο κτλ. Και ο Γρηγορίου δεν πείθει πάρα πολύ τον κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι τακτικά κτλ. Μπορεί να παρουσιάσει μια οργανωμένη ομάδα. Πάλι αυτό θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι δηλαδή αρκετό για να ψηθεί η μεγαλύτερη πλειοψηφία μάλλον του κόσμου, που θέλει περισσότερα πράγματα, για να μην πω το βασικό, έτσι, ότι θέλει και κάτι διαφορετικό. Απλώς τώρα το μόνο που βλέπω είναι ότι έχουμε συμπαρασύρει και άλλους αυτό το... και άλλες ομάδες δηλαδή σε αυτή την εσωστρέφεια, να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι με καμιά τέσσερις ομάδες που έχουν και πάρα πολύ κόσμο, έτσι ας το πούμε, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, να είναι σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς σε πιο δυσχερή θέση είναι ο Άρης, ο οποίος δεν έχει και κάποια αγωνιστική επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Αλλά για να το ολοκληρώσουμε, από εκεί που ξεκινήσαμε, εάν έχεις έναν δυνατό ΑΣ, δηλαδή αν υπάρχει ένας ΑΣ με 20, ξέρω εγώ, μέλη, τα 5 δίνουν ένα ποσό από τόσο μέχρι τόσο υψηλό, από το 6 μέχρι το 14, ξέρω εγώ, δίνουν λίγα λιγότερα, και οι 5 τελευταίοι, δηλαδή να δείξουν ότι έχεις παράγοντες, ότι είναι δραστήριοι αυτοί οι παράγοντες, ότι βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, ότι έχουν διασυνδέσεις κτλ. Νομίζω ότι δημιουργείς συνθήκες πίεσης και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, ότι θα πρέπει εδώ να... Δηλαδή αυτή η επανάπαυση, αν είμαστε εμείς μόνο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο διοικητικά στον Άρη, προφανώς και έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Γι' αυτό λέω ότι ας τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους, έχουν κάνει ένα το ΑΣ, έχουν κάνει μια αρχή, έχουν κάνει λάθη προφανώς, αλλά η τελική αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει δηλαδή. Είναι, πώς το πω, σαν να ξεκινάει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να γράφεις εσύ το κείμενό σου για την ανάλυση του αγώνα στο 20 λεπτό. Μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, ξέρεις, θα γίνει δηλαδή μέχρι το 90 και μέχρι το 20 λεπτό έχουν γίνει πολλά και.
0: Όχι, αλλά παλιότερα, όταν είχαν κλείσει τα πιεστήρια στη Θεσσαλονίκη και βγαίνουν εφημερίδες στην Αθήνα, παίζει παιχνίδι. Τώρα θα σου πω μια ιστορία. Είμαι στα Σπορ του Βορρά, παίζει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Φιλικό βέβαια, αλλά ό,τι και να είναι, θες να το γράψεις. Δεν γίνεται να βγουν τα Σπορ του Βορρά την άλλη μέρα χωρίς να έχουν το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν γίνεται. Και μας λέει από πάνω από την διοίκηση, το μάτς ξεκινάει 10. Λέει 11, λέει πρέπει να έχετε κλείσει. Την κοιτάω την κυρία, και μια κυρία ήταν που ήταν υπεύθυνη στην εφημερίδα. Λέω, κυρία Βίκη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε. Δηλαδή, το μάτς τελειώνει στις 12. Να μου πείτε να κλείσουμε 12 και 20, να το γράψουμε δηλαδή τσάτρα πάτρα εκεί, όσο προλάβουμε να αφήσουμε το μικρό κομμάτι. Οκ, να βάλουμε τα πριν πιο πολύ, αλλά να μου λέτε να κλείσει 11 ενώ. 11 η ώρα λέει πρέπει να έχει τελειώσει, πρέπει να έχει κλείσει η εφημερίδα. Προσπάθησα εκεί, πάλεψα, έκανα, μου λέει με τα χίλια ζόρια, μου λέει 12 η ώρα. Το μάτσε λίγο 12 παρατέταρτο, έτσι παρά 10, πόσο θα πήγαινε με το. Οκ, λέω. Ξεκινάει στο 80, το γράφει εκεί ο Υπέτριο, είχα αφήσει 200 λέξει μόνο για το μάτσε. Το γράφει το παιχνίδι στι. Μπήκανε 4 γκολ από το 80 και.
1: Τι καθυστέρη, καλά, αυτό είναι ο νόμος.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, 4 γκολ μπήκαν.
1: Εντάξει. Στα Σπορ του Βορρά είχαν και άλλο πρόβλημα. Για να βρεις, όταν έχανε ο ΠΑΟΚ το σκόρ, έπρεπε να, ενώ η τίτλη ήταν μεγάλη, έπρεπε να πάρεις μεγεθυντικό φακό για να δεις.
0: Μαγικά, μαγικά ήταν αυτά, μαγικά.
1: Το...
0: Αυτά γινόταν στην παλιά. Στην παλιά, εγώ ήμουν στην πιο νέα εποχή. Έτσι, λίγο, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λίγο καλύτερα. Για να πούμε την αλήθεια. Δεν μου λες,
1: οπότε αυτά θέλω, περιμένουμε τις...
0: Θέλω ένα σχόλιο για αναδιάρθρωση.
1: Τι να πω, εντάξει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, έχω γίνει και με τον εαυτό μου και με τους άλλους ανθρώπους πολύ διαλλακτικός. Έχω, δίνω πολλά περιθώρια να κάνεις λάθη και τα λοιπά, να αναγνωρίζεις το λάθος σου. Αλλά τέτοια ξεφτιλαία αναγνώριση λάθος δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, έτσι. Γιατί για μένα το πρόβλημα είναι και ξεκίνησε από τότε που σταμάτησαν το 1-6. Αυτή τη μορφή των πλήρων.
0: Μα συγγνώμη, σε διακόπτω. Στην επιστολή είδες, τη γράφουν.
1: Το είδα, ναι. Το
0: 5-8 λέει που κάναμε το 5-8, είδαμε ότι φέτος ότι δεν έχει χρησιμότητα και την υπογράφει την επιστολή η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, μην δουλεύουμε μεταξύ μας, που πρωτοστάτησε για να γίνει το 1-4-5-8. Και τώρα λέει. Είδαμε ότι δεν χρησιμεύει το 5-8, λέει.
1: Δηλαδή. Ο καθένας με τους ομοίους του και έτσι είναι η καλύτερη παραγωγικότητα.
0: Άντε,
1: και...
0: πέστε μου τώρα. Άντε, πέστε μου, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή.
1: Στον Αχιλλέα να δω πώς θα το πούνε. Καλά, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει γιατί δεν πιστεύω ότι θα βγουν τα. Α, και με αυτούς τους μάγους ποτέ δεν
0: βγαίνουν. Τα κουτιάλες δεν βγαίνουν. Κοίτα, το 11 δεν βγαίνει. Και εγώ πιστεύω ότι το 11 δεν βγαίνει που λένε. Αλλά λένε ότι υπάρχει περίπτωση με απλή πλειοψηφία, αν θέλει η ΕΠΟ να το περάσει. Άκου τώρα, υπάρχει παραθυράκι.
1: Άμα θέλουν να κάνουν.
0: Με πλειοψηφία 8 δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Αν υπήρχε ένα μοντέλο αυστηρών αδειοδοτήσεων. Και το έχω πει ποιες μπορεί να είναι οι αυστηρές αντιδοτήσεις. Να είσαι καλυμμένος σε ένα βαθμό στα χρέη, να έχεις γηπεδικές εγκαταστάσεις, να έχεις μια ικανοποιητική πληρότητα στο γήπεδο, να μείνω μέσα στο Super League 7.000 εισιτήρια και εσύ να πηγαίνεις εσύ και η παρέα σου στο γήπεδο και να ήταν 16 ομάδες ή κάθε μία με τις οικονομικές δυνατότητες, τη δυναμική της κτλ. Για να γίνει ένα τέτοιο σωστό πρωτάθλημα. Για μένα 16 ομάδες είναι αυτός ο αριθμός που μπορεί να αντέξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά τώρα εδώ επειδή γίνονται πολλά και διάφορα τέλος πάντων, ειλικρινά ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μετεξελιχθεί αυτό το πράγμα. Για τον Άρη πάντως δεν είναι εντύπωση ότι όφηκε να είναι το σύστημα διεξαγωγής και τα λοιπά, ότι πέμπτος, δηλαδή ότι μπορεί να βγει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, βάλτε μας να παίξουμε ό,τι θέλετε, εμείς πέμπτη... θα τερματίζουν. Και αυτό είναι που έχει κουράσει τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγνωση ότι πάντα πρέπει να εξελίσσεις. Πάντα θα έχεις τα σκαμπανεβάσματά σου, αλλά ξέρεις, η γενική σου πορεία να είναι λίγο προς το ανωδική. Αυτό το έχουμε χάσει, ενώ το ξεκινήσαμε έτσι όπως είπαμε και θα θέλαμε όλοι να μετεξελιχθεί με τα καλά του και τα κακά. Αυτό χάθηκε. Έτσι. Δηλαδή, τώρα πάμε δηλαδή προς τη λογική, προς τα πίσω. Αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί.
0: Έγινε Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά, γεια σας, καλό μεσημέρι. Bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο για τα συμφέροντα. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε λίγο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δύο λόγια για το κομμάτι με το δεύτερο μπαν το οποίο εμφανίστηκε χθες στη FIFA. Είπαμε δύο λόγια με τον Φώτη, θα τα πούμε και στην επιστροφή μας. Για να πούμε τα υπόλοιπα και φυσικά θα πάμε και μπασκετικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να τα αναλύσουμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε τάχιστα για να συνεχίσουμε λίγο ακόμη ποδοσφαιρικά και μπασκετικά μετά μέχρι στον Γκάλι. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-512099.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αραβικές πηγές αποκάλυψαν προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Προβλέπει τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Για μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενδεχομένως τις επόμενες ώρες οι ανακοινώσεις. Business με λαθρέο υγραέριο αποκαλύφθηκε πανελλαδικό δίκτυο έλεγχη και στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 293 στόνοι, δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα. Το λαθρεμπόριο υγραερίου βασίζεται κυρίως στη διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο υγραέριο κίνησης ο φόρος ανέρχεται στα 430 ευρώ ανά τόνο, ενώ ο φόρος είναι 50 ευρώ ανά τόνο στο υγραέριο που προορίζεται για άλλες χρήσεις. Θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή για τις υποκλοπές, έγκριση της Εξεταστικής Επιτροπής με 151 βουλευτές και όχι 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφαλείας και άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορύδης. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη με καταγγελίες για πραξικόπημα. Βολές από τον Αντώνη Σαμαρά, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή, κατήγγειλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κάλεσε την κυβέρνηση να αντιδράσει τώρα για το νομοθέτημα της Άγκυρας με φόντο το Αιγαίο. Ώρα κοβέση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή κατάθεση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτοπροσώπωση Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για τρεις εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 22χρονο που θόπευσε 24χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κάθισε δίπλα της και την παρενόχλησε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί στις ίδιες πράξεις και σε βάρος μίας 21χρονης. Μιλώντας στο GR Times, ο σύντροφος της παθούσας τόνισε ότι το περιστατικό είχε επαναληφθεί άλλες 2-3 φορές, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει στο δράστη για να σταματήσει να την παρενοχλεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αύριο θα είναι και πάλι έξω, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τι σκληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις.
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 9. 1.200.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Ergo τέλεια νέα.
2: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Παρακαλώ.
6: Γρήγορα, το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
5: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
6: Ποιος?
5: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
6: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
5: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
7: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με πει.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
13: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάρεις.com.
12: Με ημάρεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Πάμε λίγο στον... να κλείσω λίγο με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γι' αυτό που είπαμε και νωρίτερα και με τον Φώτη όσον αφορά το δεύτερο μπαν το οποίο εμφανίζεται στη FIFA. Εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης λέει ότι είναι ένα ποσό όχι πολύ μεγάλο. Θα αποπληρωθεί και θα μπορεί ο Άρης να κάνει κανονικά μεταγραφές. Αυτή είναι. Αυτό δεν το φοβάμαι πραγματικά. Το πιστεύω ότι θα κάνουμε μεταγραφές κανονικά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αφήσει μεταγραφική περίοδο να περάσει χωρίς να γίνουν μεταγραφές, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είτε ισχύει αυτό που λέει η ΠΑΕ Άρης, δηλαδή ότι είναι μικρά ποσά τα οποία θα τακτοποιηθούν, είτε ισχύει ότι είναι μεγαλύτερα ποσά, ό,τι από τα δύο και αν ισχύει. Δεν είναι το ίδιο βέβαια ενισχυτικό, αλλά και τα δύο είναι ενισχυτικά. Δηλαδή, το ότι αφήνεις για μικρό ποσό το όνομα της ομάδας να διασύρεται, να εμφανίζεται σε απαγόρευση μεταγραφών στη FIFA, για ποσά σε μάνατζερ ή δικηγόρους, νομίζω ότι από μόνο του δείχνει ότι είσαι σε μια κατάσταση όχι καλή. Για μένα είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Δεν γίνεται να αφήνεις την ομάδα, το σύλλογο, την ΠΑΕ, την οποία διοικείς, να διασύρεται για μικρό ποσά, όπως λες, τα οποία θα τακτοποιηθούν. Γιατί επαναλαμβάνω, η FIFA δεν ενημέρωσε χθες τον Καρυπίδη, την ΠΑΕ Άρης, την έχει ενημερώσει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Ότι υπάρχει αυτό και θα εμφανιστεί. Δεν εμφανιστεί ξαφνικά χθες, σαν Φάντης Μπαστούνι. Ενημέρωση υπάρχει. Άρα το ότι επιλέγεις να το αφήσεις να φτάσει μέχρι το σημείο να βγει σαν μπαν στη FIFA, ακόμα και τώρα που μιλάω, σε ένα λεπτό να το έχει σβήσει, να το πλήρωσες τώρα, ας πούμε, και τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, να σβηστεί, και πάλι δείχνει ότι δεν έχεις χάσει την μπάλα στο πώς διαχειρίζεσαι τα πράγματα. Για μένα είναι, ξαναλέω, ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό σου να αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν θέλω να πλατιάσω, δεν έχω και λόγο να πλατιάσω. Καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα σε κάθε περίπτωση. Το αφήνω το συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να πούμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε στο μπάσκετ. Χρήστο.
1: Πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει προετοιμασία η ομάδα. Σίγουρα δεν μπαίνει μέσα στην προπόνηση ο Αντετοκούμπο ακόμα. Ερωτηματικό λοιπόν ο Αντετοκούμπο. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί είναι σε εξέλιξη η προπόνηση της ομάδας, εάν έχει μπει ο Μήτρο Λόγκ. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά το αγωνιστικό. Προετοιμάζεται η ομάδα. Κυριακή πετάει για την Αθήνα και επιστρέφει. Δευτέρα παίζει το παιχνίδι, το οποίο δεν θέλει να είναι το τελευταίο της σεζόν. Αντιθέτως, θέλει να κάνει την έκπληξη και να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ. Θα πούμε πολλά περισσότερα την Δευτέρα. Τώρα, σας είπε και ο Γιάννης κάποια πράγματα. Στην Αθήνα είναι ο Ζήσης και ο Διακογιάννης. Συναντήθηκαν χθες με τον Σιά, ο οποίος έφυγε χθες, νομίζω, το απόγευμα. Συναντήθηκαν με την Ευρωλίγκα, τα είπανε. Συναντήθηκαν και μεταξύ τους, τα είπανε. Συνάντησαν και όποιον ήταν να συναντήσουν, γιατί αυτή την περίοδο το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι όλο συγκεντρωμένο στην Αθήνα. Παράγοντες, μανατζαρέοι, παλέμαχοι παίκτες, ό,τι θέλεις είναι εκεί. Προπονητές με συμβόλαιο, προπονητές χωρίς συμβόλαιο, όλοι αυτή την περίοδο είναι στην Αθήνα για να βρεθούν κοντά ή για να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκας. Τώρα, να πούμε ότι θα νομίζω ότι αύριο ναι, θα πάει στην Αθήνα μαζί με τον Διακογιάννη και το Ζήση και ο Αντωνιάδης, και αυτός, και θα βρουν την ομάδα την Κυριακή που θα κατέβει στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον, μάλλον όλων το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το θέμα του Σιάο ή μάλλον για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης χρόνου θα κάνει ένα φιλόδοξο εγχείρημα να μπει δυναμικά στο χάρτη του μπάσκετ. Όχι πως δεν ήτανε, ήτανε, απλούστατα τώρα θα ανεβάσει κατά πολύ τις μετοχές του. Η διοργάνωση που θα αγωνιστεί είναι ξεκάθαρο, είναι το EuroCup. Το ξεκαθαρίσαμε, δεν σημαίνει το ότι συναντήθηκαν με τους επιτελείς της Ευρωλίγας ότι θα πάρει προαγωγή ο Άρης ή το ένα ή το άλλο. Όχι. Δεν έχει να τον δώσει και η Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή. Ακόμα δηλαδή και να υπήρχαν οι καινές θέσεις, θα έπρεπε να το συζητήσει πάρα πολύ για να πάρει τον Άρη. Αλλά δεν το θέλει και ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να κάνει έναν κορμό μιας μεγάλης ομάδας και πάνω σε αυτόν τον κορμό θα χτίζει χρόνο με το χρόνο. Είπαμε ότι ο Άρης έχει ένα πλάνο. Καλός ή κακός, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Σε όλους μας μας αρέσει να βλέπουμε μια δυνατή ομάδα, αλλά για να χτιστεί μια δυνατή ομάδα και να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου, πρέπει αυτή να δημιουργηθεί με τον σωστό τρόπο. Ο σωστός τρόπος είναι να την κάνεις βήμα-βήμα. Τη φετινή χρονιά την εξαιρούμε, δεν την προσμετράμε. Η φετινή χρονιά ήταν λίγο καλύτερη από την περσινή. Και λέω ότι λίγο καλύτερη, ότι είχες ένα σταθερό budget, ότι είχες ότι πήρες κάποιους παίχτες, οι περισσότεροι δεν σου βγήκανε, αλλά επειδή όλα τα έκανες στο πόδι και όλα τα έκανες κάτω από πίεση οικονομική, και λέω τι οικονομική πίεση, ότι είχες συγκεκριμένο budget. Δεν είχες δηλαδή να ξοδέψεις, ζήσεις λίγα παραπάνω για να φτιάξει μια ομάδα με φιλοδοξίες. Εξάλλου δεν ήταν και το μέλημα των ιδιοκτητών η φετινή χρονιά να γίνεις, πώς θα το πούμε, πυροτέχνημα. Όχι. Θέλουν σιγά σιγά, δεν θέλουν ούτε πυροτέχνημα, ούτε κομίτης, ούτε διά των αστέρας. Σήμερα να υπάρχεις και αύριο να μην υπάρχεις. Και να πρέπει να ξαναχτίσεις από την αρχή, να ρίξεις πολλά λεφτά για να μπορείς να κρατήσεις. Όχι. Θέλεις να φτιάξεις πρώτα απ' όλα έναν κορμό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει, θα τα ξαναπούμε στο τέλος της χρονιάς. Από τη φετινή περίοδο λίγα πράγματα κρατάς αγωνιστικά και λίγους παίκτες κρατάς αγωνιστικά. Πολλοί το στέλνετε και σε μηνύματα στο Γιάννη, αγωνιάται όταν τελειώσει η σεζόν να έχει ο Άρης προπονητή και καθυστερεί. Σας είπε κανένας ότι ο Άρης δεν έχει συμφωνία με προπονητή ή προπονητές? Και σε αυτό σας έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Ζήσης έχει ένα πλάνο. Έχει 99% έναν προπονητή και παλεύει για το 1% να κάνει την έκπληξη και να φέρει αυτόν που θέλουμε όλοι μας. Αλλά θα το παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή. Εάν σε κάποια στιγμή δει, και τώρα μιλάμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εφόσον ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, δει ότι δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνει το πλάνο του, πάει στο Α, αυτό που έχει το 99%. Γιατί κάποιοι αγωνιάται μήπως περάσει ο χρόνος. Ποιος χρόνος? Ο Άρης είναι έτοιμος. Έχει πλάνο Α, πλάνο Β. Το πλάνο Β είναι πολύ φιλόδοξο. Το ξέρουν. Μας το είπαν. Ένα στα 100. Αλλά προσέξτε λίγο. Είναι πολύ μεγάλο όνομα και θα αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες. Όχι μόνο μέσα στον Άρη, αλλά στο ελληνικό μπάσκετ, εάν πετύχει αυτό το 1%. Γι' αυτό και αντί να ανησυχούμε και να βγάζουμε γκρινιά, θα πρέπει να στέλνουμε τη θετική μας άβρα στον Νίκο Ζήση να πετύχει αυτό που ο ίδιος πίστεψε μόνο από την αρχή και το προσπαθεί. Κακά τα ψέματα. Όταν λέγαμε ότι ο Άρης μπορεί να πάρει αυτόν προπονητή, κάποιοι γελούσατε. Ο Ζήσης όμως δεν γελούσε. Το προσπάθησε, το πάλεψε, το προσπαθεί, το παλεύει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό για το 1% να το κάνει πραγματικότητα. Γιατί ξέρει ότι αυτή η συμφωνία θα του γλιτώσει και έναν χρόνο όσον αφορά στο πλάνο του. Το πλάνο ποιο, τι είναι? Είναι πλάνο διετίας.
0: Ναι.
1: Φέτος πρωταγωνιστούμε, του χρόνου για κατάκτηση.
0: Του χρόνου διεκδικούμε, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Φέτος πρωταγωνιστούμε, του χρόνου διεκδικούμε. Πολύ σωστό το ρήμα. Του διεκδικούμε. Αν όμως πετύχει το 1%, φεύγει ο χρόνος του πρωταγωνιστούμε και πάμε από τη νέα χρονιά στο να διεκδικούμε. Ξεκάθαρο. Μην τρελαίνεστε. Ο Άρης θα κάνει ένα καλό ρόστερ. Πιο εύκολα τα πράγματα είναι στους Αμερικανούς. Γιατί? Γιατί στους Αμερικανούς θα έχει ένα ΝΟΑ και θα πάρει άλλους.
0: Στους ξένους καλύτερα, γιατί
1: ναι, στους ξένους. Θα πάρει άλλους 5 ξένους καλούς. Και ένα ΝΟΑ 6. Και 2 που θα έχει backup, γιατί θα είναι μεγάλη χρονιά. Τον έναν τον ξέρουμε. Μάλλον ο Χάρελ μένει. Δεν είναι σίγουρο 100%, αλλά προς τα εκεί. Το 7 και το 8 βλέπουμε. Θα εξαρτηθεί και για το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, ιδιαίτερα στους γκάρτ. Πιο δύσκολα τα πράγματα στους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή του χρόνου σίγουρος θεωρείται μόνο ο Τανούλης και ο Μποχορίδης. Σίγουροι Τανούλης και Μποχορίδης. Ο ένας γιατί έχουν εδώ και αρκετό καιρό ατζέντες, το έχει τρέξει τις εξελίξεις για να πάρει την αποδέσμευση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου ή όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού θα την πάρει την αποδέσμευση του Ολυμπιακού και θα μπορεί ο Τανούλης να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, κάτι το οποίο το θέλει το παιδί, και αυτό του δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψει σκληρά το καλοκαίρι για το διάστημα της χρονιάς που έχασε λόγω τραυματισμού και δεν είναι ακόμα γνωστό το τι θα γίνει. Ο Άρης ήταν ξεκάθαρος όμως και η πλευρά του ατζέντη του αθλητή ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να λυθεί αυτό το συμβόλαιο. Με ποιους όρους θα λυθεί, σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ζητήσει ανταλλάγματα, γιατί είχε προσφορές να πουλήσει τον παίχτη και του το απαγόρεψε ο ίδιος ο παίχτης και ο ατζέντης του να τον πουλήσουν, γιατί θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Και αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Εντάξει, κουτσά στραβά θα βρουν μια λύση. Ο Μποχορίδης θα μείνει γιατί χρειάζονται μία ηγετική φυσιογνωμία μέσα στα αποδυτήρια, έναν έμπειρο παίχτη. Να πούμε ότι οι Έλληνες παίχτες δεν θα είναι απλώς έξι για να συμπληρώνουν τα κενά. Οι Έλληνες παίχτες θα είναι 7. Και γενικότερα ο Άρης θα προσπαθήσει να έχει εναλλακτικές. Γιατί? Γιατί θα είναι μεγάλη σεζόν και στο Eurocup και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα για ένα εξάμηνο. Θα γίνει στην κυρολεξία μεγάλη χρονιά. Και άμα έχεις και στόχο να πρωταγωνιστήσεις, δεν είναι εύκολο με τραυματισμούς. Πρέπει να έχεις εναλλακτικές στο να καλύπτεις τα κενά και να προχωράς, γιατί θα έχεις τραυματισμούς, όπως και θα έχεις και προβλήματα λόγω, και έχουν και οι ομάδες, τα είδαμε, και οι ομάδες του EuroCup και οι ομάδες του της Ευρωλίγας. Ο Πανιώνιος κόντεψε να διαλυθεί γιατί δεν είχε εναλλακτικές, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και στο τέλος έπεσε εξαιτίας του EuroCup. Αν πήγαινε στο Champions League δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Καλά, δεν μπορούσε να πάει λόγω βαθμολογικής θέσης, γιατί πέρσι ανέβηκε, αλλά δεν έπεσε, πλήρωσε το EuroCup. Δεν είναι εύκολο να έχεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δύο παιχνίδια την εβδομάδα, παιδιά. Ούτε θα καταλαβαίνουμε ποιος θα είναι έβδομος και ποιος θα είναι όγδος. Θα έχεις κούραση και τραυματισμού σίγουρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το ρόστερ. Έλληνες παίχτες τα έχουμε πει. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα όταν δούμε λίγο την αγορά. Και λέω ότι να δούμε την αγορά, σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, ένας εκ των δύο, γιατί έχουν τον ίδιο ατζέντη και είναι και στην ίδια ομάδα, θα ζητήσει να μείνει ελεύθερος. Το Λιόπουλος Μωραΐτης. Το πιο πιθανό είναι να το πετύχει ο Μωραΐτης, οπότε θα βγει ελεύθερος ο Μωραΐτης στην αγορά. Θα τον χτυπήσει ο Άρης. Και γενικότερα όποιος άλλος διεθνής παίχτης βγει ελεύθερος στην αγορά, θα τους χτυπήσει ο Άρης. Γιατί ο Άρης θέλει να χτίσει έναν δυνατό ελληνικό κορμό. Αν δεν το πετύχει φέτος, θα καλύψει όπως τα κενά των Ελλήνων και πάμε για την επόμενη χρονιά. Αλλά πάντα ο μεγάλος στόχος, ή μάλλον αν θέλετε το χτίσιμο της νέας ομάδας για τον Νίκο Ζήστα, ξεκινάει από τον ελληνικό κορμό. Και κακά τα ψέματα, έχει δίκιο, γιατί άμα δεν έχεις δυνατό κορμό, δεν μπορείς να αντέξεις σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και του πρωταθλήματος και του EuroCup. Ναι μεν οι ξένοι κάνουν τη διαφορά και σε ανεβάζουν επίπεδα, αλλά οι Έλληνες παίκτες είναι αυτοί που σου δίνουν την σταθερότητα. Οι ξένοι παίκτες μπορεί να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό τη μια εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα να χάσεις από ομάδα της Α2, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί είναι τραυματίες, γιατί. Ενώ άμα έχεις ελληνικό κορμό, κερδίζεις εύκολα και τα δύο παιχνίδια και συνεχίζεις να έχεις έναν ρόλο ο οποίος σου επιτρέπει να διακριθείς. Φέτος από πολύ νωρίς έμεινες πίσω στην κούρσα, έτρεξες, έφτασες τα κρίσιμά σου παιχνίδια να είναι ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας και με την ΑΕΚ που βρέθηκες αντίπαλο στα play-off. Έχασες το πρώτο με την ΑΕΚ, έχασες και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα σου δίνει το βαθμολογικό αβαντάζ για να τρέξεις στις τελευταίες αγωνιστικές του προγραμματισμού και να έχεις το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Και αν μπορούσες να έχεις και το αβαντάζ της έδρας. Δεν το πέτυχες. Μικρό το κακό. Πήγες με την ΑΕΚ, έπεσες με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ είναι όντως και με διαφορά τώρα, κακά τα ψέματα, η τρίτη καλύτερη ομάδα όσον αφορά το πρωτάθλημα και σε ρόστερ και σε ποιότητα. Εντάξει, μη λέμε να είμαστε σοβαροί, μη λέμε χαζομάρες, η ΑΕΚ είναι η τρίτη καλύτερη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λένε πολλοί, έχει να ανέβει βουνό, πολύ μεγάλο βουνό. Θα πούμε όμως περισσότερα για αυτό το παιχνίδι τη Δευτέρα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Είπαμε ότι τώρα αυτή την περίοδο η καρδιά του ευρωπαϊκού
0: μπάσκετ. Αφήνουμε το μπάσκετ του Άρη.
1: Ναι,
0: το μένουμε στο μπάσκετ.
1: Ναι. Απλώς λόγω Final Four θα πούμε και λίγο δύο λόγια για το Final
0: θα
1: Four.
0: Θα γίνει βασικά στις ώρες του το Final Four τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί με τα εισιτήρια λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, κάποιοι δεν τα έχουν παραλάβει, με τα email από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι της Φενέρ.
1: Και βρίζουν από το πρωί.
0: Βρίζουν οι πάντες. Ναι. Καλά, και αυτή η Ευρωλίγκα δηλαδή είναι λίγο. Λίγο κοκορνιό και είναι. Τα εισιτήρια δεν πρέπει να βγαίνουν ηλεκτρονικά. Αυτό τι είναι πάλι τώρα, τι email από την Ευρωλίγκα θα πάρεις για να σε εγκρίνουν ή όχι. Δηλαδή μπορεί κάποιο να μην τον εγκρίνει, να έχει πάρει στήριο και να πει δεν εγκρίνεσαι.
1: Για να αποφύγουν τα φαινόμενα χουλιγκανισμού και ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
0: Άσε με Ευρωλίγκα ναι. Τώρα. Άσε με Ευρωλίγκα τώρα.
1: Καλά, τα
0: είδα και πέρσι στη Γερμανία πώς τα απέφυγε. Που είχαν μπει μέσα οι Τούρκοι που είχαν εισβάλει τη Φενέρ την πρώτη μέρα και σπάσαν τις πόρτες και μπαίνανε μέσα και μαλώνανε με τους Παναθηναϊκούς από νωρίς που έπαιζε πιο μπροστά Παναθηναϊκός με την.
1: Καλά, δώσε το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Δεν το θυμάσαι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι πέρσι.
0: Και πέρσι έγινε, πέρσι, στη Γερμανία.
1: Πρόπερσι, που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός.
0: Πέρσι στη Γερμανία. Και πρόπερσι, μπράβο, πρόπερσι στη Γερμανία. Ναι. Πέρσι εκεί που έγινε, δύσκολο να γινόταν οτιδήποτε. Ναι. Εκεί έχει ξυλίκι κανονικό, δεν έχει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, Χρήστο.
1: Ναι. Να πούμε ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στην Αθήνα, είναι εκεί και ο Άρης, είναι και ο Ζήσης, είναι και ο Διακογιάννης, πάει και ο Αντωνιάδης.
0: Εντάξει, πάνε οι άνθρωποι και να δουν τα παιχνίδια και να συναντήσουν εκεί τους ανθρώπους και τα λοιπά.
1: Ναι. Ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης θα συναντηθούν με επιτελείς, να γνωριστούν με
0: ναι,
1: επιτελείς
0: ναι,
1: Ευρωλίγας. Ο Ζήσης έχει πιο δύσκολο έργο.
0: Εντάξει.
1: Θα κυνηγάει το τώρα, κυνηγάνε μάνατζερ.
0: Έχεις τις τέσσερις ομάδες εκεί να δει παίχτες για να διαλέξουμε ποιους θα πάρουμε από τους τέσσερις.
1: Από αυτές τις τέσσερις, από άλλες δεν θέλεις?
0: Θέλω και από αυτές τις τέσσερις όμως. Έχουν κάτι καλό, κάτι καλούς. Δεν έχουν κάτι καλούς. Να πάρουμε το Σέρχιο Γιούλ στα 40, πόσο είναι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πρόβλεψη. Θυμάσαι και πέρυσι είχαμε κάνει προβλέψεις. Εσύ είχες προβλέψει ότι θα περάσουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Εγώ είχα προβλέψει ότι θα περάσουν οι δύο άλλοι. Αλλά είχα πει ότι θα το πάρει Μονακό. Τελικά και οι δύο πέσαμε έξω.
1: Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Πρόκριση πες μου. Σήμερα προκρίσεις. Άσε το, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ και τελικό.
0: Και Βαλένθια Ρεάλ.
1: Θα κερδίσει η Ρεάλ.
0: Θα κερδίσει η Ρεάλ. Ωραία. Εγώ, όχι για να σε πάω κόντρα. Έτσι, όχι για να σε πάω κόντρα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω και εγώ ότι θα περάσει και θα πάει τελικό, αλλά πιστεύω η Βαλένθια θα περάσει από την άλλη πλευρά. Και στον τελικό θα το βάλει πολύ δύσκολο του Ολυμπιακού, πιστεύω. Η Βαλένθια. Αν δηλαδή ξεπεράσει το άγχος της προτάρας, της δίνω και πιθανότητες. Αν περάσει τον τελικό. Εντάξει, η Ρεάλ έχει εμπειρία σίγουρα. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή η Βαλένθια, καταφέροντας να πάρει αυτή την πρόκριση. Όπως την πήρε κοντά στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε δηλαδή την κατά πολλούς, δεν ξέρω τώρα τι οικονομικά ακριβώς, ακριβότερη ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός είναι όντως η ακριβότερη ομάδα της Ευρωλίγκα. Και μάλιστα την απέκλεισε έχοντας χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα της. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι πιο φτωχή μέσα εισαγωγικά ομάδα από τον αντίπαλο. Παίζεις δύο πρώτα μάτς στην έδρα σου. Δεν κερδίζεις κανένα από τα δύο. Και καταφέρνεις να πάει να κάνεις δύο διπλά με στην έδρα του αντιπάλου και να πάρεις και το πέμπτο μάτς και να περάσεις εσύ. Άλλη μια ομάδα το είχε καταφέρει αυτό. Από 0-2 με τα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της. Αλλά αυτή ήταν η Ρεάλ κόντρα στην Παρτιζάν. Εκεί ήταν ο πολύ μεγάλος κόντρα στον αδύναμο. Εδώ τώρα ήταν ο αδύναμος κόντρα στον πολύ μεγάλο που το κατάφερε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρόκριση της έβγαλε όλο το άγχος που μπορεί να είχε, όλη την πίεση που μπορεί να είχε η Βαλένθια. Και ποντάρω πολλά να ξέρει στην ισπανική ομάδα.
1: Στη Βαλένθια, εγώ πιστεύω ότι ό,τι ήταν να πετύχει η Βαλένθια το πέτυχε.
0: Οκ, okay, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έτσι λέγανε και για το ότι βγήκε δεύτερη. Ότι ό,τι ήταν να πετύχει το πέτυχε όταν έκανε το 0-2 ο Παναθηναϊκός. Αλλά είδες ότι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Έκανε επική ανατροπή. Επική ανατροπή. Και να σου πω κάτι. Και μια κατάκτηση τώρα, ξέρεις, τα λέω και λίγο πονηρά. Και μια κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τη Βαλένθια δίνει και έναν άλλο αέρα στη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Ότι μια ομάδα που μπήκε τώρα στην Ευρωλίγκα πρώτη χρονιά, στη δεύτερη παρουσία της, ήταν και πιο παλιά. Στη δεύτερη παρουσία της, πρώτη χρονιά, με το που ήρθε, με budget από τα σχετικά χαμηλά της διοργάνωσης. Δηλαδή, μέσα στα πέντε χαμηλότερα πιστεύω είναι η Βαλένθια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν χαμηλότερο budget από την Βαλένθια.
1: Οι γαλλικές ότι έχουν.
0: Ναι, εντάξει, Μονακό όχι βέβαια. Η Βιλερμπάν μία είναι. Όχι γαλλικές, η γαλλική. Η Μονακό είχε τεράστιο budget το καλοκαίρι. Τι σχέση έχει με τη Βαλένθια. Χωρίς μεγάλα ονόματα. Χωρίς. Τους παίκτες που, ξέρω, όταν το καλοκαίρι κάποιος έβλεπε το ρόστερ της Βαλένθια, τι έλεγε? Α, μια ομάδα με κάποιους παίκτες που έκαναν κάποια πράγματα πέρσι που το ένα που το άλλο, που απέχει τον Ντόμψον που έπαιζε στην ΕΦΕΣ, άντε τον Τελαρέα, τον Πιτσιρικά που λένε ότι μπορεί να φτάσει προς τον NBA κτλ. Δεν είχε κάτι άλλο έτσι να σε τραβήξει. Και όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Γι' αυτό εγώ της δίνω πιθανότητες. Άρα κρατήστε τα παιδιά αυτά που λέμε. Ο Χρήστος λέει Ολυμπιακός και Ρεάλ θα περάσουν και θα το πάρει Ολυμπιακός. Εγώ λέω Ολυμπιακός και Βαλένθια ότι θα περάσουν. Και στο τελικό, επειδή πρέπει να δώσω κάτι, θα δώσω Ολυμπιακό. Δύσκολα όμως. Δύσκολα θα δώσω Ολυμπιακό κόντρα στην Βαλένθια. Βασικά, επειδή είμαι τρικαδόρος, το ξέρεις, ναι, τρελαίνομαι να δω τον Μπαρτζόκα να το σηκώνει στο glass floor το τρόπαιο. Και να δω από τη μία πλευρά να έχω τον Μπαρτζόκα και την άλλη τη φάτσα του DPG. Πώς πιστεύεις θα αντιδράσει?
1: Δεν θα πάει ο DPG.
0: Όχι, να είναι εκεί, βρε. Εκεί που θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή θα το βλέπει. Δεν γίνεται να μην το βλέπει. Μην πει ότι δεν το βλέπει. Θα το βλέπει. Ή άντε, μην το βλέπει, θα το μάθει. Τη φάτσα του θέλω να δω εκείνη τη στιγμή που θα ενημερωθεί ότι το πήρε ο αγαπημένος του Μπαρτζόκας μέσα στο γήπεδο που ο ίδιος έφτιαξε με χρήματα, με τα λοιπά. Γηπεδάρα που όντως έτσι είναι πολύ ωραίο. Επειδή το επισκέφθηκα, δεν είναι ψέματα ότι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, Παναθηναϊκός, ωραίος. Επειδή λέγα τόσο ώρα για Γιαννακόπουλο. Ολυμπιακός Φενέρ. Και στις 9 η ώρα ο δεύτερος ισπανικός ημιτελικός. Ρεάλ Βαλένθια. Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Και ελπίζουμε σε μερικά χρόνια να μιλάμε και για εμάς. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ακούστε να δείτε λίγο κάτι. Επειδή τώρα αυτό για τους παίκτες και τα λοιπά. Αφού παιδιά σας το εξηγεί και ο Χρήστος. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ακόμα υποχρεώσεις. Έχει ο Άρης ακόμα υποχρεώσεις. Έχει ο Άρης προπονητή. Δεν μπορεί να βγει ρε παιδιά ακόμα να πει κάτι. Αλλά με το που θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας, είτε γίνει αυτό τη Δευτέρα, αν χάσει από την ΑΕΚ, είτε γίνει την επόμενη Δευτέρα, γιατί τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό μετά ακόμα και τρία να είναι, την επόμενη Δευτέρα θα τελειώσουν. Το πρόγραμμα λέει δηλαδή, αν περάσουμε την ΑΕΚ, ότι θα παίξουμε Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα με τον Ολυμπιακό. Πέμπτη, ο πρώτος ημιτελικός στον Πειραιά, στο ΣΕΦ. Σάββατο, ο δεύτερος ημιτελικός στο. Ξέρεις ότι αν περάσουμε, ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι την ώρα περίπου που θα γίνεται ο τελικός της Champions League. Αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 5.30 το έχουν βάλει. Σάββατο 5.30, 7 είναι ο τελικός της Champions League. Οκ. Okay. 7 ή 6 Ελλάδος, νομίζω. 6 κεντρικής Ευρώπης, 7 Ελλάδος. Τον αλλάξαν τον τελικό του Champions League. Κάνανε κολπάκι από την UEFA για να μπορούν να το παρακολουθήσουν στις περισσότερες χώρες κτλ. Δεν ξέρω τώρα γιατί ακριβώς. Για ασφάλεια λέει, για να μπορεί να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να μην τελειώνει πολύ αργά το match.
1: Εντάξει, άμα δεν είναι ισπανικές ομάδες και ιταλικές.
0: Τελικός Champions League είναι εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δηλαδή, τελικός Champions League. Τι 7 η ώρα. Μέρα δηλαδή θα βλέπουμε τελικό του Champions League. Δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Μέρα σε εμάς.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
1: Α, και η Δυτική Ευρώπη θα είναι μέρα.
0: Εκεί δεν ξέρω μέρα θα είναι, και θα είναι μια ώρα πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Κεντρική Ευρώπη είναι μια ώρα πίσω από εμάς. Στην Ισπανία, ας πούμε, θα είναι 2 ώρες πίσω. Όχι, συγγνώμη, στην Αγγλία. Δηλαδή, ο πατή της Άρσεναλ θα το βλέπουν 5 ώρα.
1: Και οι Ισπανοί 2 ώρες πίσω.
0: Δεν είναι 2. Μία είναι. 2 είναι η Αγγλία. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε. Εσύ συγκεκριμένα πράγματα λέει για τον Εσύ Τζορτζάλης, πώς σε λένε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Χρήστος όσον αφορά το Σπανούλι. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Είπαμε, ο καθένας έχει μια ελπίδα, κάτι στο μυαλό του, ακούει, τα πιάνει όπως θέλει. Αν έχουμε κλεισμένους παίχτες στο μπάσκετ, εγώ λέω σίγουρα ότι έχουμε κλεισμένους, ναι. Θα είναι πολύ σημαντικό να έρθει, λέει. Αξίζει το ρίσκο και ας χάσει μια δεύτερη επιλογή, λέει ο Άγης. Ο Λούτζης θα ήταν μια καλή επιλογή αν δεν έρθει το Λιό.
1: Καταρχήν ο Τολιόπουλος δεν ξέρουμε αν θα έρθει, άμα θα μείνει ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρώτησε Ζερφίλη και στον δασκάλο.
0: Ο Λούτζης εμένα μου αρέσει.
1: Δεύτερον, ο Λούτζης προέρχεται από
0: σοβαρό. Αυτό μόνο ο τραυματισμός με προβληματίζει.
1: Δεν ξέρεις πώς θα είναι.
0: Σαν παίκτης πάντως, χαρακτηριστικά, άλλα χαρακτηριστικά και από τον Λιόπουλο, καμία σχέση. Ψηλό γκάρ.
1: Ναι, είναι ψηλό γκάρ με έφεση στην άμυνα. Είναι άσο 2 και όχι 2-1 που είναι.
0: Έτσι, διαβάζει πιο καλά το παιχνίδι. Δεν έχει φυσικά τόσο καλές εκτελεστικές ικανότητες. Δεν το συζητάμε σε σχέση με τον Τολιόπουλο, δεν το συζητάμε. Αλλά σαν παίκτη, αν δεν είχε τον τραυματισμό, θα σου λέγω ότι είναι μια καλή επιλογή. να έρθει σαν εναλλακτική λύση ο Λούτζι. Γενικότερα, παιδιά, εντάξει, δεν είναι και πολλοί στην ελληνική αγορά. Οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν συγκεκριμένα δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολλοί. Πάρε 8 θηρία ξένους Αμερικανούς, λέει, και τότε θα δούμε, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, στην Ευρώπη θα μπορούν να παίξουν και οι 8. Στην Ελλάδα θα μπορούν να παίξουν οι 6 όμως. Πρέπει και αυτό να το συνυπολογίζουμε. Αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, πολλά παιχνίδια, πολλά μάτς. Λέει ένας φίλος, πότε θα αποφασιστεί τι θα γίνει, Χρήστο, με τους Καζαμία, Πουρλίδα, Χατζηλάμπρου, Λέφα κτλ.
1: Έχει αποφασιστεί.
0: Για τον Λέφα, ας πούμε.
1: Φεύγει στο κολέγιο.
0: Θα πάει ο ίδιος είπε ότι θα πάει στο κολέγιο.
1: Μάλλον από πίσω ακολουθεί στο κολέγιο και ο Καζαμίας.
0: Και αν ο Καζαμίας, κολέγιο.
1: Κολέγιο θα πάει ιδανικός ο Καζαμίας.
0: Αν δεν πάει κολέγιο, ιδανικός. Ο Πουρλίδας.
1: Ιδανικός.
0: Και ο Χατζηλάμπρου. Που είναι και πιο μικρός από όλους.
1: Ο Χατζηλάμπρου, εδώ υπάρχει ερωτηματικό, θα δούμε τι θέλει το παιδί. Μπορεί να πάει και αυτό στην Αμερική.
0: Επαγγελματικό συμβόλαιο, πότε θα υπογράψει ο Χατζηλάμπρου. Πότε κλείνει τα 18.
1: Έχει υπογράψει.
0: Ναι, πότε κλείνει τα 18, τυπικά λέω.
1: Νομίζω όταν θα τελειώσει η σεζόν θα το ανακοινώσουν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο Viber μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και ευχαριστούμε για την καλησπέρα. Στα παλικάρια, λέει. Ο Γιώργος λέει: έχει συνέλευση ο ΑΣ. Κοίταξε, λέει, να είμαστε, λέει, 100 άτομα μαζί με τους δημοσιογράφους και μετά από τον καναπέ να ρωτάνε αυτά που θέλουν και να αναρωτιούνται. Ελάτε και κάνετε ερωτήσεις, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. 100 άτομα. Πότε ήμασταν 100 άτομα. Συνέλευση στο Δεστέχνη με πολλά άτομα, θυμάμαι, όταν ήταν να διώξουμε τον Γουλιέλμο, θυμάσαι, Χριστό.
1: Ναι.
0: Τότε θυμάμαι τελευταία φορά έτσι πολλά άτομα σε γενική συνέλευση στο Δεστέχνη. Ή που είχε γίνει στο Παλέ. Πάλι με Γουλιέλμο που ήταν τότε. Αυτά θυμάμαι έτσι τελευταία. Με πολύ κόσμο στο παρόντα.
1: Για τις φασαρίες, για τα καλά.
0: Αυτό λέω, για το σασυρμά, όχι για το ενδιαφέρον. Γιατί όλοι λένε, λέει, κάντε καμία συνέλευση και όταν κάνουν, λέει, δεν έρχονται. Παιδιά, και μιλάμε πάντα για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να είναι. Μην με αρχίσετε πάλι να μου λέτε, είμαι εκεί, είμαι εδώ, είμαι παρακάτω. Δεν γίνεται. Είναι Παρασκευή, θα γίνει Παρασκευή η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, γιατί είπαμε, είχε γίνει λάθος, μου το επιβεβαίωσαν εδώ πολλοί φίλοι, ότι δεν το είδα μόνο εγώ λάθος. Είχαν γράψει στην αρχή ότι η Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Αν δεν υπάρχει απαρτία που απαιτείται 50% συν 1, τότε θα γίνει Δευτέρα, γράφανε 5-6. Τελικά ήταν την ίδια μέρα, Παρασκευή 5-6, μία ώρα αργότερα. Αντί για 6-7.

0: Λέει εδώ ο φίλος μπαίνουν από κάτω. Καλά, ο μόνος είναι. Ο μόνος είναι. Και στον κόντι που έγραφε, βλέπουμε που Γιαννάρα μας γύρινα πίσω, που είσαι κτλ. Άσον τώρα. Άσον τον εκεί που είναι. Δεν ασχολούμαι παραπάνω, παιδιά, γιατί είναι πιο κουραστικό από την κούραση. Γι' αυτό έχουμε καρυπίδι και θα συνεχίσουμε να έχουμε καρυπίδι όσο ασχολούμαστε με αυτούς εδώ όλους. Και όσα έγιναν στο παρελθόν. Λέει εδώ ο φίλος ο Ιωάννης, εσένα Χριστό. Μόλις τελειώσει λέει, η χρονιά στον μπάσκετ, θα γίνει συνέντευξη τύπου από την ΚΑΕ.
1: Βεβαίως.
0: Απαντάω και εγώ γιατί ο Χριστός δεν ήταν στην συνάντηση την τελευταία που είχαμε κάνει, άργησε να έρθει. Μας υπόθηκε ξεκάθαρα ότι δεν ξέρουμε αν θα γίνει μία εβδομάδα, δέκα μέρες μετά. Πάντως, μέχρι τα μέσα Ιουνίου το πολύ θα γίνει γενική συνέλευση όπου θα αναλυθούν, όπως έγινε και πέρσι, που θα αναλυθούν τα πάντα. Την καλησπέρα και σε εσένα, Αποστόλη μου. Ο Αλέξανδρος. Για τον μπαν, τα είπαμε, παιδιά, τα εξήγησα τι είναι το. Τι λέει η ΠΑΕ ότι είναι τα μπαν. Λοιπόν, για τον Κατεβέρη, λέει, δεν πήγε στην εθνική ομάδα γιατί είναι τραυματίας. Δεν το είδα αυτό κάπου. Γιατί είχε κληθεί και δεν τον κάλεσαν γιατί είναι τραυματίας. Είναι αυτό κανονικά. Έπαιξε 2 λεπτά στο τελευταίο μάτσο. Δεν ξέρω. Στο μπάσκετ λέει με τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε, να πάμε κομπλέ για να πάρουμε την πρόκριση. Προβλέπεται πολύ δύσκολο και θερμό καλοκαίρι για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και για τα τμήματα βόλεϊ. Εντάξει, χθες, τώρα που πες για το βόλεϊ, χθες συναντήθηκαν με την διοίκηση του ΕΣΑΠ ο Αλέξανδρος Καντώνας και ο Χρυσογρόλιος από τον ΑΣ και κατέθεσαν φυσικά το ενδιαφέρον, όχι το ενδιαφέρον τους, τη βούλησή τους να κατεβάσει ομάδα κανονικά στην Α1 στην Volley League ομάδα. Και η Γενική Συνέλευση, παιδιά, επειδή γράφει για το θέμα βόλεϊ, είναι τυπικό. Πρέπει η Γενική Συνέλευση του ΑΣ να δώσει το OK για τη δημιουργία TAP. Έτσι γίνεται. Το TAP δεν τη διοικεί ο ΑΣ ουσιαστικά το βόλεϊ, θα το διοικεί η διοίκηση του TAP. Θα οριστεί μια επιτροπή από τον ΑΣ που θα είναι η διοίκηση του TAP, που θα διοικεί το βόλεϊ. Κανονικά η ομάδα θα κατέβει στη Volley League, αλλά τα περισσότερα περιμένουμε να μας τα πούνε και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΑΣ. Ο Κώστας προσωπικά για μένα λέει η ομάδα εκπέμπει σως, δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπω ότι όλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Συμβαίνουν ακριβώς ίδια πράγματα με πριν 15 χρόνια. Όχι, δεν συμβαίνουν ακριβώς ίδια πράγματα, λέω εγώ Κώστα, αλλά συνεχίζουμε. Επίσης λέει με τον ΑΦΑ, τι είναι το ΑΦΑ, με τον ΑΦΑ τελικά είναι οριστικό το ότι έφυγε. Τι είναι το ΑΦΑ, Αθανασιάδης. Όχι, δεν είναι οριστικό. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα. Από τον ΑΣ, τα υπόλοιπα που λες για το χαρτί και τα λοιπά, από τον ΑΣ. Και ο Λέφας, αν θα αποχωρήσει, ο Λέφας θα πάει σε κολέγιο, ρε παιδιά, όπως έχουν πάει.
1: Υπέγραψε στο κολέγιο, ρε, και υπέγραψε και με τον
0: Άρη. Ήθελε να γράψει Λέφας και έγραψε Λεφτάς. Ο Λεφτάς. Ο Χρήστος.
1: Ο Λεφτάς δεν θα πάει πουθενά, θα έρθει στον Άρη.
0: Δεν το διαβάζω αυτό που λες, Χρήστο μου, αλλά εξήγησε μου και ποιος είναι αυτός ο ένας που γράφει, γιατί δεν μου αρέσει αυτό που λες. Και ανοιχτά στόματα έχουν πολλοί, Χρήστο μου, δεν έχει μόνο ένας, που δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός που λες. Ο Αμάρατος λέει ποιος είναι ο λόγος που αποχώρησαν αυτοί οι άνθρωποι από τον ΑΣ. Κάποιοι λόγω εργασιών, κάποιοι λόγω του ότι μπήκε αυτό το. Πρέπει να. Όσοι μπαίνουν, όσοι είναι στο ΔΣ του Εραστέχνη, να βάζουν χρήματα. Θα μου πει κάποιος. Το ελέγχει κάποιος αυτό, δηλαδή αυτοί οι 14 που είναι τώρα στο ΔΣ, γιατί 14 δεν είναι 15. Έτσι όπως σου διάβασα, εκτός αν έγινε λάθος και σε αυτό. Κάτσε να το τσεκάρω. Γιατί. Χθες εκεί σε ανακοινώσει λίγο.
1: 14 είναι.
0: Γιατί είναι 14.
1: Δεν ξέρω.
0: 15 δεν μπορούμε να έχουμε στο ΔΣ.
1: Θα βάλουν κάποιον. Θα αφήσουν καμία θέση καινή.
0: Ο Ψωμοτήρη εδώ ξυπνάτε, λέει. Μάσιμο Καντσελιέρη. Αυτό θα πάει στην Τόφα σε Μπούρσα, λένε.
1: Εσύ εμπιστεύεις τον Καντσελιέρη για να πας για τετράδα Eurocup.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Αλέξανδρος, τι έγινε, λέει, δεύτερο μπαν. Μας κυνηγάνε, εντάξει. Τώρα εσύ. Ιρωνία. Ο Αβραάμ, ο κόσμος λέει θέλει να μάθει ξεκάθαρα κάποια πράγματα είτε από την ΠΑΕ είτε από τον Εραστέχνη. Το τι έκανε λάθη, λέει, από πειραία πάλι ο ίδιος ο Εραστέχνης θα πρέπει να το πει. Πρέπει να μάθει ο κόσμος και τι θέσεις υπήρχαν όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησίας και από τον Εραστέχνη και από την ΠΑΕ. Δεν πρέπει. Φυσικά, ρε Αβραάμ, τα πάντα πρέπει. Ο Γιώργος, αμάν ρε, εσύ, δεν το βλέπω, ρε, εσύ, Φώτη. Γιώργο, κάθε φορά το στέλνεις την ώρα που μιλάω με το Φώτη, δεν τα βλέπω και τα μηνύματα. Ο Γιώργος, καλή τύχη, λέει, στο νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Όσο για κρεμότητα ΠΑΕ, λέει, θα ανησυχήσω εάν δεν λυθεί στην ώρα της. Όταν βρίσκει λεφτά, πληρώνει έστω και τελευταία στιγμή μέχρι στιγμής. Βγήκε μέρα εκδίκασης, λέει, Ειρήνης με ιδιοκτήτη Ολυμπιακού. Τι βγήκε. Τι εκδίκαση της Ειρήνης με τον ιδιοκτήτη Ολυμπιακού. Α! Τη Ειρήνη Καρυπίδου με τον Μαρινάκη. Έτσι όπως το γράφεις εσύ, Γιώργο, τι πλάκα που έχεις. Διάβασα, λέει, άλλη ομάδα της πόλης θέλει μόνιμη άδεια ΕΚΑ. Τι είναι αυτή, λέει, για Eurolink ή για Eurocup.

0: Αυτή θα σου έλεγα τι θέλουν τώρα, αλλά δεν τα σχολιάζω παραπάνω. Ο Παναγιώτης, δυστυχώς σε 3 χρόνια θα φωνάζουμε όλοι στους δρόμους, καρυπή διάσταση μετοχές και φύγε μάλιστα. Τότε όμως ο Άρης θα είναι Άρης σωτηρίας, Δημήτρη. Σήμερα ο Άρης μπορεί να διαχειριστεί με ίδια έσοδα μια εξωπρεπή ομάδα που δεν θα κινδυνεύει και θα είναι επενδυτική ευκαιρία. Σε 3 χρόνια ο δρόμος θα είναι ο γνωστός που τον έχουμε ξαναπερπατήσει. Αυτή είναι η διαίσθησή μου και αυτό εκφράζω καλύτερα τώρα παρά μετά στο απροχώρητο. Βρίστε ελεύθερα, δεν σε βρίζει κανένας Παναγιώτη μου. Είναι η άποψή σου, την εκφράζεις, καλά κάνεις και την εκφράζεις, αλλά το άσε τις μετοχές και φύγε είναι λίγο. Και ότι θα κάποιοι θα έρθουν και θα διαχειριστούν τα έσοδα που είναι πολλά. Άσε με να αμφιβάλλω γι' αυτό.
1: Δεν έρχεται κανένας.
0: Άσε με να αμφιβάλλω. Για το πώς, ποιος θα διαχειριστεί και τι θα διαχειριστεί. Άσε. Αν και έχουμε πρόθυμους. Διοίκησαν και τον ΑΣΥΓΜΑ και την ΚΑΕ. Είχαμε πρόθυμους όταν η κατάσταση ήταν έτσι να τη διοικήσουν. Είχαμε. Προθυμία σε αυτά έχουμε μεγάλη. Από σωτήρες είμαστε πλήρες. Ο Κώστας λέει πριν λίγο γράφτηκε. Μάλιστα. Ναι. Συγκρατώ την οργή μου. Είπε, λέει ο Ραπτόπουλος, δεν χρειάζεται τώρα φαλακλώσεις και τέτοιο. Ο Ραπτόπουλος. Είπε, λέει, ότι ο Καρυπίδης του είπε ότι βαρέθηκε, ότι πουλάει και ότι ο κυριότερο λέει και πιο παράδοξο περιμένει 3 τουλάχιστον προτάσεις από τον ΑΣ. 3 κιόλας, λέει. Μοιάζει, λέει, παπάς και τα λοιπά, είτε του δελτίου του Καρυπίδη, αλλά όσοι υπάρχει, οι οποίοι αυτά θα επικρατούν. Κώστα μου, εδώ τώρα μπορεί να έρθουν τη Δευτέρα και να μας πούνε, εσείς δεν είπατε 3 προτάσεις ο ΑΣ ότι θα δώσει στην ΕΠΑΕ. Έτσι γίνεται. Όσο μένουμε σε αυτή την περίεργη κατάσταση να μην λέει κανένας τίποτα, εγώ περιμένω να πούν πάντως από τον ΑΣ πριν και τη Γενική Συνέλευση. Έτσι, και ό,τι υπάρχει θα σας το μεταφέρουμε. Όσο λοιπόν μένουμε σε αυτή την κατάσταση, ο κάθε Ραπτόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος θα βγαίνει, θα λέει, θα αφήνει υπονοούμενα, μου είπε εκείνο, μου είπε το άλλο, θα τα φτιάχνει και με σάλτσες όπως κάνει πάντα για την ακροματικότητά του και για να κερδίσει. Και εμείς θα προχωράμε. Δεν εκνευριστικά όπως είδες, ψυχρεμότατος είμαι. Σιγά μην εκνευριστώ με τον Ραπτόπουλο εν έτη 2026. Όποιος ακόμα ασχολείται, με συγχωρείτε, αλλά. Αλλά. Ο Κωνσταντίνος λέει αξίζει συγχαρητήρια στον Χρήστο για τη δημοσιογραφική του ακρίβεια και εγκυρότητα. Υπεροκιάνιο είπε και έγινε. Σπανούλη είπε λέει και θα γίνει. Ο λόγος του εγγύηση, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Βαλάντης, οπότε αφού προσπαθεί λέει, για το 1% σημαίνει ότι έχουμε και το ανάλογο backup. Οπότε τα νέα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Ο Θανάσης, ξεχνάς το long λέει. Είπες κάτι για τους παίκτες.
1: Όχι, θα μείνει σίγουρα ο long.
0: Ναι, αφού έχεις, θα είναι νέος για 2 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Όχι, ναι, τον ξέχασε. Βάλτε,
0: ναι, τον ξέχασε. Αφού μας το είπαν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Άρη. Ο Κώστας. όχι, ρε, εσύ. Το 2020 δεν έφταιγε, ο Γιάννης δεν έφταιγε. Ποιος προηγούμενος. Ο Γιάννης δεν έφταιγε. Είχαμε θέμα εδώ με το. Δεν φαινόταν οι φάτσες μας στο YouTube. Το επίπεδο λέει πρέπει να ανέβει, λέει, και στους ξένους αλλά και στους Έλληνες. Είναι πιο εύκολο να ανέβει στους ξένους πάντως. Τι εννοώ πιο εύκολο? Είναι πολύ περισσότερες επιλογές. Κυρίως στους κοντούς. Ο Παναγιώτης. Με Παναγιώτη Παραλάμπα τι να γίνει. Ο Παναγιώτης έχει σταματήσει σε εκπομπές αυτό. Τι άλλο να γίνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι περιμένουμε, λέει, τα play-off Ευρωλίγκας. Μήπως κάποια ομάδα από αυτές κάνει πρόταση στο Σπανούλι, λέει ο Παναγιώτης. Ο Ανδρέας. Για μένα φαβορή Βαλένθια είναι, λέει, και ας λένε ότι θέλουν όλοι. Εγώ πιστεύω θα το πάρει κιόλας, λέει ο Ανδρέας, μάλιστα. Ο Γιώργος λέει Φενέ θα το πάρει. Ο Χρήστος από Λούτζι λέει καλύτερα τον Μωραΐτη. Ο Αριστείς, εμένα λέει και ο Χαραλαμπόπουλος μου αρέσει, εφικτός στόχος. Ο Μιχάλης, οι δεξαμένοι των Ελλήνων παικτών είναι μικροί, τους έχουν μαζέψει, λέει, 2 και τώρα αρχίζουν να μαζεύουν και οι διπλανοί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, λέει ο Μιχάλης. Ο Γιώργος, φανταστείτε, λέει, τη Βαλένθια που πέσει με σχεδόν ίδια ομάδα, δεν πήρε καν το Eurocup, να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος. Εντάξει.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: χοροδία κτλ. Είμαστε. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο. Λογική επιλογή.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσείς.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
14: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Έκλαιγε. 23 Πέμπτου 2026 ακούτε ζωντανά Yellow Radio 107. Δεν είμαστε μαγνητοσκόπηση, δεν είμαστε κονσέρβα. Είμαστε live, τσεκόρστο μας πίσω από το μικρόφωνο. Και σας έχω μια εξαιρετική έκπληξη, αγαπητοί φίλες και φίλοι ακροατές του Yellow Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από ένα πολύ μεγάλο μακρύ διάστημα για επαγγελματικούς λόγους, θα μας πει κιόλας ποιοι είναι αυτοί οι επαγγελματικοί λόγοι, διότι αφορούν και την αγαπημένη μας ομάδα, στον Ερασιτέχνη συγκεκριμένα. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Βροχίδη.
1: Τι λέει?
0: Βροχίδη μου, Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Ε, κοίταξε, έφεραν οι υπόλοιποι Γιορντάνο, Πεντίδη, τέτοια. Είπα να έρθω να σου δώσω κι εγώ ένα hype. Ναι. Τι, δεν ακούγομαι καλά?
0: Όχι, λίγο τέτοιο μαγνητοφωνίζει λίγο στο αυτί μου, τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι η επίσημη πρώτη μου συνέντευξη, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θες.
0: Βεβαίως, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, να το πούμε στον κόσμο, ο Βασίλης Βροχίδης, εδώ πόσο καιρό είσαι, Βασίλη?
1: Πού?
0: Στην ομάδα βόλεϊ του Άρη.
1: Φέτος είναι πρώτη χρονιά.
0: Φέτος πρώτη χρονιά, ναι, στο αδρικό.
1: Στο γυναικείο και στην ΚΑΠΑ 21.
0: Και στο γυναικείο, στο βόλεϊ.
1: Παντού.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω από τις εκπομπές που θα το πάμε τάπα, καλά όπως και όλες. Λοιπόν, λίγο μουσική θα βάλουμε, ελάχιστες διαφημίσεις.
1: Ελάχιστες.
0: Και μας συγχωρείτε που αργήσαμε να πούμε.
1: Κοιλιά κάναμε.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε επικαιρότητα. Θα πούμε τα του Άρη μας, θα κάνουμε μια ανασκόπηση, διότι έχει τελειώσει η σεζόν. Στο μπάσκετ έχουμε το παιχνίδι της Δευτέρας μέσα στην ΑΕΚ, αλλά είναι δύσκολο, θα το αναλύσουμε και αυτό, αλλά όχι ακατόρθωτο, έτσι μην βιαζόμαστε.
1: Και να περάσουμε τι έγινε, Τσεκούρα.
0: Εντάξει, λέω τα γεγονότα, δεν σου λέω ότι θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, αλλά Άρης Θεσσαλονίκης, αλλά εντάξει, είναι okay. Επειδή στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο νοιάζει 10 φορές καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, κερδίζει ο καλύτερος. Ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, και θέλω τη γνώμη σου, θα αναλύσουμε τα του ποδοσφαίρου. Εγώ εδώ και πόσο καιρό, εντάξει, εσύ τώρα δεν ακούς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά λίγο που έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο κλπ. Σου λέω ότι δεν ασχολούμαι τόσο με το αγωνιστικό. Δηλαδή, έχω να ασχοληθώ με το αγωνιστικό μήνες, δεν θυμάμαι πότε πραγματικά.
1: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετία κάναμε στα εισιτήρια. Τι να συζητήσουμε?
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό το οποίο κοιτάω και νομίζω όλος ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό είναι καθαρά το διοικητικό. Δηλαδή το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα καταφέρει ο ποδοσφαιρικός Άρης να αλλάξει χέρια. Έτσι, λοιπόν, να μεταβιβάσει το πλειοψηφικό πακέτο η κυρία Ειρήνη Καρυπίδου. Γιατί αυτή δεν είναι στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Στα χαρτιά είναι η Ειρήνη Καρυπίδου. Θα πούμε και τον Θοδωρή Καρυπίδη, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, νομίζω.
1: Γενέθλια.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και να πουλήσει την ομάδα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι κακό. Λοιπόν, και θα πούμε και για το μπάσκετ. Έτσι, αυτή την πρώτη μεταβατική περίοδο, χρονιά. Είπαμε μεταβατική. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, λέμε, αλλά όντως είναι μεταβατική. Το λέμε για να καθαρίσουμε κάτι, έτσι, για να ξελασπώσουμε κάτι, είναι γεγονός. Λοιπόν, και για να μην μιλάω εγώ, έχεις να κάνεις καιρό εκπομπή, ο λόγος σε σένα.
1: Τι θες να πω για το ποδόσφαιρο? Δεν ασχολούμαι καν. Δεν έχω δει ούτε μισό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Μόνο βόλεϊ έβλεπα φέτος, δεν είχα ιδέα από βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Έμαθα. Μην φανταστείς, δεν μπορώ να κάνω ανάλυση. Αλλά ναι, ασχολούμαι αποκλειστικά με το βόλεϊ. Όταν λέω αποκλειστικά, όχι μόνο τα μάτια που έβλεπα που ήμουν στον Άρη. Ναι. Γενικά έβλεπα μόνο βόλεϊ και μπάσκετ.
0: Okay. Ευρωλίγκα και το μπάσκετ το δικό μας.
1: Καλά, ναι. Αλλά εντάξει, κάναμε λάθος επιλογές κάποιες. Δηλαδή...
0: Τώρα με τι θα ξεκινήσεις τώρα?
1: Με μπάσκετ θα ξεκινήσω.
0: Με μπάσκετ για πες.
1: Που ξέρουμε τι μπορώ να πω. Λοιπόν.
0: Καλά, και στην μπάλα ξέρεις να πεις.
1: Δεν έχω δει για να κρίνω. Ξέρω ότι ο Δόνης είναι 6 μήνες τραυματίας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο Μωρόν δεν υπήρχε φέτος.
0: Δεν υπήρχε, όχι. Δηλαδή, οριακά έχουμε.
1: Από τότε που έφυγε ο Μόντσου, είχαμε 30% κατοχή μπάλας στο κέντρο.
0: Ναι. Βέβαια. Πήγε Μεξικό που είχε πάει κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, μαθαίνω ότι ο Αθανασιάδης θα πάει στον Ηρακλή.
0: Μεγάλη από όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν ο καλύτερος παίκτης φέτος.
1: Αυτά. Ποιο ασχολείται με ποδόσφαιρο τώρα, για μου Θεού.
0: Ωραία, ξεκινάμε τον μπάσκετ, μα είναι και θα τα πούμε όλα.
1: Εντάξει, μεταβατική χρονιά. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Φόρεστερ, ας πούμε, που πήραμε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Καθόλου.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Καθόλου, δεν μ' άρεσε.
0: Νομίζω σ' άρεσε, οκ. Ναι, ναι.
1: Ινδιάνος κανονικός τώρα. Μιλάμε.
0: Ληστής των τρένων.
1: Όταν τον πήραμε τον Μπάουκ, στον Μπάουκ πρέπει να πανηγύριζαν.
0: Ναι. Και τον πήραμε σίγουρα με διπλάσια τιμή. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Είναι ναι. υπεραξία
1: του. Μήτρου Λόγκ. Τον... Δεν μπορώ καν να λέω το όνομα.
0: Ναι. Θα παραμείνει όμως εκτός απρόπτου λόγω ελληνικού διαβατηρίου.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει. Μέτρια πράγματα. Ο Νουάκ κουβάλλει όλη τη χρονιά.
0: Σίγουρα.
1: Και μερικές εκλάμψεις είχε ο Κουλμπόκα.
0: Εκλάμψεις, ναι, οκ. Okay.
1: Τον άλλον πώς το λέει.
0: Ο Άντζου Σιτς.
1: Μπράβο.
0: Ο Άντζου Σιτς.
1: Αυτός ξέρει πολύ μπάσκετ. Αυτός ήρθε χωρίς ρυθμό, ήταν λίγο απροπόνητος, θεωρώ.
0: Ναι, καλός παίκτης.
1: Νομίζω ότι αν μείνει θα δώσει πολύ. Έχει IQ μπασκετικό, καταλαβαίνει το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν νομίζω όμως θα μείνει.
1: Δεν θα μείνει, λες.
0: Όχι. Άμα έπρεπε να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, δεν θα μείνει.
1: Και ο Μπράιν Τζόνς, ο οποίος με χταράς.
0: Εγώ από αυτά που ξέρω και λοιπά, αφού είπες για το ρόστερ, ναι. βασικά θα το πάρουμε από την αρχή και κοίταξε, ήταν χαμηλό το budget φέτος. Πόσο ήταν, κανένα 2 εκατομμύρια?
1: Ό,τι είναι.
0: Κοίτα, στην πορεία ανέβηκε με τις κινήσεις που έγινε με
1: Άντουσιτς με
0: Νουά Άντουσιτς και Νουά και λοιπά, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε την ατυχία με τον Τανούλη, ο οποίος πιστεύω σίγουρα θα βοηθούσε.
1: Θα μείνει ο Τανούλης.
0: Θα μείνει ο Τανούλης.
1: Οι πληροφορίες μου αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, θα μείνει.
1: Ήταν και μαζί μας τον Ιακωβίδη.
0: Το θέλει πάρα πολύ. Είναι πετσί Αριανάκη, από εκεί από τον κεντρικό μαυρέβοσμο. Το θέλει πάρα πολύ να μείνει στην ομάδα. Θα μείνει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εκτός επίσης συγκλονιστικού απρόπτου.
1: Ρε Τσεκούρα, πώς γίνεται κάθε περιοχή που αναφέρει να λες κεντρικό μαυρέβοσμο? Το έχει μετρήσει.
0: Ο Εύοσμος δεν είναι κεντρικό μαυρέβοσμο, φίλε.
1: Ο Εύοσμος.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ στο λέω.
1: Τι είναι, κυτρινό μαύρο? Ποιο... Οι σικές τι είναι?
0: Σικές, καλά, όλα κυτρινό μαύρο είναι, αλλά οι σικές, ναι, εντάξει, άμα το πάμε ρεαλιστικά, εντάξει, δεν τη λες κυτρινό μαύρο.
1: Η Περαία τι είναι?
0: Περαία είναι κυτρινό μαύρο.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει. Αυτό το ξέρω.
0: Οι σικές όμως είναι multicult. Έχει και πολλούς Αριανούς και πολλούς Ηρακλήδεις.
1: Από τους άλλους δεν έχει?
0: Έχει και από τους άλλους. Εντάξει, έχει. Ναι. Ναι. Είναι περιοχές.
1: Ναι, ας τον μπάστιτ, μια χαρά είναι, σε καλό δρόμο πάμε. Πάμε στον ερασιτέχνη, πάμε. Εδώ και το θέμα.
0: Για πες για τον ερασιτέχνη.
1: Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Βέβαια. Καλά, εύκολο και η Άρης δεν πάει μαζί, νομίζω.
1: Ισχύει.
0: Δυστυχώς.
1: Ήμασταν εκεί 5-10 φενταγίν.
0: Οπα,
1: θα μιλήσω για το αντρικό κομμάτι.
0: Φενταγίν διατρόμητος.
1: Κάτι του μπαμάρι, να πούμε, που προσπαθούσαμε, κάναμε πολλά πράγματα και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Θεωρώ ότι έχει αργήσει λίγο ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Και στις γυναίκες έχουμε υπογράψει κάποιους παίκτες. Νομίζω θα είμαι στην ομάδα και την επόμενη χρονιά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Οπότε τα πολύ inside δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Τα συγχαρητήριά μας. Κοίτα, εσένα δεν είναι η δουλειά σου να λες τα inside.
1: Δεν είναι η δουλειά μου και ό,τι γίνεται στον κάθε χώρο που είμαι μένει σε εκείνον το χώρο. Εγώ απλά, επειδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση το να δουλεύεις σε ένα πράγμα που είσαι και ο υποστηρικτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 5 κουρέματα που μου έχουν μείνει φέτος, μετά μου μείναν 3.
0: Κουρέματα.
1: Μου με πέσανε τα μάτια από το άγχος. Εγώ το ζω το παιχνίδι, είναι σαν να παίζω.
0: Μια χαρά σε βλέπω, πας. Στα ίδια. Μια χαρά, καλά.
1: Επειδή και κάναμε τη νίκη μέσα στο Κατσάνιο, ξαναβγήκαν οι ρίζες.
0: Εμένα πώς με βλέπεις?
1: Δύσκολα.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Καλά είσαι, καλά είσαι.
0: Γιατί με ρίχνεις?
1: Αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, ωραία.
1: Το φετινό, επειδή εγώ δεν είχα τώρα ιδέα καθόλου όταν πήγα στην ομάδα, με budget, με τι έχει ο αντίπαλος, τι θεωρείται και όλα τα σχετικά. Κρίνοντας το τέλος της ημέρας, ήταν ένας τεράστιος άθλος αυτό που έγινε. Από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια επιστρέψαμε εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πεταχτεί αυτό τα σκουπίδια και θα πρέπει να είμαστε εξίσου του χρόνου ανταγωνιστικοί, γιατί καλός ή κακός είσαι ο Άρης και αναγκαστικά πρέπει να κοιτάς την κορυφή κάπως στο ξεκίνημα της σεζόν, ανεξαρτήτως του πώς είσαι. Όταν λέω πώς είσαι ενώ οργανωτικά, οικονομικά τέτοια, πρέπει να κοιτάς το τι πάντα να βγεις πρώτος. Εγώ δηλαδή έτσι το βλέπω μέσα μου. Εγώ πάντα όταν παίζαμε, έλεγα και στα παιδιά, ας πούμε, και με τον αρχηγό που μας ακούει κιόλας, γεια σου Γιώργο.
0: Να στείλουμε τα χαιρετήματα.
1: Πάμε να κερδίσουμε, ρε φίλε, όποιος και να είναι αντίπαλος. Δηλαδή έβλεπα τώρα ο Μάτης Α1 και τον έστειλα μήνυμα, το λέω μια, αυτούς τώρα, αυτούς, όμως έρθουν στην πίκα, τους γυαλίσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ στο δικό μου το μυαλό βλέπω ότι είμαστε καλύτεροι, δηλαδή όποιος φοράει αυτή τη φανέλα, δηλαδή δεν τη βγάζαμε ούτε για να κοιμηθούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό. Ελπίζω σύντομα να διευθετηθούν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι στο σύλλογο και στον ερασιτέχνη που νοιάζονται και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Ανέβηκαν τμήματα φέτος. Έμειναν οι γυναίκες μετά από ένα κακό ξεκίνημα, έμειναν στην Α1. Οι άντρες ανεβήκαμε ξανά. Το μπάσκετ ανέβηκε. Το handball δεν ανέβηκε για ένα γκολ, ας πούμε.
0: Ναι, μεγάλη τύχη.
1: Για ένα γκολ, ναι. Γίνεται μια καλή προσπάθεια γενικά.
0: Ωραία.
1: Σε όλο και ελπίζω να ευδοκιμήσει αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Γιατί εγώ μόλις τελείωσα το παιχνίδι στο Κατσάνιο, πέρα από τους πανηγυρισμούς και όλα τα σχετικά. Που...
0: Με μεγάλη ανατροπή, να πούμε έτσι.
1: Ναι, καλά. Η ψυχή μας το ξέρει τώρα. Με τραυματία τον Γιώργο. Ο οποίος είχε πάθει θλάση δευτέρου προς τρίτου στον προσαγωγό, μου κόπηκε η ζωή μου.
0: Τον αρχηγό, λες έτσι.
1: Ναι, παίζαμε στην Ίκρα μία ώρα ένα σετ 39-37. Πήγε να πούμε, κόντεψα να πάθω να κοπεί. Χάνουμε και 2-0 εκεί μέσα. Τέλος πάντων, και ο coach Ζώτρας και ο κύριος Μιχαλίτσος, ο οποίος ήταν μπροστάρης, και ο team manager που είχαμε, ο Γιάννης Κυριακίδης, ήταν και παίχτης ομάδας. Κάναν πολλά πράγματα ώστε να βοηθήσουν και τους παίχτες και εμάς και όλους. Και το θεραπευτήριο που ανήκω, να πούμε, το corpus που κάναμε τρομερή δουλειά και οργάνωση ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη. Δεν είμαι μόνος μου δηλαδή. Ναι, υπάρχει, ναι. Και υπάρχει και μια ομάδα, μια επιχείρηση από πίσω που με στηρίζει.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλω απλά αυτό να πάει στα σκουπίδια. Δηλαδή, εγώ μόλις τελείωσα το παιχνίδι αυτό και ανεβήκαμε. Εντάξει, πανηγυρίσαμε ώρα και αυτά. Ήδη την επόμενη μέρα που ξύπνησα, σκεφτόμουν ότι να πάμε στο επόμενο level, να πάμε στην Α1.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και εγώ και πολλά παιδιά που μιλάνε. Εντάξει, έχω φοβερές σχέσεις με τα παιδιά.
0: Σωστά. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να αδικούμε κάποιον, αλλά μπορείς να χρήσεις MVP της χρονιάς. Εντάξει, τώρα όλη η ομάδα.
1: MVP. Φυσικά.
0: Ναι, αν μπορείς να το πεις. 2-3 παίκτες, παιδί μου, για να μην αδικήσουμε κάποιον.
1: 2-3 παίκτες.
0: Γιατί είσαι και μέλος της ομάδας, δηλαδή δεν είναι και τόσο ωραίο. Ίσως να μην είναι τόσο κόμψη η ερώτησή μου.
1: Θα σου πω δύο.
0: Δύο. Για σένα, ρε παιδί, μπορεί να είναι...
1: Για μένα μιλάει το βιογραφικό του, ρε φίλε, μόνο. Η ομάδα στήθηκε πάνω του, ο Γιορντάνο.
0: Ο Γιορντάνο, βέβαια, φυσικά. Παιχταρά.
1: Ο Γιορντάνο. Και μετά, εντάξει, Γιοργάρας.
0: Γιοργάρας, αρχηγός.
1: Είναι χρόνια, πέντε χρόνια στον Άρη. Αρχηγός, έχει ζήσει να μην ανέβει, έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις, έχει μείνει πόσα χρόνια, τελικά έφτασε να είναι στην Α1 με την ομάδα. Αρχηγός.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Και στο Κατσάνιο ήταν. Κάναμε 5 φορές τη μέρα θεραπεία, δεμένος, ιστορίες, βελόνες, για να είναι έτοιμος αν χρειαστεί να μπει.
0: Στο Κατσάνιο, όλοι
1: στο Κατσάνιο, στο τελευταίο παιχνίδι, ναι.
0: Θύμισε μου, η σειρά ήταν 2-1 ή 2-0.
1: Όχι, ήταν στις 2 νίκες. Κάναμε το 1-0 στη Μίκρα, 3-1, και 2-3 το γυρίσαμε. Άρα, στο Κατσάνιο.
0: Καλά θυμάμαι, 2-0. Ναι, ναι, ναι. Και με μεγάλη ανατροπή, βέβαια.
1: Το γυρίσανε. Ναι. Εγώ δεν έπαιζα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και στην Μίκρα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ κι εγώ.
1: Ήταν γεμάτη, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό.
0: Δεν μπορούσα, αλλά ο κόσμος του Άρη, εντάξει, έχει δείξει παντού σε όλα τα τμήματα και στον ερασιτέχνη, παντού πόση δίψα έχει. Έτσι, πόσο θέλει να είναι.
1: Να, και να πούμε ότι ο Αμερικάνος μας, ο Κρίστιαν Σίφερ, έβαλε 39 πόντους με τον Ηρακλή στον πρώτο τελικό. Ήταν τρομερός. Τρομερός.
0: Ωραία, τέλεια. Και τώρα η επόμενη μέρα τι λέει, τι μελιγενέστε.
1: Τέλεια, ας πω, δεν είναι η διοίκηση.
0: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, θεωρητικά, το ένα το άλλο, το πρωτάθλημα, αυτά.
1: Θεωρητικά, νομίζω το πρωτάθλημα της Volley League ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη, στις Οκτώβριο, νομίζω ότι Αύγουστο θα πρέπει η ομάδα και η αντρική και η γυναίκη να ξεκινήσει την προετοιμασία, να δούμε λίγο το ρόστερ, να βρεθούμε.
0: Ωραία.
1: Λίγα πράγματα ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Λίγα πράγματα.
1: Αλλά ναι.
0: Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι αισιόδοξο το μέλλον.
1: Ελπίζω ναι.
0: Μάλιστα, ελπίζω ναι. Ελπίζω ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για πάμε και στις γυναίκες. Αν θες να πεις τίποτα άλλο και για το ανδρικό τμήμα.
1: Το ανδρικό, όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Είμαστε καλό δρόμο.
0: Είμαστε καλό.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς, μπράβο, χαίρομαι. Πολύ καλό.
1: Εντάξει, την ίδια στέγη είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, το ίδιο γήπεδο παίζουμε και οι άντρες και οι γυναίκες. Άρης είναι και τα δύο, οπότε καταλαβαίνεις. Απλά είχα ένα δέσιμο παραπάνω με τα παιδιά του αντρικού.
0: Okay.
1: Γιατί ξεκίνησα τη χρονιά με τα παιδιά, από τους ξέρα όλους. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με όλους σχεδόν. Στις γυναίκες ήμουνα τα μισά και μετά.
0: Okay.
1: Δύσκολη χρονιά, πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις γυναίκες ήμασταν κάποια στιγμή και στην τελευταία θέση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλή η Ιωνία, αλλά έγιναν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Ήρθε άλλος προπονητής και καταφέραμε και αποφύγαμε να παίξουμε για τα τελικά play-out. Πήγε ο Μίλωνας με τον Μαρκόπουλο και έπεσε ο Μίλωνας.
0: Έπεσε ο Μίλωνας. Πόσες ομάδες πέφτανε, μία, δύο?
1: Δύο πέφτανε, ναι.
0: Δύο. Και ποιος έπεσε, Μίλωνας και.
1: Άμα σε πω, δεν θυμάμαι.
0: Οκ. Εντάξει. Και τώρα θα σου κάνω.
1: Στην Α1 πούμε, αντρών δεν έπεσε κανένας.
0: Δεν έπεσε κανένας.
1: Γιατί ο Ηρακλής δεν κατέβηκε να παίξει με τον τελευταίο που ήταν ο Φλίσβος, γιατί θεωρούσε άδικο λόγω budget.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν δίκαιο αυτά. Είχε την ευκαιρία του, δεν κατέβηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και το έλεγαν και πριν τους τελικούς με εμάς. Ότι ας πούμε δεν είναι δίκαιο και τα σχετικά. Δηλαδή η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτή ήταν, αλλά οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και πριν για το ανδρικό βόλεϊ. Ναι. Πώς βλέπεις το μέλλον και για το γυναικείο? Από όσα ξέρεις, επειδή μου και την προσωπική σου άποψη. Προφανώς δεν, δεν είσαι ο πρόεδρος ή ο άνθρωπος που θα οργανώσει την ομάδα. Ναι, κατάλαβες.
1: Επειδή είμαι ο υπεράσχετος τώρα από βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Έχω τώρα ιδέα, τώρα μιλάμε τυφλός κανονικά.
0: Δεν σου μάθε τίποτα και ο κύριος Ιορντάνοφ και ο Γιώργος.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα τα ξέρω, παιδί.
0: Τα βασικά.
1: Δηλαδή, άμα δω ένα παιχνίδι, μπορώ να σου πω ότι αυτός μ' αρέσει, αλλά τακτικά να μην είναι καλό. Καταλαβες. Και δεν έχω την παραμικρή ιδέα παικτικά. Νομίζω ότι υπογράψαμε 2-3 παίκτριες.
0: Ναι.
1: Κάτι. Από τη σελίδα ενημερώνουμε κι εγώ. Εντάξει, δεν με ενημερώνουμε αν παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ξέρεις, ναι. Κλείσαμε αυτόν.
0: Ναι, καλά, ναι. Ρε,
1: αλλά θεωρώ ότι γίνεται συλλογική προσπάθεια στο βόλεϊ και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε επίσημες εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις τίποτα άλλο να προσθέσεις για το βόλι γενικά και αντρικό και γυναικείο.
1: Όχι, εσύ μας, πώς τα είδες?
0: Για το βόλι γενικά. Γενικά σου είπα, έχουμε να αναλύσουμε να πούμε και για το ποδοσφαιρικό τι γίνεται και για το μπασκετικό. Γιατί εγώ ξεκίνησα να μιλάω για το μπάσκετ, αλλά δεν είναι.
1: Α, με διορθώνει εδώ ο αρχηγός μου, λέει με το Φίνικα ήταν να παίξει. Με το Φίνικα σε
0: όλο. Με το Φίνικα. Ευχαριστούμε. Χαιρετίσμα πάλι στον αρχηγό που μας ακούει, ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και κάτι μου έχεις πει και για γυναικείο μπάσκετ.
1: Γυναικείο μπάσκετ, εντάξει, έχω φιλίες εκεί πέρα με τα κορίτσια. Ήσουν, είχα πάει και στο παιχνίδι στους τελικούς.
0: Ήσουν και εκεί φέτος?
1: Όχι. Δεν ήμουν σαν staff.
0: Δεν ήσουν.
1: Έχουμε όμως συνεργασία με το Corpus Terra όπου εργάζομαι, οπότε γνωρίζω τα παιδιά, πήγαινα, έβλεπα τα παιχνίδια. Μερικές φορές οι ώρες έπεφταν πάνω στις δικές μας, πούμε, στο βόλεϊ, οπότε το έβλεπα στο YouTube, δηλαδή έχω άποψη.
0: Μάλιστα. Και εκεί είχαμε επιτυχία.
1: Είχαμε επιτυχία, αίτητο.
0: Αίτητο, βέβαια.
1: Το αξίζαμε κι εμείς φέτος, αλλά είχαμε δύο ευκαιρίες και αυτοκτονήσαμε εντός εισαγωγικών.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Δεν κοιμήθηκα δύο μέρες μετά από αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως δεν το λέω επειδή είσαι φίλος και εδώ πέρα μέλος του σταθμού. Πραγματικά, ούτε για να σε γλύψω προφανώς. Δεν είναι χαστούκια, παίζουμε φίλοι μας πάνω απ' όλα. Ο ερασιτέχνης και γενικά όλος ο Άρης. Νομίζω αυτό το θέλει κάθε ομάδα. Χρειάζεται να απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι πρώτα-πρώτα είναι οπαδοί, έτσι, ή τουλάχιστον να το πω πιο απλά, πονάνε την ομάδα, έτσι, την αγαπάνε και μετά θέλουν με κάθε τρόπο να προσφέρουν για αυτήν.
1: Σωστά. Ναι, ναι. Για μένα ήταν καθήκον, παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα μέσα στην ομάδα, με τις ακαδημίες, ο μπάσκετ, αυτά. Αν ένας μπορεί να το νιώσει το όλο έργο, είμαι εγώ. Εγώ όταν, ας πούμε, χάσαμε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Πώς να καταλάβεις, φτάσαμε το πρωί, τι ώρα φτάσαμε στο αεροδρόμιο, 4, γύρισε σπίτι, το παιχνίδι 3 φορές.
0: Ναι. Πόσο είχαμε χάσει εκεί?
1: 3-1. 3-1. Άμα κερδίσαμε 3-2, το παίρναμε όμως.
0: Ήταν ένα από τα φαβορί το Ρέθυμνο πάντως. Εμείς αυτοί ναι, και ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ήμασταν αυτή η τριάδα.
0: Αυτή η τριάδα.
1: Τριάδα. Και... Αλλά εδώ μέσα το Ρέθυμνο όταν ήρθε 3-0, καλό στα παιδιά.
0: Αμάν.
1: Καλό στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γενικά η κακή ήταν στην Ορεστιάδα.
0: Okay.
1: Όπου ειλικρινά σου λέω.
0: Ναι.
1: Αγνώρισα την ύπαρξη της Ορεστιάδας γενικότερα, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Και πάω εκεί, ναι. Πάμε εκεί στο βόλεϊ. Τι είναι η συνθήκη? Πάω στο ξενοδοχείο το βράδυ, κάνεις θεραπεία στους παίκτες, κοιμόμαστε, ξυπνάμε το πρωί, πάμε για προπόνηση λίγο έτσι χαλαρή, ξέρετε, να δούμε το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω μέσα και έχω πάθει σοκ.
0: Γιατί?
1: Τρομερό γήπεδο.
0: Παρένθεση, συγγνώμη σε διακόπτω. Εγώ θυμάμαι πριν λίγα χρόνια ήταν και Α1 η Ορεστιάδα.
1: Ναι, ρε, εγώ σου λέω τώρα δεν είχα ιδέα, αλλά τι Ορεστιάδα, τι είναι αυτό?
0: Εγώ το θυμάμαι, σκέψω που ήμουν στη μαγευτική Κομωτινή.
1: Λοιπόν,
0: που θυμάμαι είχε τότε έπαιζε Ολυμπιακός, νομίζω.
1: Ναι, ρε, έχουν κάνει και Final Four κυπέλου και ιστορίες, έχουν διοργανώσει.
0: Και βλέπω ένα χαμό, είχε πολύ κόσμο.
1: Και βλέπω ένα γήπεδο μέσα, εγκαταστάσει, σάουνε, τρελάθηκα. Τεράστιο γήπεδο με πάρκινγκ, με τέτοιε ιστορίε. Εκεί έγινε το όλο έργο που χάσαμε, κερδίσαμε 3-2. Απλά στο Βόλο ήταν κερδίζεις 3-2, παίρνεις 2 βαθμούς και ο αντίπαλος σου παίρνει έναν.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι εκεί χάθηκε η πρωτιά.
0: Τα περίεργα του αθλήματος μπορούμε να πούμε.
1: Ήμασταν σε κακή μέρα.
0: Εντάξει, κοίτα, σημασία είναι ότι ο στόχος επιτεύχθη. Η ομάδα μετά από αρκετά χρόνια δυστυχώς που ήταν έτσι, στην μη φυσική της θέση, κατάφερε τελικά να βρίσκεται εκεί πέρα που πρέπει, στην Α1. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, να δούμε του χρόνου τι μέλη γενέστε, τι μπορεί να κάνει ο φετινός Άρης. Και όχι μόνο.
1: Ξέρω ότι τα παιδιά, τουλάχιστον στο αντρικό, έχει ξεπεράσει το επαγγελματικό εννοεί τη σχέση μας. Γιατί όταν είσαι κάθε μέρα με κάποιον μαζί,
0: ναι,
1: ταξιδεύεις μαζί, δηλαδή πήγαμε με το πούλμαν παντού, εκτός με αεροπλάνα, να μιλάς, να κάνεις.
0: Βέβαια, δεν είσαι, το συζητώ.
1: Υπάρχουν αθλητές που γουστάρω την ομάδα, γουστάρω το περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω στην ομάδα. Εγώ, ας πούμε, θα μιλήσω τον εαυτό μου που θέλω να είμαι εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν μου πει ο Άρης έλα και μου πει ρε Άλμα Δρίτη έλα, δεν θα πάω.
0: Τόσο πέτσι, ρε Βροχίδη.
1: Ναι, δεν θα πάω. Και ας πήραν τον Μουρίνιο προπονητή που τον γουστάρω. Κατάλαβες.
0: Εσύ καλά το τι γουστάρει. Το Μουρίνιο, εντάξει, το αφήνω απέξω.
1: Μεγαλύτερος προπονητής όλων των εποχών.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό. Θα μας κλείσει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Αδερφέ, πήρε Champions League με την Πόρτο.
0: Θα πούμε και άλλα για μπάλα.
1: Πήρε με το Λεβαδιακό της Πορτογαλίας.
0: Τι λέτε,
1: το Champions League.
0: Η Πόρτο, ο Λεβαδιακός της Πορτογαλίας.
1: Πες μου 4-5 ομάδες της Πορτογαλία. Πέρα από την Πόρτο, Μπενφίκα και Sporting.
0: Κάτσε ρε φίλε. Η πρώτη είναι Λισαβόνα, μετά πάει η Πόρτο και ακολουθεί η Sporting.
1: Ναι, πες μου άλλες 4 ομάδες.
0: Μόνο την Πράγκα, ξέρω και τη Ρίο Αβε.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, έτσι πρόχειρα. Τώρα, άμα κάτσω να στύψω το κεφάλι μου, θα μου έρθουν κι άλλες. Αλλά
1: είναι πρωτάθλημα σαν να παίζει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, πάω Άρης.
0: Εστορίλη ένας.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι να είναι, ξέρω εγώ, Παναργιακός, Παναξιακός. Παίζουν τώρα ομάδα Σάντα Κλάρα.
0: Σάντα Κλάρα.
1: Νόμιζα αυτοκίνητο να τα άκουσα.
0: Σάντα Κλάρα. Να
1: μα τρελάνει. Το έπαθα πολύ αυτό το κακό φέτος.
0: Το έπαθες, ναι.
1: Γιατί ακούω τώρα κάτι ομάδες που μου λέγαν τα παιδιά, λέει παλιά είχε ομάδα βόλεϊ τρομερή, Λαμία. Λέω ποια Λαμία, ρε. Στη Λαμία μόνο για στρατό πάνε. Λαμία λέει έχει παίξει η Ευρώπη. Σεβ Κάπ και τέτοια.
0: Όντως, ε.
1: Λαμία, ναι, Ορεστιάδα, λέω τώρα τι Ορεστιάδα.
0: Απλά αυτές οι ομάδες, και παλιά εγώ ήξερα λίγο, πολύ λίγο νομίζω. Είχε, ας πούμε, πολύ καλή ομάδα γυναικεία η Νάξος. Λοιπόν.
1: Γυναικεία έχει Σαντορίνη ανέκαθεν. Εντάξει, έχω περάσει λίγο και από εκεί κάπως το 22. Ναι. Okay.
0: Κοινάξω, δεν ξέρω τι και πώς, δεν θυμάμαι, μου τα είχαν πει. Μετά έπεσε, έκανε. Δηλαδή, δηλαδή μπορεί να τύχει μια χρονιά να χώσει ο τάδε πρόεδρος. Δεν ξέρω που βρίσκουν τα λεφτά, τα έχει προσωπικά ο ίδιος ο άνθρωπος, από χορηγίες, κουλουπού, δεν ξέρω πώς πάει το σύστημα. Ναι, και από εκεί πέρα που πρωταγωνιστούσε, μετά παπ, πέφτει.
1: Ναι, εγώ ας πούμε το κοροϊδεύα το βόλεϊ και είχα και πρόταση από τη Σαντορίνη πριν έρθω εδώ στο Corpus και πάω και στον Άρη και αυτά. Ήταν. Κατάλαβες, ήταν μοιραίο να πάω στο βόλεϊ.
0: Σωστά.
1: Ό,τι κοροϊδεύω το λούζομαι. Είναι συγκλονιστικό.
0: Λοιπόν, καλά, αυτό και εγώ εντάξει. Κοροϊδεύα τα μπύρκε στον τώρα τη φορά. Τι παντόφλε μου.
1: Ναι, έτσι. Τώρα για το. Να σε πω, τώρα με τον Άρη είναι περίοδο όπου ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσει. Οι διοικητικοί τα βρίσκουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Πε μα τώρα για τον Ολλανδό Χατζάρα στο Άνφιλ.
0: Λοιπόν, γιατί δεν μιλά τώρα. Θα τα πούμε όλα, περίμενε. Λοιπόν. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και μετά να πάμε στα.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Καλά, όχι ότι είναι σοβαρή καψούρα μας, η δεύτερη καψούρα μας η Λίβερπουλ. Λοιπόν,
1: ποια καψούρα μας. Δύο κουρέματα μας έμεινα με αυτά που βλέπουμε φέτος.
0: Εντάξει, ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει Εστορίλ και λέει να πας στη μεγάλη Ρεάλ. Τελίτσες αποσωπητικά. Η βασίλισσα της Ευρώπης σε όλα με κεφαλαία. Άρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος αύριο, 9 η ώρα θα υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι του Ολυμπιακού.
1: Εν τω μεταξύ είμαι έξαλλος με την Ευρωλίγκα. Κάνω δημόσια καταγγελία τώρα εδώ στον αέρα. Καταγγελία. Ποιος ρε βάζει ημιτελικό EuroLeague Final Four 6 ώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Δουλεύουμε ρε αδερφέ. 8 η ώρα σχολάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Χάσαμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται.
0: Το είδα εγώ, θα σου πω. Βασικά είδα το πρώτο ημίχρονο καλά, το δεύτερο το χάζευα.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι ειλικρινά τώρα. Τα μισά παιχνίδια στη regular season και στα playoff, ειδικά όταν πεζόταν στις ισπανικές χώρες, ήταν 10 και 4, 10 και μισή και μέχρι τη μία η ώρα βλέπαμε να πούμε.
0: Το κάνανε νομίζω. Κοίτα, η μόνη λογική που έχει είναι για να μην.
1: Άμα πάει παράταση.
0: Όχι. Και αυτό και επειδή ναι. Γιατί σε λέει τι ώρα θα το βάλουμε το δεύτερο. Γιατί ήταν 9. 9 δεν ήταν. 9 ήταν.
1: Ρε μπράδερ, βάλ το 8 και βάλ το άλλο 10 και 4. Να δει ο κόσμος. Δηλαδή τηλεθέας θα πάει στο Θεό. Τι 6 ώρα. 6 ώρα. Η μισή σχολά είναι 5 μέχρι να το σπίτι πάει 6. Τα έχω χάσει όλα.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Τι άρα θες να σου κάνω σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι, μια και πήγε η κουβέντα.
1: Ποιο, το Ολυμπιακό.
0: Για την Ευρωλίγκα.
1: Είδα τα highlights μόνο, εντάξει, εγώ το δεδομένο το είχα.
0: Εγώ δεν το είχα καθόλου δεδομένο.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Επειδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της EuroLeague, όλων των ομάδων έτσι. Δηλαδή αγωνιστικές πολλές. Ιστορικό κάζο τώρα του Παναθηναϊκού. Που εγώ στον μπάσκετ μου αρέσει ο Παναθηναϊκός. Πασχετικά, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Μην παρεξηγηθώ και με βρίζετε πάλι.
0: Το περίμενα εγώ πάντως ότι θα πέρασε Βαλένθια. Γιατί ασχέτως που αποκλείστηκε χθες από τη Ρεάλ.
1: Το 23 όταν κάναμε εκπομπές εδώ που είχα γυρίσει από Σαντορίνη, δεν σε είπα ότι το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει προπονητή.
0: Ναι, περίμενα. Η Βαλένθια πάντως πέρασε δικαιότητα επειδή παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Ασχέτως που αποκλείστηκε χθες από τη Ρεάλ.
1: Ναι, παίζει ένα μπάσκετ το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο TJ Shorts, ο οποίος είναι υπερπαίχτης. Δεν έχει κανένα ρόλο στην ομάδα όταν παίζει με τη Βαλένθια. Με ομάδα σαν τη Βαλένθια. Δηλαδή το τεσάρι του είναι άσουτο και όλοι πάνε μέσα και σε κλείνουν στο παρκέ. Σε παίζουν παγίδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πεντάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα μην με πείτε Φαρίντ, Μάνιμαλ και τέτοια πριν 10 χρόνια.
0: Όχι.
1: Γιατί έχω φίλο Παναθηναϊκό άρρωστο, ο οποίος με στέλνει μήνυμα. Ο Φαρίντ έπαιζε πριν 10 χρόνια στο NBA. Και εγώ πριν 15 έπαιζα στο εφηβικό στον Άρη με το πρωτάθλημα. Τώρα δεν μπορώ να ακολουθώ.
0: Κλάμα, ναι. Ωραία, για πες.
1: Πρέπει να είσαι προπονητής. Ο Μπαρτζόκας θα το πάρει σβηστά. Η Ρεάλ δεν έχει τα βάρες. Δεν έχει τον άλλον ψηλό, το Λίν.
0: Μην τη ξεγράφετε.
1: Και χθες τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα.
0: Μην τη ξεγράφετε τη μεγάλη.
1: Ναι, ναι, και ποιος θα παίξει άμυνα στο Μιλουτίνοφ.
0: Τη μεγάλη Βασίλισσα.
1: Ποιος θα παίξει άμυνα στο Μιλουτίνοφ. 70 πόντους να βάλει ο Σεζόνια και άλλους 30 να βάλει ο Καμπάσο. Ποιος θα παίξει άμυνα στο 5 στο χρωματιστό. Όλα συμπάλλες εκεί θα πάνε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Πάντως, εγώ που είδα τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αγχωμένος. Δεν μ' άρεσε μπασκετικά. Ενώ γενικά παίζει καλό μπάσκετ προφανώς. Έχει πολύ καλή ομάδα, ενώ έχει την καλύτερη. Με λείπει το λέω αυτό. Λοιπόν, άμα βάλουμε τον οπαδικό μανδύα. Και αύριο, ρε φίλε, εγώ θα πω μόνο ότι την τεράστια Ρεάλ, παρότι και αυτή τη γουστάρω. Τώρα είμαι συγγνώμη για τους φίλους μαντεπτήσεις που μας ακούνε, την γουστάρω λόγω Λίβερπουλ, έτσι.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να παίζει ο Ολυμπιακός Ρεάλ και να είστε με τη Ρεάλ.
0: Τη σέβομαι όμως. Όχι, άλλο θα πω. Άκουσα, ναι, αλλά επειδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και καλή ομάδα, έτσι. Και επειδή ένας τελικός είναι ένας τελικός, δεν ξέρεις πώς θα είναι αύριο οι ομάδες. Λοιπόν, βέβαια θα έχει 18.000 Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι, εγώ σου λέω μην την ξεγράφεις τη Ρεάλ. Σίγουρα το φαβορί.
1: Δεν την ξεγράφω.
0: Σίγουρα το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αλλά.
1: Απλά σου λέω οι πιθανότητες. Εγώ τρελαίνομαι με Έλληνες, δηλαδή αν δεν είσαι Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να είσαι με τη Ρεάλ, ρε φίλε.
0: Εγώ ξέρω τι είπα, ρε φίλε, σε έναν φίλο μου και Παναθηναϊκό κλπ. Ότι εγώ το βάζω και τον οπαδικό μανδύα, θα σου πω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: εντάξει, άμα το πάμε καθαρά έτσι, σαν λάτρες του σπορ, ναι, οκ. Θα πεις γιατί όχι να μην το πάρει ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν.
1: Και όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα, γιατί να μην το πάρει ο Παπα-Νικολάου που είναι ένα υπόδειγμα αθλητή. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας. Γιατί να μην το πάρει ο Σάσο Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Που έχει βγει από τη δική μας την ομάδα.
0: Δακρύσαμε, ρε.
1: Είπες για το άθλημα.
0: Εντάξει, και ο Παπα-Νικολάου από εμάς βγήκε, αλλά
1: ναι.
0: Ο Βεζέκο αυτό, άμα το πεις για Παλέ και Άρη, θα σου πει θα γελάσεις. Άσε τώρα. Λοιπόν, και τα οπαδηλικά.
1: Έκανε δύο χρόνια σε όργια με τον Άρη.
0: Πολλά, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι.
1: Το συμβόλαιο το μεγάλο από πού το πήρε για να φύγει και να βγει τώρα στην Ευρώπη.
0: Τον έχει ξεχάσει δυστυχώς.
1: Άσχετο αυτό, ρε παιδί μου. Είναι ένα. Γιατί εγώ, άμα έβγαινα τότε στις ακαδημίες και έπαιζα τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τι θα έλεγες. Ναι. Θα τον ξέχασε τον Άρη επειδή θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίζω στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Τι θα πει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Παπα-Νικολάου κάπου μας ανέφερε κιόλας εντωμεταξύ σε κάποια συνέντευξη.
0: Επειδή εδώ πέρα βλέπω, στέλνει ο φίλος
1: Κουσάκης. Με βρίζουν, ναι.
0: Μας βρίζει για τη Λίβερπουλ, λέει, όπου σας βρίσκουμε ΦΑΠ είναι Ρεάλ Μαδρίτης ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Τα άδικο έχει.
0: Εντάξει, λοιπόν, ισχύει.
1: Όχι μόνο η Ρεάλ, για δει Άστον Βίλα που μας βρίσκει.
0: Ναι, λοιπόν, ενώ λέει ότι είναι και αριανάκια. Εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν πιστεύω ότι πλέον είναι αριανάκια, δυστυχώς.
1: Ποιος, ρε?
0: Ο Παπα-Νικολάου και ο Βεζέκο.
1: Ρε παιδιά, αυτό αλλάζει τώρα. Δηλαδή ξέρω αθλητή προσωπικά, ο οποίος ήταν άλλη ομάδα και τώρα είναι άλλη. Είναι τι θα ζήσεις τώρα, πραγματικά.
0: Κοιτάξτε.
1: Εγώ ήμουν 3 χρόνια στον Απόλλων Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν στον Απόλλωνα, ένιωθα όταν φοράς ένα σήμα, είτε είσαι είτε όχι, άμα κάτσεις κάποια χρόνια. Και θα σου βάλω και το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή. Σου δίνει αυτή η ομάδα κάτι ψωμί να φας. Να σου το πω πολύ απλά, πολύ λαϊκά.
0: Ναι.
1: Όχι να βγάλεις εκατομμύρια όπως βγάζουν οι αθλητές. Σου λέω να είσαι σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ή και αθλητή, άμα θέλεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μην παίξεις γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το. Εγώ το βλέπω έτσι.
0: Καλά, δεν τους κατακρίνω. Έτσι. Okay.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στον Ολυμπιακό και οι δύο. Αρχηγός ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει Ευρωλίγκα. Είναι λογικό, δεν είναι κακό. Απλά δεν είναι πλέον αριανάκι. Τι να κάνουμε, δεν είναι κακό.
1: Ναι. Υπάρχουν και παίχτες που είναι Ολυμπιακοί και παίζουν στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίχτες που είναι παοκτζίδες και παίζουν στον Άρη.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί.
1: Ξέρω πάρα πολλά παραδείγματα.
0: Για πες,
1: δεν μπορώ να σου πω στον Άρη.
0: Γιατί
1: είναι ενεργεία παίχτες.
0: Στην ομάδα μας.
1: Όχι στη δικιά μας ομάδα. ή κι αλλού και γενικά ξέρω ότι είναι άλλες ομάδες. Ήταν άλλες ομάδες.
0: Καλά, αυτό το λογικό ρε φίλε. Επαγγελματίες παίκτες είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όταν όμως είσαι. Τι να σου πω, πες ότι εγώ είμαι Άρης, ας πούμε.
0: Μόνο ο Σλούκας δεν ξέρω τι ομάδα είναι πλέον.
1: Ο Σλούκας.
0: Ναι.
1: Ο Σλούκας. Εγώ πιστεύω ότι ήταν Άρης.
0: Αυτό είναι και εγώ το πιστεύω.
1: Βασικά ξέρω.
0: Ναι.
1: Από καλές πηγές ότι ήταν Άρης, ναι, γιατί ήταν, ξεκίνησε για από εδώ, έτσι.
0: Ισχύει, βέβαια. Μαντουλίδη, Άρη και
1: λοιπά. Ναι. Εντάξει, στην πορεία δέθηκε πιο πολύ με τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Okay. Δεν νομίζω ότι δηλώνει Ολυμπιακός τώρα με όλα αυτά, αλλά οκ. Okay. Ό,τι είναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ενώ όπως συμπληρώνει και ο φίλος ο Λάζαρος, και συμφωνώ εγώ, τι σχέση έχει ο Βεζέκοφ και ο Παπανικολάου πια με τον Άρη? Τι λέτε, μπρε. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι καμία σχέση.
1: Καμία, όχι, απλά λέω ότι βγήκαν από τη δική μας την ομάδα.
0: Ναι, να στείλουμε χαιρετίσμα και στο φίλο τον Χρήστο.
1: Και δεν θα είμαι ποτέ σε κανένα άθλημα Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, σεβαστό. Λοιπόν, καλησπέρα από το κιτρινό μαύρο Φράγκεταλ Γερμανίας. Καλησπέρα, φίλε Χρήστο. Λοιπόν, ενώ μια και μιλάμε για Ευρωλίγκα. Το κύκλο του διαδικτύου έχει κάνει φωτογραφία του general manager, του κυρίου Ζήση,
1: με τον Σπανολή,
0: που κάθεται δίπλα με τον V-Span. Λοιπόν, και πολλοί το συσχετίζουν, μακάρι να το συσχετίζουν, πώς το λένε, σωστά, έτσι με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονα, για το εάν θα έρθει τελικά ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Λοιπόν, άκου, επειδή θα στα πω πολύ απλά.
0: Γραμμές θα ανοίξουμε ή όχι?
1: Θα ανοίξουμε, απλά άστον να περιμένει.
0: Ναι.
1: Θα σου πω πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή ο coach Πανούλης, το DNA του, αυτό που έχει του νικητή.
0: Βέβαια.
1: Ίσως είναι αυτή και στιγμή. Το οποίο είχαμε και στο αντρικό τμήμα φέτος πολλά άτομα. Πρέπει να το εγγυηθείς ότι φίλε, θα γίνει αυτό το budget, θα πάρουμε αυτούς τους παίχτες και ο στόχος είναι αυτός.
0: Αυτό μπορεί να
1: πρέπει να είναι ξεκάθαρα αυτά.
0: Μπορεί να το εγγυηθεί αυτά, Βάρης.
1: Και να το εγγυηθείς επίσης ότι μετά, π.χ. σου λέω εγώ. Θέλω αυτούς τους παίχτες, τους οποίους Πανούλης,
0: ναι.
1: Έρχομαι,
0: ναι.
1: Θα πάρω το Eurocup. Θα σου το πει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου θα παίξω Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Του χρόνου όμως,
0: ναι.
1: Θα του δώσει το συνένα του, ναι. Ή μη σου πω διετές. Ναι. Σε πω και τριετές.
0: Σιγάρε, Ευρωχή.
1: Τι.
0: Ναι, ναι, όχι, τάξη, μαζί σου.
1: Δεν έχει την οικονομική επιφάνεια θεωρητικά ο ΣΥΑΟ.
0: Όχι θεωρητικά, πρακτικά.
1: Ωραία. Σου λέω, αν ήμουν εγώ ΣΥΑΟ, θα τον έδινα 3 χρόνια συμβόλαιο συνένα με προοπτική Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και budget, παίχτες, πάρε ό,τι θες εσύ.
0: Ωραία.
1: Και θα σε κρίνουμε στο τέλος της τριετίας.
0: Ωραία. Λέω αυτό και παίρνουμε το φίλο που περιμένει.
1: Έτσι δεν έκανε και ένα κόλπο με τον Αταμάν. Τον Αταμάν τον βρίζουν από το 23, η Παναθηναϊκή, αν θυμάσαι. Έτσι. Έχουμε 2026 και είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης.
1: Εγώ τον θέλω.
0: Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός για το πάγκο του Άρη. Χωρίς να θέλω να μειώσω και να υποβαθμίσω κανέναν άλλον προπονητή. Όχι τόσο για το προπονητικό κομμάτι που μπορεί να δουλέψει. Λοιπόν, αλλά όσο
1: το mentality,
0: πολύ σωστά, και αυτά που μπορεί να δώσει και την φιλοδοξία και την φλόγα που έχει. Έτσι, που την είχε και σαν παίκτης και την έχει και σαν προπονητής. Είναι, εγώ γουστάρω τέτοιους ανθρώπους που δεν μπορούν να χάνουν με τίποτα και θέλουν μόνο να κερδίζουν. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και τα πούμε και συνέχεια. Παρακαλώ, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Γεια, Δημήτρη, σήμερα.
0: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Την προηγούμενη εβδομάδα έλειπες. Είπα στο Θωμά, βάλε ένα ευρώ ότι θα κρατήσουμε Μίλησιτς και Γρηγορίου. Στο Γρηγορίου δικαιώθηκα.
0: Καλά, Γρηγορίου, λοιπόν, δεν μας έκανε τίποτα.
2: Άκου, μην βγούμε εκτός από αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Στον επαγγελματικό αθλητισμό, φίλε, δεν υπάρχει συνέστημα, όλοι το καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι πλέον είμαστε ικανοί τον κάθε Βεζέγοφ και τον κάθε Παπα-Νικολά που βγάζουμε, πλέον να τους κρατάμε για πάρτι μας. Mm. Αυτό είναι το θετικό του πράγματος.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε απέτηση ούτε ο Παπα-Νικολάου να μας σηκώσει κυρίνο μαύρη σημαία, ούτε ο Βεζέκοφ να μας πει ευχαριστώ. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στον αθλητισμό. Πρέπει να είμαστε συμβασμένοι με αυτό. Πρέπει να βγάλουμε τους καινούργιους εμείς και να τους εκμεταλλευτούμε για πάρτι μας. Ένα. Δύο. Στο θέμα Σπανούλη. Ακούω κάτι σχόλια, όχι ακούω, διαβάζω κάποια σχόλια. Του στείλω ότι μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα και δεν θα έρθει και δεν θα κάνει. Λοιπόν, βγάλετε αυτή τη μιζέρια έξω από το όραμα που έχουμε. Για μένα είναι αυτό που είπες, Βασίλη και Θωμά, πολύ, πολύ εύστοχο. Τακτικά δεν τον ξέρω τον προπονητή πόσο καλός είναι.
0: Καλός είναι, καλός είναι.
2: Μετάλλητη του νικητήρες.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Δηλαδή, σε ένα τελικό με σκορ 68-68 παράδειγμα και την μπάλα δική μας, νιώθει ο παίκτης, του δίνει μία ασφάλεια, μία, πώς να του πω, Έχει, το μεταδίδει αυτό στους παίκτες, ρε.
0: Και στην Εθνική νομίζω έκανε καλή δουλειά.
2: Τους μεταδίδει αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να έρθει, δεν το συζητώ.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε το κόλπο γκρόσο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
2: Η μίξη που θα γίνει με το πνεύμα νικητή που κουβαλάει, με τη δίψα και το πάθος του κόσμου, θα είναι τρομερή, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: είναι
0: σίγουρα.
2: Η τέλεια χημεία με έναν Αντετοκούμπο δίπλα στην ομάδα, με τον κουμπάρο του και αυτόν εγκέφαλη στον μπάσκετ, έτσι, και ένας κόσμος που είναι, τι να σου πω τώρα, περιμένει την εκτόξευση. Εγώ, Βασίλη, είχα πει στη Μάριον και 800 ευρώ να βάλει με διαρκείας με σπανούλι, να θυμηθείς 3.000 διαρκείας θα φύγουν για πλάκα.
0: Ναι, μπορεί. Ήταν
2: πολύ, έτσι, ήταν πολύ. Αλλά ο Άρης θέλει στη νέα εποχή ανθρώπους με αυτό το στοιχείο. Αυτό το στοιχείο βέβαια και χρυσοπληρώνεται και δεν το συναντάς και εύκολα αυτό το πνεύμα νικητή που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και όσο εύκολα το λέμε εμείς, άλλο τόσο το θέλουν και άλλοι. Είναι εύκολο να το βρεις.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, το μπάσκετ, φίλε Ανατέλη, θέλουμε, εγώ σου λέω, τέτοιες κινήσεις είναι αυτές που χρειαζόμαστε.
0: Όχι, στο μπάσκετ ούτως μόνο η αισιοδοξία υπάρχει. Στην μπάλα έχουμε το θέμα.
2: Κοίταξε, στο μπάσκετ μια κίνηση, αν καταφέρουμε να πείσουμε αυτό που λες ως κίνηση, ο ενθουσιασμός του κόσμου θα ταράξει τη τσιμέντα.
0: Μα σίγουρα επικοινωνιακά, θα το πω και μετά μόλις κλείσουμε, είναι μεγαλύτερη κίνηση.
2: Μπράβο, γιατί η ουσία είναι αυτή που μετράει. Το επικοινωνιακό όμως κομμάτι παίζει και αυτό το ρόλο.
0: Εννοείται. Απλά, φίλε Δημήτρη, έτσι, και απευθύνουμε και εσένα και σε όλους μας ακούνε, επειδή από όσο γνωρίζουμε είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, αλλά επειδή είναι δύσκολο, ας μην προτρέχουμε αυτό, κατάλαβες.
2: Το πιο απλό θα σου πω. Άλλους χορηγούς θα φέρεις με σπανούλι, άλλα νούμερα στη φανέλα θα φέρεις με σπανούλι, άλλες φανέλες θα πουλήσεις.
0: Καλά, σίγουρα, αυτό το ξέρει.
2: Και αυτό το
0: ρε, αυτό το ξέρουν πρώτοι και καλύτεροι άνθρωποι της ομάδας, εντάξει.
2: Το ξέρουν καλά, ας
0: πούμε. Ναι, εντάξει.
2: Γενικότερα η θέση του προπονητή είναι κέρα, γιατί εκτός από την ουσία έχει και επικοινωνιακή διάσταση.
0: Σωστό.
2: Το θέμα, μην έρθει κάποιος και ξενερώσει ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα για την μπάλα, φίλε, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Τι να πούμε, είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση.
2: Καλή επιτυχία εκεί σε αυτά που κάνει και στις ακαδημίες, συγγνώμη, στο βόλεϊ και τα λοιπά, που τρέχει ο άνθρωπος και αγωνίζεται.
0: Ναι.
2: Σιγά σιγά και το βόλεϊ να βρει έναν που να μπορεί να το σηκώσει το τμήμα, έτσι, αδικημένο άθλημα.
0: Βέβαια.
2: Και αξίζει και αυτό, ας πούμε, της προσοχής, να έχει και αυτό μια μικρή εκπομπή, αξίζει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα ο Ιάσονος ο Μίσχος.
1: Ναι, εγώ κάθε εβδομάδα τον έβλεπα στους αγώνες, εκεί ήταν.
0: Έκανε κάτι εκπομπές για τον εραστή.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, εμείς είναι γενικώς η ομάδα μας, γενικώς ο κόσμος είναι, έχει το μπασκετικό DNA στο αίμα της, αλλά και το βόλι θα το δει, ας πούμε, ευχάριστα. Γιατί όχι να φέρει και αυτό κάποιο τίτλο. Γιατί ναι, λέει, τα μπακέρα είναι αυτή που έλεγε.
0: Σωστά.
2: Αυτό θέλει ο κόσμος.
0: Έγινε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Λάζαρο από Αθήνα. Καλά είστε.
1: Καλά εσείς.
0: Καλά, φίλε Λάζαρο.
3: Λοιπόν, δεν συμφωνώ. Γιατί να μου απαγορεύσεις να ονειρεύομαι, ρε φίλε.
0: Ποιον μαζί μου δεν ασχολείς.
3: Γενικά.
0: Εκάδος είπα να με... Δεν είπα να μην ονειρευόμαστε. Είπα απλά να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί είναι μικρές πιθανότητες.
3: Όχι. Το μικρό καλάθι συνήθως, το μόνο που έχεις να κερδίσεις είναι το μεσαίο.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις χαμηλά όνειρα, δεν έχεις να περιμένεις.
0: Δεν είπα ότι έχουμε να έχουμε χαμηλά όνειρα. Είπα ότι ρεαλιστικά είναι μια δύσκολη περίπτωση.
3: Ρεαλιστικά είναι η ίδια περίπτωση να πει ο Γιάννης, έρχομαι να παίξω στον Άρη. Ακριβώς το ίδιο είναι. Σε μεγέθη.
0: Okay, ναι.
3: Εννοώ σε δυσκολία, όχι σε μεγέθη.
0: Ναι, κατάλαβα τέλος. Ναι, οκ, εντάξει.
3: Σε δυσκολία.
0: Είναι λίγο πιο εύκολο να έρθει Σπανούλης, αλλά εντάξει, ναι, κατάλαβα πώς το εννοείς. Για πες.
3: Σπανούλης δεν κάνει μεγάλα συμβόλαια. Κάνει μόνο IT. Αν θέλει κάποιος να δει τι σημαίνει Σπανούλης, ας δει μια Μονακό που πήγε από το παράθυρο στη Γιουρολίγκα και πήγε στην τετράδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πήγε στην τετράδα όταν υπήρχαν ομαδάρες γύρω-γύρω.
0: Mm-hmm.
3: Και πήγε στην τετράδα.
0: Ναι.
3: Κοίτα να δεις, ο Σπανούλης είναι το γκάζι, είναι το update που θα έρθει για μια τέτοια ομάδα.
0: Σίγουρα.
3: που θα αλλάξουν τα πάντα, θα ξεχαστούν πενταετή πλάνη, θα ξεχαστούν τα πάντα. Βέβαια, κάτω από τέτοιες συνθήκες πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας το παράδειγμα της Gran Canaria, που όταν πήρε το πάσο να παίξει στη Euroliga, είπε εγώ αν παίξω στη Euroliga θα καταστραφώ, δεν παίζω.
0: Όχι, εμείς έχουμε πλάνο να παίξουμε Euroliga σε 2-3 χρόνια, είναι δεδομένο αυτό.
3: Ναι, εννοώ άμα σου έρθει νωρίτερα η ιστορία αυτή.
0: Εντάξει, εκεί δεν νομίζω να έχουμε την ίδια άποψη με την Gran Canaria, αλλά οκ, okay, την ίδια απόφαση.
3: Πρέπει να έχεις όμως ένα χουισχού για να ξέρεις πώς πηγαίνεις πάντοτε. Εκεί πέρα ναι, να είσαι λίγο συντηρητικός,
0: ναι,
3: όταν έρθει η στιγμή.
0: Ναι.
3: Γενικά να είσαι συντηρητικός θα χάσεις πολλά.
0: Ναι.
3: Τώρα όχι, παιδιά, εντάξει, με τον κουμπάρο του πήγε να δει έναν αγώνα μπάσκετ.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έτσι δεν είναι.
3: Με τον κουμπάρο του, δηλαδή, αν ο κουμπάρος του ήταν οποιοσδήποτε άλλο, θα του όλου χρειαστούν τον Άρη.
0: Όχι.
3: Όχι, βέβαια. Και βέβαια το άλλο που λέγατε, ό,τι σχέση έχει ο Παπα-Νικολάου και ο Βενιζέλικος αυτή τη στιγμή, και όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια με τον Άρη, έχω εγώ με τη λίβα του. Τη καμία.
0: Ναι.
3: Έχουν ξεχάσει, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι.
3: Ποιος βγαίνει από ποιου, από ποιου πια δεν παίζει ρόλο. Και όλα αυτά που έχουν ζήσει κιόλας με τις ομάδες τους, έτσι. Δηλαδή αυτά που έχει ζήσει ο Σλούκας με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αυτά που έχει ζήσει ο Βενιζέκοβ με τον Παπα-Νικολάου, με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή και να θέλεις, δηλαδή δεν μπορείς.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Να αλλού, γιατί είναι και λίγο αφελές, δεν είναι. Εγώ αυτό που πιστεύω, θέλω να πιστεύω, θέλω να γίνει, να ξυπνήσω ένα πρωί και να λέτε εσείς, κάποιος άλλος, ο Μίτσος, ο Ζαβής,
0: ναι,
3: ο Βασκάλου, ο Σπανούλης στον Άρη. Εγώ αυτό θέλω.
0: Ναι.
3: Μετά από εκεί, για να το κάνουμε αυτό, βέβαια είναι και λίγο γαργαλιστικό και

0: κάποιοι το λένε επειδή κυριαρχεί το οπαδικό, ότι ο γείτονάς σας εκεί δεν είναι δικός μου, ευτυχώς. Ξέρεις τι, κάνει υπεραξία, πληρώνει παραπάνω και είναι και κορόιδο και τα λοιπά και το ένα τ' άλλο. Ναι, όλα αυτά μέσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όμως.
1: Σιγά, καλά, προφανώς.
0: Σιγά σιγά παίρνει παίκτες που τον βοηθήσουν.
1: Ωραία.
0: Παίρνει στελέχη που τον βοηθήσουν. Δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο θα φέρουν το Σπανούλι, εάν του δώσουν ένα δισεκατομμύριο ή αν του υποσχεθούν
1: ναι.
0: τον ουρανό με τα άστρα.
1: Mm-hmm.
0: Ας το κάνουν.
1: Okay. Έγινε Λάζαρε.
0: Αν μπορούν βέβαια οι άνθρωποι.
1: Καλά βέβαια το ζητώ.
0: Και αυτό και κάτι άλλο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δεν έρθει ο Σπανούλης ο οποιοδήποτε άλλος έρθει είναι και τα σκουπίδια και δεν κάνει για τον
1: καλά άλλο. Προς Θεού δεν είναι ο Σπανούλης ή τίποτα.
0: Άλλη φάβρικα. Και μετά θα αρχίσουμε τη φάβρικα που ξέρει ο Ρεάνος καλά να πούμε.
1: Σπανούλης ή τίποτα βέβαια δεν είναι.
0: Αυτό ξέρουμε καλά να πληρωγούμε τα πόδια μας. Μην το κάνουμε αυτό, δεν παίζει ρόλο. Είπαμε. Ο Σπανούλης είναι το έξτρα μπόνους.
1: Ναι, σωστά. Ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ Λάζαρε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στην πρωτεύουσα. Τρία λεπτά μέχρι τις 7. Δεν θα πάμε διαφημίσεις ή όχι.
2: Μην το ζεις, όχι.
1: Όχι, Λοιπόν, ακούσαμε τους φίλους, ακούστηκαν και οι ίδιοι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι, να ολοκληρώσω το σχόλιο μου. Πέρα από τη φλόγα που είπαμε, την όρεξη και όλη αυτή η φιλοδοξία που έχει, το ανέφερα και λίγο βέβαια πριν. Είναι αυτό το επικοινωνιακό. Δηλαδή, αλλιώς θα σκάσει όχι μόνο στις τάξεις των οπαδών φιλάνθρωπο μας, ότι ξέρεις, ξυπνάει μια μέρα, όπως είπε ο Λάζαρος, και βλέπεις, υπέγραψε ο Βασίλης Σπανούλης. Όχι μόνο σε εμάς, αλλιώς θα σκάσει και. Εγώ τους δίπλα τους υπολογίζω. Έτσι. Λοιπόν, για πολλούς
2: λόγους. Μας νοιάζει, κανένα.
1: Εμείς
2: κοιτάμε τον αυτό.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά, πρέπει να το αποβάλουμε λίγο
1: αλλά,
2: αυτό.
1: Σίγουρα. Αλλιώς θα σκάσει και στους δύο κάτω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και γενικά στην πασχετική κοινότητα. Τώρα, εγώ από αυτό που έχω αφουγκραστεί το τελευταίο διάστημα από αυτά που ακούω, ρεπορτάζ και λοιπά, και τι πιστεύω, έτσι.
2: Εκεί πέρα. Ρεπορτάζ.
1: Καλά, εντάξει, κατάλαβες. Εκεί πέρα που κολλάει ο Σπανούλης, εάν δεν έρθει, πες έτσι, λοιπόν, αυτές τις πιθανότητες που είναι να μην έρθει, πιστεύω οφείλονται στο γεγονός ότι δεν θέλει να πάει από το top επίπεδο θεωρητικά στην Ευρωλίγκα, να κατέβει μια σκάλα κάτω στο Eurocup. Βέβαια, λέω εγώ, άξι, θα μου πεις, το λέω και σαν οπαδός του Άρη. Ναι, αλλά πώς το σκέφτομαι κιόλας. Δηλαδή, άμα έπρεπε να ψήσω τον Βασίλη Σπανούλη, το έλεγα. Εσύ, Βασίλη, όντως δεν παίζουμε ακόμα Ευρωλίγκα, αλλά έλα. Είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης, ένα τεράστιο μπραντ, κουλουπού, έτσι μην πλατιάζουμε, τα ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Άρης, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα εχέγγυα, έχουμε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, έχουμε τον ένα, έχουμε τον άλλον, έχουμε, λέω τώρα τον Γιάννη, παράδειγμα, έχουμε ό,τι έχουμε. Λοιπόν, κάνε υπομονή ένα-δύο χρονάκια και πάρουμε δεν πάρουμε τη EuroCup, μακροπρόθεσμα, σε βάθος τριετίας, παράδειγμα, έτσι, που είναι και γεγονός, δεν το λέω εγώ, το έχει πει η ίδια η ομάδα. Λοιπόν, θα παίξουμε Ευρωλίγκα. Άρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ο Σπανούλης άμα έρθει.
1: Δεν μπορώ να
2: θα
1: καταλάβω.
2: Το πάρει το Γιώργο.
1: Για μην έρθει. Οκ, εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού κολλάει ο Βασίλης Σπανούλης. Και το κορυφαίο και θα συμφωνήσει και εσύ, επειδή είσαι λάτρης των gossip,
2: ναι.
1: Η γυναίκα του, η κυρία. Πώς λένε, Λιχοψωνίδου. Λοιπόν, Ολυμπία. Έλα. Καλά, έχει πέσει που έχει σκουριά πολύ σαν gossip. Είχε βγει και στα ρελά που είχε βγει πριν μερικά χρόνια.
2: Σοβαρά.
1: Κάτι τρελό.
2: Ξέρω ποια είναι η γυναίκα τώρα, δεν ήξερα ότι είναι στα ρελά.
1: Βέβαια, στα ρελά, μη σε ελάς, κάτι είχε βγει. Στα ρελά, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Είναι από τον Εύωσμο, Εκορδιό, κάπου εκεί. Άρα,
2: α, ναι.
1: Αγαπητέ Βασίλη Σπανούλη, θα σε έχουμε και δίπλα στα πεθερικά σου. Τι άλλο θες.
2: Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντα.
1: Ανασταλτικός.
2: Τι είναι. Μας τρελάνε.
1: Γιατί ρε φίλε, ο Βασίλης πιστεύω θα έχει καλές σχέσεις με τα πεθερικά. Λοιπόν, μην το γελάς. Μα ξέρει πολύ πλάκα από ποιον το άκουσα. Από κάποιον το άκουσα από εκπομπή. Κάποιος. Και καλά βγήκαν τρεις-τέσσερις φίλοι Αριανοί. Μα κάνει ένα ισχύ. Λένε ότι ο Βασίλης Σπανούλης νίκιασε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα, αυτά σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη μαθαίνονται πολύ εύκολα.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι Αθήνα.
2: Όχι.
1: Που και εκεί μαθαίνονται εύκολα, βέβαια.
2: Καλά, τώρα υπάρχει ένα ράδιο Αρβίλα.
1: Τρελό,
2: σοκαριστικό σε αυτή τη χώρα. Τα μισά δεν ισχύουν που βγαίνουν. Βέβαια. Δηλαδή.
1: Εγώ. Πάντως ξέρουμε, συγγνώμη, Ζωγιακόπ, ναι. Ότι έχει δώσει σίγουρα 2-3 άκυρες ομάδες Ευρωλίγκας. Ντουμπάι είναι σίγουρα μία. Νομίζω μετά είναι.
2: Δεν πρόκειται να πάει σε ομάδα που δεν διεκδικεί τίτλο.
1: Όχι, μετά είναι. Μετά είναι η Παρτιζάνιο Ερυθρός. Δεν θυμάμαι πια από τις δύο, αλλά το άκουσα.
2: Κολοκυθιά Ρίγανη.
1: Ναι. Και ίσως ακόμη μία. Και μετά αυτή που ακούστηκε πάρα πολύ ότι μπορεί να πάει είναι η Μπαρτσελώνα.
2: Στην Μπάρτσα θα ήταν πολύ καλό. θα ταιριάζει. Ξέρεις, άκου λίγο, παιδί, ο Σπανούλης είναι...

0: στη φιλοσοφία είμαστε το ίδιο τρελοί. Όλοι βγαίνουν, σχολιάζουν, όλη μέρα μιλάει για αυτό το πράγμα, το μπάσκετ δηλαδή. Αν του δώσει το κίνητρο και το budget που θέλει και του πει μπορεί να παίξουμε και Ευρωλίγκα, αν πάρει αυτό και του δώσει κίνητρο, πιστεύω ότι είναι το βασικό αυτό για να τον προσεγγίσει. Το κίνητρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και δεν θέλει να κερδίζει ο άνθρωπο. Σου λέει θα πιάνω μια ομάδα που κόντεσε να καταρρεύσει και τώρα θα άμα πάρουμε το γύρο θα την πάω και Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και θεωρητικά και όχι μόνο. Έτσι, και...
0: Βασιλιά θα είναι μετά.
1: Ναι, και θεωρητικά και μη και πρακτικά δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο από το να προσεγγίσει κάποιον από τον Νίκο Ζήση. Έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Το τι είναι κουμπάρι δεν σημαίνει ότι θα έρθει και σίγουρα. Έχω σου λέω ότι σαν άνθρωπο έτσι όπω τον έχω καταλάβει, ότι αν του δώσει το κίνητρο και τα χέγγια να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Το να κατέβει μια σκάλα για να ξανανεύει εκεί πάνω είναι ακόμα μεγαλύτερο από το Final Four που πήγε με Μονακό και έχασε από τη Φενέρ.
1: Σωστά. Λοιπόν, και μετά.
0: Και έχασε από τη Φενέρ τώρα, εντάξει, ωραία, παιχταρά.
1: Εντάξει, τώρα που λέμε, τον είχα πετύχει το Σπανούλι, λες θα ήταν σημαδιακό. Τον είχα πετύχει στο αεροδρόμιο, τον Φλεβάρι ήταν. Τέλος πάντων, κάπου γυρνούσα από την. Εκεί ήμουνα στο Βενιζέλος, στην Αθήνα, και ρε φίλε είναι, έχει αυτή την κορμοσάσια. Έχει φορούσε και μια μακριά μαύρη καπαρτίνα, έτσι ήταν το γυαλί. Πραγματικά Kill Bill, δηλαδή το χαιρέτησα κιόλα. Mm. Είναι στιβαρή προσωπικότητα, εντάξει. Λοιπόν, και όσον αφορά το θέμα προπονητή, εντάξει, πριν λίγο καιρό το είχα πει κι εγώ, άμα δεν ξέρω αν συμφωνήσω, ότι όντως δεν είναι ωραίο. Θεωρητικά δεν είναι ωραίο. Και το πιστεύω.
0: Για το μίλησε.
1: Αυτό ναι, να ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, τη φημολογία, ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά εντάξει, ας πω κάτι. Μην κάνουμε τώρα τις μητέρες Θερέζες. Εντάξει, κοιτάμε το καλό της ομάδας. Καλός χρυσός ο κύριος μίλησε, τον ευχαριστώ.
0: Σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Άρνε Σόντεν έχει ακούσει που είναι στη Λίβερπουλ, ο Αρμπελό που είναι στη Ρεάλ, τι ακούει.
1: Καλά, ποιο Αρμπελό.
0: Καλά να πάθετε εκεί στη Μαδρίτη που πήρατε τον απατεώνα τον Εμπαπέ. Σωστά. Καλά να πάθετε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα θα πήγαινα. Ένα άλλο Λάζαρο. Πόσο δύο Λάζαρο έχουμε, τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Κακό μα έχει.
1: Καλησπέρα, τι γνώμη έχετε για Μπιάνκι. Εκεί θα πήγαινα τώρα, φίλε Λάζαρε. Γιατί ακούστηκε και ο Λούκα Μπιάνκι, βγήκε σήμερα δημοσίευμα.
0: Καλό προπονητή.
1: Σίγουρα πολύ καλό προπονητή. Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Καλή επιλογή.
1: Ευρωλιγκάτος.
0: Καλή επιλογή και νιώθει από το άθλημα. Δηλαδή δουλεύει πολύ στη λεπτομέρεια. Οι ομάδες του δεν πήγαιναν πολύ καλά. Να το πούμε γι' αυτό, στην Ευρωλίγκα.
1: Κάτσε, είχε πάει και στην ΑΕΚ νομίζω, είχε παίξει το 18. Νομίζω ήταν και στην ΑΕΚ.
0: Όταν το πήρε.
1: Ναι.
0: Το Champions League.
1: Νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι.
0: Μπορεί. Στην Ευρωλίγκα στη Virtus δεν ήταν. Αν δεν κάνω σοκαριστικό λάθος.
1: Ευρωλίγκα.
0: Θα μου πει τώρα η Virtus τι να.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι κακός
0: προπονητής. Ο Λεβαδιακός της Ευρωλίγκας, ναι, τέλος πάντων.
1: Και σε εθνική πρέπει να έχει υπάρξει. Θυμάμαι, έψαχνα σήμερα.
0: Καλός προπονητής είναι. Εμένα μου αρέσει το πώς δουλεύει. Άμα έχει και το υλικό να το δουλέψει, μπορώ να σου πω ότι και η κίνηση του ΠΑΟΚ μου άρεσε σαν προπονητής.
1: Εμένα δεν μπορώ να πω ότι με τρέλα.
0: Ναι. Τριγκέρι είναι καλός προπονητής.
1: Δεν θα τον ήθελε στον Άρη.
0: Τον Τριγκέρι. Δεν θα τον ήθελα γενικά. Με αυτά που έχω ακούσει σαν χαρακτήρα. Σαν προπονητής είναι τρομερός.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω για το. Για την ιδιοσυγκρασία, τον δίπλα είναι μια χαρά.
0: Οκ, αλλά θεωρώ ότι άμα ο ΠΑΟΚ φέρει κάποια ονόματα τα οποία έχουν πολλά χρόνια στο μπάσκετ, όπως Καλάθι, ας πούμε, αν ήρθε ένας λίγο πιο εκρυθμός, δεν θα αργήσει να γίνει τον μπαμ.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ.
0: Γιατί είναι από όλες τις ομάδες του, για αυτούς τους λόγους έχει φύγει.
1: Εντάξει, εμένα δεν με τρελαίνει, ούτε θα με χαλούσε σαν επιλογή.
0: Καλός προπονητής. Να είμαστε σωστοί.
1: Okay.
0: Καλώς προπονητής.
1: Ωραία, πάντως εμείς μας ενδιαφέρει τώρα στο δικό μας φαγκοτάκι. Ναι.
0: Όπως ξέρεις, είσαι πολύ καλός προπονητής του Ηρακλή.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα πας τώρα για να πάρεις τον.
0: Όχι να τον πάρεις, ρε. Σου λέω προπονητικά, μπασκετικά. Ο Λούκιτς νομίζω λέγεται το άνθρωπος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τον.
0: Είδα κάποια παιχνίδια του Ηρακλή, άστα με τα τελευταία που είχαν 20-30 πόντους που ήταν διάφορα.
1: Ναι.
0: Έδειξε πράγματα σαν σύστημα, σαν τέτοια και εκτός τη νίκη του Παναθηναϊκού, μιλάω έτσι, που ήταν. Το θαύμα των θαυμάτων. Δούλεψε αρκετά.
1: Σωστά.
0: Στην ομάδα.
1: Okay.
0: Και μπράβο τους.
1: Ναι. Πάντως, εγώ αυτό που θα πω και το λέω από την αρχή της χρονιάς είναι ότι πέρα από το ότι έχει μπει ρε παιδί μου.
0: Ποιος έπεσε φέτος στο μπάσκετ. Πανιόνιος.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Τώρα με πιάνει αδιάβαστο. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία στο μπάσκετ είναι ότι όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Εγώ εμπιστεύομαι και τον Νίκο Ζήση και την υπόλοιπη διοίκηση. Γενικά όλου του ανθρώπου του μπάσκετ, τη ΚΑΕ. Οπότε όποιο και να είναι αυτό, θα στηρίξουμε την απόφαση και προχωράμε. Βέβαια, αν παραμείνει ο Μίλισιτς, γιατί υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες. Τώρα μικρές, μεγάλες, δεν ξέρω πώς είναι. Λέω έτσι, πες 1% τι μένει ο Μίλισιτς. Ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν θα τον προτιμούσα. Πανιώνιος έπεσε, φίλε.
1: Ναι, ο Πανιώνιος έπεσε, ναι. Λοιπόν, μας το λέει και το φίλος. Ο Γιώργος λέει. Τι λέει. Λοιπόν, κολλάκι το. Λοιπόν, είδες Πανούλη και δεν τον απειγαγές. Εσύ θα φταίσαι άμα δεν έρθει.
0: Εσύ.
1: Κλάμα, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος το λέει αυτό,
1: Γιώργος. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλά, όταν τον είδα, ρε φίλε Γιώργο, τι να σου πει, ήταν και νωρίς Φλεβάρι.
0: Τι, ήταν στη Μονακό ακόμα, ε.
1: Ήταν Μονακό ακόμα. Νομίζω
0: ζήσαμε
1: ήταν...
0: να ακούσουμε ότι η Μονακό έχει οικονομικά προβλήματα. Για όνομα του Θεού, εμείς τι να πούμε.
1: Πραγματικά.
0: Οι άλλοι με Λαμπορκίνη κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, χαμηλόμισθος και λένε έχουμε προβλήματα στη Μονακό.
1: Σωστά. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε και το, έτσι, τα σενάρια, τα μεταγραφικά όσον αφορά τον προπονητή, πάμε να δούμε τώρα και για το ρόστερ. Ποιους κρατάς, ποιους διώχνεις. Πάμε.
0: Τους έχεις μπροστά σου, να μου λες.
1: Ναι.
0: Έλεγε.
1: Α, ποιος έχω μπροστά μου. Τώρα δεν τους θυμάμαι, όλους θα πάρω.
0: Περίμενα, να πω να δω.
1: Τα Νούλης είπαμε θα μείνει. Λοιπόν,
0: τα Νούλης θα έμενε έτσι κι αλλιώς.
1: Κώστας μένει.
0: Λοιπόν, Άντζουσιτς, από μένα ναι.
1: Από μένα όχι.
0: Κώστας Αντετοκούμπο.
1: Ε, ναι, με τα χίλια. Τι με κοιτάς. Διαφωνείς.
0: Ε, δεν είμαι πολύ φαν.
1: Όχι, εγώ είμαι.
0: Λευτέρης Μποχωρίδης.
1: Είμαι φαν. Ναι, μένει.
0: 100%.
1: Ωραία, εντάξει, πάμε παρακαλώ.
0: Φόρεστερ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Χάρελ, εδώ να σε δω.
1: Όχι.
0: Εγώ ερωτηματικό.
1: Όχι.
0: Ερωτηματικό.
1: Όχι.
0: Μπράις Τζόουνς, δεν το συζητάω.
1: Δεν θα μείνει όμως.
0: Όντως.
1: Έτσι ξέρω.
0: Εγώ λέω ναι πάντως.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι ξέρω.
0: Τους Έλληνες δεν τους λέω, τους θέλω όλους. Καζαμίας, Λέφας.
1: Τους μικρούς όχι, αλλά.
0: Πουρλίδας.
1: Τους μικρούς όχι, αλλά α πούμε τώρα.
0: Τους μικρούς. Τους θέλουμε.
1: Ναι, τους μικρούς θέλουμε.
0: Συγγνώμη,
1: τους μικρούς θέλουμε. Εννοείται, Μποχωρίδης μένει, Κώστας
0: μένει. Και Χατζηλάμπρου, έτσι.
1: Τανούλης μένει. Νομίζω αν κάπου θα μπορούσε να κάνεις.
0: Κουρμπόκα.
1: Κάτσε ρε, περιμένει ένα ολοκληρωτικό. Αν κάπου πρέπει να κάνεις τους Έλληνες το βήμα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να αλλάξεις τον Στέλιο Μπουγιαννίτη. Ο οποίος είναι φιλότιμος.
0: Θα φτάσουμε
1: εκεί. Πολύ καλός. Α, βήμα.
0: Κουρμπόκα.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, όχι, δεν είμαι στο όχι. Λάιζα Μίτρου Λόγκ.
1: Όχι, αλλά μάλλον θα μείνει λόγω ελληνικού διαβατηρίου.
0: Και για μένα όχι.
1: Ναι. Έχουμε αδειάσει όλη την ομάδα.
0: Νουά.
1: Νουά, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει υπογράψει κιόλα.
0: Τσαϊρέλης.
1: Τσαϊρέλης εξαιρετικός, αλλά όχι. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έτσι.
0: Και μετά είναι ο Πουρλίδας. Και μετά έχουμε Μίλισιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι και αυτός. Δεν διώξαμε όλη την ομάδα, κάτσε ρε φίλε. Εγώ είπα ναι στον Άντζουσιτς. Ναι στον Μποχωρίδη. Ναι στον Τζόουνς. Τα τρία μου σίγουρα. Τέσσερα ο Νουά. Και τους Έλληνες που είναι 9 παίχτες έχω κρατήσει.
1: Εγώ κρατάω όλους τους μικρούς. Από Έλληνες κρατάω ναι. Μποχωρίδη, Κώστα Τανούλη.
0: Και Τανούλη κράτησε. Τι, εγώ Αντετοκούμπο άμα μείνει να είναι τρίτος.
1: Και από τους ξένους κρατάω μόνο τον. Ποιον είπα. Μόνο τον Νουά. Και με ερωτηματικό τον Τζόνς. Αυτός.
0: Με ερωτηματικό. Άρα... Δεν σ' άρεσε ο Μπράις Τζόνς φέτος να μας τρελάνει.
1: Όχι, κοίτα, για να μην παρεξηγηθώ. Ας πούμε για τον Μπράις Τζόνς δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να βρεις καλύτερο παίκτη. Αυτό.
0: Φίλε, ο τύπος έπαιζε μόνος του το άσο και το 2-35 λεπτά μέσο όρο και είχε 17,5 πόντους μέσο όρο.
1: Αν θες να κάνεις το step up, αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα σου πω.
0: Δεν παίζει ένας παίχτης στη θέση. Δεν έχεις τώρα Μπράις Τζόνς να του δώσει ένα ποιοτικό 15 λεπτό, 20 λεπτό.
1: Και σου λέω με ερωτηματικό, δεν σου είπα όχι καταφατικά.
0: Ο Μπράις Τζόνς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει step up με ένα παίχτη καλό μαζί του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν να πάρει στον άσο έναν πιο πιεστικό με χαρακτηριστικά grand walk up για να καταλαβαίνουν όσοι καταλαβαίνουν να χτυπήσει την άμυνα, στο 2 ας πούμε, μας να παίζει με τον Μπράις Τζόνς και στον 1 να πάρει ένα φωνιά που να χτυπάει από παντού. Πώς θα λέγανε αυτό που πήρε ο Πάουκ, τον Αμερικάνο που τάσταζε από παντού, τα ιρή, πώς τον λέγανε.
1: Ναι, κατάλαβα, τα ιρή.
0: Ναι, αυτό ήταν εγώ να του δώσει την μπάλα. Να τον κάνει ένα στάγερ να βγει να σουτάρει να τελειώνουμε. Δεν είχε άλλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Στο 5, ας πούμε, εσύ είσαι ικανοποιημένος από τον Κώστα Αντετοκούμπο, δηλαδή να τον έχεις δεύτερο, να πάρεις άλλον έναν και να παίζουν 20-20.
1: Καλός είναι, φίλε. Ειδικά αμυντικά σου ρίχνει το φως.
0: Ποιο φως ρίχνει εσύ.
1: Είναι πολύ καλός αμυντικά και επιθετικά μπορεί να δώσει.
0: Μέτρια pick and roll. Μέτρια pick and roll.
1: Ναι. Εντάξει, κοίτα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να παίχτη ούτε όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό. Okay. Στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε, αλλά.
1: Okay.
0: Σου λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι ένα ψηλό ο οποίο μπορεί να είναι backup.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακό βλέπει έχει Μιλουτίνο, Φαλ και Χολ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι μισό Χολ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει, σου λέω.
1: Και να πούμε στον κόσμο ότι γίνονται κινήσεις. Έτσι. Απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις γιατί ακόμα. Η ομάδα δεν έχει τελειώσει τις.
0: Ναι, και στον αριστερό ακόμα έχουμε ανακοινώσει.
1: Υποχρεώσει, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ενώ ο φίλος ο Λάζαρος μας κράζει, λέει: τυχώς παιδιά κάνετε τις μεταγραφές, δόξα τω Θεώ. Κλάμα.
0: Εντάξει, γιατί ποιον διώξαμε τον Κουλμπόκα.
1: Ναι, τον Κουλμπόκα, τον Άζουτσιτς. Αυτή δεν είναι. Άμα θα κάνεις το βήμα παραπάνω. Δεν το
0: σου ευχαριστώ. Γιατί, άμα θες να κάνεις το βήμα παραπάνω, κρατάς Μήτρου Λόγκ και όχι Μπράις Τζόουνς.
1: Όχι, ναι, ρε, άμα είναι.
0: Ερώτηση κάνω εγώ.
1: Σου είπα, τον Μήτρου Λόγκ θα το κρατήσω λόγω ελληνικού διαβατηρίου. Αλλά καθαρά αγωνιστικά εννοείται. Μεταξύ των δύο προφανώς ο Μπράις Τζόουνς. Αυτό.
0: Δηλαδή υπήρχε παιχνίδι που. Ποιο ήταν το μάτς που είχε βάλει 30 πόντους και είχαν τρελαθεί όλοι με τον Μήτρου Λόγκ.
1: Έθιμα τώρα και με την Άικα βάλει 28 πόντους, ήταν πολύ καλό.
0: Παιδιά, δεν
1: είναι. Α, για τον Μήτρου Λόγκ λέω.
0: Όχι, για τον Μήτρου Λόγκ λέω. Εντάξει, ναι, βάζει, οκ. Και.
1: Νομίζω είναι επέκτηση του ύψου του βάθου. Αυτό είναι.
0: Αναβράβο.
1: Αυτό είναι, ή του ύψου του βάθου.
0: Στο ερωτικό τομέα, στον επαγγελματικό και σε ό,τι άλλο στη ζωή, μετράει η διάρκεια.
1: Λες,
0: ναι, τα πυροτεχνήματα, άστα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άστα, Λάζαρε. Άστο μπάσκετ.
1: Ωραία. Και, και να πούμε κιόλας ότι, όπως είναι γνωστό, θα γίνει και μετά από πόσες δεκαετίες αυτό το περίφημο πίσω το κενό κομμάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, στο βοηθητικό γήπεδο του Αλεξανδρίου Μέλαθρος, ο Παλέτες Πρό, θα γίνουν.
0: Κερκίδα.
1: Θα γίνει κερκίδα, θα είναι πτυσσόμενη και η χωρητικότητα θα πάει 6200 κάπου εκεί.
0: Μαγικά.
1: Μέχρι να γίνει με το καλό, κι αν γίνει, που εγώ πιστεύω θα γίνει το νέο γήπεδο του Άρη. Και πρέπει να γίνει το νέο γήπεδο του Άρη για πολλούς λόγους. Δηλαδή το σύνθημα Άρη ολέ, δεν μας χωράει το παλέ, νομίζω είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, δεν είναι πραγματικά. Εγώ πήγα δηλαδή στο παιχνίδι που ήταν και ο Αντετοκούμπο μέσα. Ρε φίλε, σίγουρα είχε χωρίς υπερβολή 6.000. Δεν ξέρω, ήταν υπεράριθμος τέλος πάντων ο κόσμος. Και δεν ξέρω, δεν είχαν προλάβει να ρυθμίσουν και το κλίμα κλπ. Ήταν αποπνικτική κατάσταση πραγματικά. Δηλαδή ήταν για λιποθυμίες. Δεν υπήρχε. Και επίσης δεν ήταν, δηλαδή καθόταν κόσμος στα σκαλοπάτια. Όλα αυτά τα γνωρίζει η ΚΑΕ. Νομίζω ειδικά στο οργανωτικό κομμάτι και στο κομμάτι του marketing είμαστε σε καλό σημείο.
0: Είμαστε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχουμε υπογράψει τώρα, ας πούμε, πριν που έλεγες και για χορηγίες, τεράστιες εταιρείες τύπου Coca-Cola, Uber. Δηλαδή αυτές είναι έσοδα.
0: Είναι λεφτά.
1: Είναι λεφτά.
0: Είναι συμβόλαια.
1: Ναι. Λοιπόν. Ενώ λέει ο Λάζαρος, επειδή ρωτάς όταν κρατάς αβλεπή τον Τανούλη που έχει να παίξει ένα χρόνο και δεν σου κάνει ο Κώστας, τι να πω.
0: Ο Τανούλης μπορεί να εκραγεί το κεφάλι του από τον μπάσκετ που ξέρει.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και
0: είχε και ρόλο στον Ολυμπιακό όταν ήταν.
1: Είχε ρόλο. Κοίταξε, δυστυχώς έχει την ατυχία να έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Αλλά είναι πετσί, άρρωστος Αριανός.
0: Άστο ρε το παδικό. Εγώ σου λέω παικτικά. Είναι ένα κορμί βαρύ που μπορείς να παίξεις το pick and roll. Μπορείς να σου κάνει στάγερ, να βγει ένα σουτέρ, να κάνουν το σπανούλι play. Μπορεί να έχει μεγάλο κορμί, μακριά άκρα. Μα χρειάζονται αυτά στο μπάσκετ. Να έχει έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε κάνει δηλαδή όλα τα αθλήματα στίβοτα. Έχουμε κάνει. Είναι αθλητές παρά μπασκετμπολίστες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι βαρετό πλέον. Πες τώρα. Αντικειμένα, είχα να δω ποδόσφαιρο καιρό.
1: Είναι.
0: Εντάξει, έτυχε να δω τον Μπάγκεν Παρί 5-4
1: πόσο έτσι. Ναι.
0: Αλλά γενικά είναι αυτοματοποιημένο. Είναι όλοι αθλητές.
1: Ναι.
0: Έγινε τώρα παγκοσμίου κλάση ο Εμπαπέ.
1: Εντάξει, ποιος...
0: Έλα, βέβαια, άσε με τώρα. Καλό παίκτη πήγε στη Ρεάλ. Δεν έχουν σηκώσει ούτε κούπα παγωτό. Δεν μπορούν να σηκώσουν.
1: Καλώς
0: δεν μπορεί, ο άλλο θα πάρει δύο σερί Champions League με την Παρί τώρα που έφυγε.
1: Καλώς είναι, κάτσε καλά.
0: Ναι. Στις εποχές που Prime, Ρονάλντο, Μέση, Ρούι, Κώστα, μην πάω και πιο παλιά, Κρέσπο και αυτά. Ο Εμπαπέ, ξέρετε, θα ήταν. Θα ήταν βοηθό μου. Βάζε φωτογραφητή στον πάγκο. Θα ήταν.
1: Άσε με κάθε πέρσι και καλή. Βγάλε
0: ρε αγόρι μου την ταχύτητα τον Εμπαπέ και κάντε τον φυσιολογική ταχύτητα. Τι τεχνική έχει αυτό
1: πέρσι.
0: Ταχύτητα να βγω στο χώρο μόνος μου και να πλασάρω 10, τα 8 θα τα βάζα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε και σε διεθνή.
0: Εμπαπέ.
1: Θα πούμε και για
0: τσέπε. Είναι καλύτερος ρε Εμπαπέ από το Σαλάχ.
1: Ποιος ο Εμπαπέ από το Σαλάχ.
0: Σαλάχ. Πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά. Πρώτος παίχτης σε goal assist στην Premier League Αφρικανός.
1: Ο Σαλάχ, θα πω κάτι το οποίο το κλέβω από τον. Εντάξει, τέλος πάντων, θα εκφράσω την άποψη. Άμα το συμπαθώ ή όχι, ας πούμε που είχε πει ο Κέσαρης.
0: Τι είπε.
1: Λοιπόν, και συμφωνώ σε αυτό, ότι εάν δεν ήταν. Αν δεν ήταν Αιγύπτιος.
0: Θα είχε πάει χρυσή μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ψέματα λέει.
1: Όχι, μεγάλη αλήθεια.
0: Πήρε σε μια χρονιά FA Cup πρωτάθλημα, την επόμενη πήρε Champions League. Πρώτο σκόρερ, πρώτο σε ασίστ στο πρωτάθλημα, έσπασε ρεκόρ του Ανρί, έσπασε ρεκόρ του Σίρερ, δεν ξέρω εγώ πιανού. Κάθε χρόνο έσπαγε ρεκόρ επί μια δεκαετία.
1: Ο οποίος Μοσάλαχ, να πούμε ότι αύριο.
0: Τελευταίο του παιχνίδι.
1: Τελευταίο παιχνίδι. Τι ώρα είναι, κάτσε το δούμε.
0: Ούτε ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Είναι καλύτερο ο Εμπαπέ. Άλλη θέση θα μου πει. Σαν τεχνική σου λέω εγώ. Εντάξει. Γιατί και ο Μπαπέ θα φτεράξει εκεί είναι στη Μονακό. Ξεχνάτε κάποιοι.
1: Είναι πιο εμπορικό, ρε παιδί μου.
0: Α, το εμπορικό, ποδοσφαιρικά σου λέω εγώ. Πες ότι δεν βλέπεις ποιοι είναι και τους βλέπεις απλά στο χώρο. Γιατί πλέον στην Ευρώπη επιλέγουν ποδοσφαιριστές χωρίς να βλέπουν ποιος είναι.
1: Στα ερωτικά είναι πολύ δυνατός πάντως.
0: Στα
1: ερωτικά. Ο Κίλιαν Εμπαπέ.
0: Μα αυτήν
1: την έστερα
0: εκπροσωπεί. Στο Elite δεν παίζει αυτή που λένε όλοι. Δεν το έχω δει.
1: Γυναικάρα μας, την έχεις δει πολύ ωραία.
0: Ναι, αυτήν έχω δει, το Elite δεν έχω δει.
1: Λοιπόν, ενώ ο φίλος ο Ντένις λέει: καλησπέρα παιδιά, Σιάο πάτα το κουμπί, ο Σπανόλης επιβάλλεται να έρθει. Ο Mike James θα κίτρινε να αντιθεί και η πόλη θα καεί.
0: Πόπα, μα έρθει Mike James.
1: Και πειματάκι από το φίλο τον Ντένις.
0: Μάμα, έρθει Mike James.
1: Φαντάζεσαι. Οχοχο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έχω καψούρα με το Mike.
1: Ναι. Ενώ ο φίλος ο Λάζαρος ανοίγει εδώ πέρα έτσι καϊτανάκι μαζί σου.
0: Μπιφ.
1: Και που έχει δείξει ο Τανούλης αυτά που λες. Έλα, ρε φίλε, καλώς παίξε.
0: Ρε αδερφέ, το μπάσκετ πότε άρχισε να το βλέπεις, από το 2025 και μετά. Μα μας τρελάνεις τώρα. Στον Ολυμπιακό, τρίτο σέντερ στα 18 του ήταν. Πλάκα μας κάνεις.
1: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός, βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε.
0: Που τον έχουμε δει τον Τανούλη. Με τριεθνική δεν έπαιζε λογικά νέων, δεν βλέπαμε. Εσείς άμα βλέπετε μόνο Ευρωλίγκα. Τελικό Ευρωλίγκα και νομίζω ξέρει μπάσκετ. Ναι. Α, πάμε παρακάτω, γιατί θα νευριάσω.
1: Μη νευριάσει και δεν θέλω να ανοίγει προσωπική διαμάχη με φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας λέει την άποψή του. Λοιπόν, πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ μαζί για τον Τανούλη. Είναι πολύ καλός παίκτης και τον χρειαζόμαστε. Κλπ. Λοιπόν, για τον μπάσκετ τα κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε, αλλά ποιο ασχολείται. Το τραβήξαμε, το ξεχυλώσαμε.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε το φίλο
0: για να μην Λάζαρος,
1: και μετά πάμε σε ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Τι ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό.
1: Άσχε με, ας πούμε γενικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Συγγνώμη που ξαναπέχω πάλι.
1: Ο Λάζαρος.
2: Παιδιά, είμαι 57 και δεν βλέπω μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, κρίνεται.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Εγώ δεν σε ρώτησα τι είναι αυτά που λες. Σε ρώτησα που αυτά που λες από πού τα βγάζεις.
0: Αφού τον έχω δει να παίζει.
2: Τι πού τον έχεις δει να παίζει, σε διπλό.
0: Σε εθνική νέα, στον Ολυμπιακό, όταν έμπαινε στο πρωτάθλημα.
2: Και επειδή έχω διαφορετική γνώμη από σένα, πρέπει να μιλάς απαξιωτικά.
0: Δεν μίλησα απαξιωτικά, είπα ότι τον έχω δει. Αφού είπες ότι δεν τον έχεις δει.
2: Εγώ δεν τον έχω δει.
0: Εγώ τον έχω δει και λες ότι εσύ πού τον έχεις δει και σου απαντάω.
2: Που έχεις δει αυτά που λες ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Τα έχω δει όταν παίζει.
2: Πού, σε ποια ομάδα.
0: Στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, σου απαντώ στον Ολυμπιακό και στις μικρές εθνικές.
2: Όμαστε καλά στις μικρές εθνικές και στις εκυπεράσεις, τι ταλέντο εκυπεράσεις και είναι εκεί. Άστο, μην την ψάχνεις τώρα.
0: Αφού με ρώτησες πού τον έχω δει και σου απαντάω.
2: Παίκτης που το μόνο που έχουμε να πούμε ότι είναι αριανός. Σαν σύν, δεν σου κάνει εντύπωση εσένα.
0: Εγώ δεν το ανέφερα καν αυτό. Ο Θωμάς το είπε ότι είναι αργενός.
1: Καλά, εννοείται είναι προφανώς.
2: Μόνο αυτό έχουμε σαν σύν. Είναι ένα χρόνο έξω το παιδί.
0: Καλά, τραυματίστηκε, για να κάνουμε.
2: Ναι, μα εσύ όμως αυτόν τον παίκτη που είναι ένα χρόνο έξω,
0: ναι.
2: Τον εξισώνεις με τον Κώστα και λες.
0: Δεν τον εξισώνω με τον Κώστα, έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Κώστα.
2: Μα εσύ έλεγες, τώρα έλεγες ότι έχει μακριά χέρια, έχει ύψος, έχει βάθος, πες στην καρακέτα.
0: Έχει, δίνει size στη ρακέτα.
2: Κοιτάξτε, εντάξει. Νομίζω, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει θέμα. Το όλα κρίνονται και βλέπω και αποδεικνύονται στο βαρκέ.
0: Ναι.
2: Αλλά τον Κώστα μην τον βγάλεις έτσι.
0: Δεν τον έβγαλα έξω.
2: Ούτε για τρίτη επιλογή, τίποτα. Απλώς ο Κώστας με ένα ακόμα καλό τεσάρι, γιατί όταν βγαίνει ο Νουά, καταραίουμε και με ένα πεντάρι που μπορεί να τα απεξέλθει, θα είναι και αυτός διαφορετικός. Όλοι οι παίκτες στο μπάσκετ είναι διαφορετικοί όταν έχουν βοήθεια.
0: Ναι, επίσης σε κάθε θέση παίκτες που έχεις πρέπει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά για να παίζεις διαφορετικά σχήματα.
2: Τότε γιατί θέλουμε 5 νουά.
0: Τι θέλουμε?
2: Γιατί λέω θέλουμε 5 νουά.
0: Αυτό ποιος το είπε?
2: Ποιος το είπε?
1: Καλά, ναι. Είναι γεγονός ότι θέλουμε 5 νουά όμως.
2: Και με ρομαναντιός σου.
0: Πέντε νουά, σαν χαρακτηριστικά δεν νομίζω ότι το είπε. Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο Ζήσης το είπε.
0: Εντάξει. Μάλλον σαν οτροπία θα νομίζω.
1: Όχι, χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο τόσο καλή σαν τον Νουάρη, φίλε. Παίκτησε προλίγκας.
0: Κάθε θέση θέλει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Δεν κατάλαβα τώρα. Πού κολλάμε, συγγνώμη λίγο, γιατί το έχουμε πλατιάσει και κουράζουμε και τον κόσμο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς, μόνο και μόνο μη βάζουμε ότι το μεγάλο σύν του Τανούλη και το παιδί μακάρι, ας πούμε.
3: Ποιος είπε ότι το μεγάλο σύν του είναι?
0: Εγώ δεν το ανέφερα καν αυτό που λέει. Άστο να το ζήσει μόνος του. Άστο να το ζήσει μόνος του.
2: Δεν έχει αποδείξει και τίποτα. Ένα τζογάρισμα είναι.
3: Καλά, εντάξει, έγινε. Εντάξει, ωραία. Άποψή σου, εμείς διαφωνούμε. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, καλά κάνεις.
3: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε Λάζαρε. Καλή καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Αυτά. Για πάμε τώρα και σε άλλο μήνυμα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλά, φίλε, με αυτά τα μυαλά τα λέγαμε παλιά για τον Παπα-Νικολάου. Πού τον είδε τον Παπα-Νικολάου, για τον Βεζέκοφ, πού τον είδε τον Βεζέκοφ. Αν δεν του δοθεί ευκαιρία, πώς θα τον κρίνουμε αρνητικά? Ναι, συμφωνώ, φίλε Γιώργο, αλλά θα πω αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα, ότι έχει δείξει πράγματα ο Τανούλης. Δεν τον πήρε τυχαία Ολυμπιακός, διότι στα χαρτιά είναι παίκτης Ολυμπιακός.
0: Τώρα τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, λέμε, α μην πω τώρα στον αέρα, τι
3: και,
0: λέμε.
3: Και είναι και προσβλητικό, έτσι, χωρίς να θέλω να, να αντιπαρώ.
0: Όχι, εσένα θίγει αυτό. Και επειδή είπαμε ότι είναι Αριανός, τι σχέση έχει αυτό?
3: Εγώ δεν το είπα ότι είναι μεγάλο ατού ότι είναι.
0: Όχι, αυτό το είπε.
3: Άσε το. Άμα ήταν έτσι, θα πέραμε και εμείς, ρε φίλε Λάζαρε, και κάθε
0: λάθος. Ναι, γίνουμε Μπιλμπάο, να παίρνουμε μόνο Αριανούς, άμα είναι. Άσε με τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το φίλο και νομίζω σιγά σιγά.
0: Τι?
3: Όχι σιγά σιγά. Κάνουμε κανένα διάμεσο 7.30 ώρα.
0: Άντε καλά.
3: Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Παιδιά, είστε ζωντανά?
0: Ναι, είμαστε.
3: Ζωντανά, ολοζώντανα.
2: Γι' αυτό πήρα για να σας ακούσω, να μην πάω έξω. Έγινε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, live ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στην μπάλα.
0: Ναι, εσύ είπες θα δώσεις πάσα για μπάλα.
3: Και νομίζω ότι τον μπάζι το καλύψαμε. Είπαμε για Ευρωλίγκα. Εσύ είπες ότι εκτός απρόπτα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος.
3: Είσαι σίγουρος?
0: Βασκευικά.
3: Ναι, οκ. Okay. Πιστεύεις οι φίλοι μας Παναθηναϊκοί θα πρέπει να ξεκινήσουν τεριμιστικά ή όχι?
0: Εντάξει, δύσκολο είναι. Δύσκολο. Αλλά 7 έχουν πάρει, εντάξει.
3: Σωστά, μην τραλάθουμε κιόλας.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ στην μπάλα τι να πούμε, αυτό το οποίο λέω και εγώ θα κάνω εκπομπή μόνος μου.
0: Είναι ότι... Ξέρεις γιατί, εμένα δεν θα με ενοχλούσε, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί?
3: Ποιο θα σε ενοχλούσε?
0: Είναι αυτό που εξηγούσα και στους φίλους μου, τους Παοκτζίδες. Όταν κερδίσαμε στο Βικελίδης και πήραμε το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
0: Δεν με ενόχλησε εμένα περισσότερο από το κύπελο, γιατί εγώ δεν το διεκδικούσα το πρωτάθλημα. Ήμουν εκτός πρωταθλήματος. Καταλαβές. Το μόνο ήταν το εγωιστικό κομμάτι. Γιατί δεν μας λένε αυτοί πώς νιώθανε 10 χρόνια που κυνηγούσαν το πρωτάθλημα, ήταν μέσα στο πρωτάθλημα και το χάνανε, ας πούμε, στο μπάσκετ?
3: Ναι, σωστά.
0: Τώρα που ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four, εννοείται σε ενοχλεί που βλέπεις τον αιώνιο σου στο γήπεδό σου να παίρνει τρόπο ή να είναι γεμάτο ο αντιπάλος. Αλλά εντάξει, κοιτάω στο ταβάνι πάνω, ας πούμε, είμαι Παναθηναϊκός π.χ. και βλέπω ότι έχω 25 πρωταθλήματα και 7 ευρωλίγες. Α, θα στεναχωρηθώ μια εβδομάδα και προχωράμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Τώρα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
3: Ναι.
0: Ή ας πούμε τώρα, πες ότι ο Πάγα έπαιρνε το ευρωπαϊκό στο. Πώς λέγεται αυτό που παίζουνε? Europe Cup λέγεται, μην το πω λάθος.
3: Με την Bilbao, ναι.
0: Ναι, θα σου πω, πες το έπαιρνε. Μπράβο, πήρατε τον 4ο τίτλο της ιστορίας. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω, ωραία.
3: Ναι.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Ναι. Ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνουν οι άλλοι. Άστε.
3: Okay.
0: 50 χρόνια να το κλείσουμε το μαγαζί, δεν μας φτάνουν.
3: Ωραία. Ο φίλος ο Μπιλ λέει: καλησπέρα για προπονητή στον μπάσκετ. Επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, έχουμε κάτι καινούριο. Φίλε Βασίλη.
0: Τι είμαστε, δημοσιογράφοι? Εμείς είμαστε κομπίστες.
3: Είπαμε μόνο ότι όλα αυτά που συζητιούνται και ακούγονται έντονα για τον Βασίλη Σπανούλη, που μακάρι να έρθουμε, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά μακάρι, έτσι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και μετά σήμερα βγήκαν δημοσιεύματα για τον Λούκα Μπιάνκι, ο οποίο νομίζω είναι καλό προπονητή. Και εγώ και ο Βασίλη, αυτή είναι η άποψή μα. Και θα δούμε. Εγώ κατακλείδη και για όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παιδί μου, η Ευρωλίγκα δεν είναι τυχαίο να πας μάνατζερ.
3: Λέω ότι εμπιστεύομαι τις κινήσεις του Ζήση και γίνει κάτι έτσι. Αυτό.
0: Εννοείται. Σε όλες τις διοικήσεις πιστεύουμε.
3: Και για να μην πέσουν να μας φάνε, γιατί ακούστηκε γι' αυτό πολλές φορές φέτος. Υπήρξε μεγάλη γκρινιά. Πολύ κράξαν τον Ζήση και πράγματι όντως δεν έκανε εύστοχες κινήσεις στην αρχή της σεζόν. Αλλά και ο ίδιος και νομίζω όλη η ομάδα προσπάθησε, είχε γρήγορα τα ανακλαστικά, έφερε δύο παίκτες να σώσουν τουλάχιστον τη χρονιά, να τους λουπώσουν. Έτσι, και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτό δεν έγινε το γεγονός?
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: σε όλα τα τμήματα έγινε, σε αυτά που ήμουν εγώ. Διορθωτικές.
3: Ενώ ο Δημήτρης λέει από την Καλαμαριά, ο Σπανούλης θα έρθει μόνον αν βεβαιωθεί από τον μπάτζετ και τον ρόστερ θα το σηκώσει. Δεν αποδέχεται για τον εαυτό του αποτυχία σε διοργάνωση κατώτερη της Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς αυτό είπα πριν.
3: Ναι, συμφωνώ, ισχύει, αλλά εντάξει. Νομίζω είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε τον Σπανούλη και τον κάθε Σπανούλη Τώρα για την κατάκτηση του EuroCup δεν ξέρω, αλλά κατάλαβες, για ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Πάνω, αν δεν κάνω λάθος, θεωρητικά του χρόνου δεν πας για να διεκδικείς την κούπα, το EuroCup. Θεωρητικά.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Για μένα ναι.
3: Και κάτι που ακούγονται περί budget 6 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
0: Και παραπάνω έχω διαβάσει εγώ προσωπικά.
3: Ναι, μακάρι, μακάρι. Ενώ συμπληρώνει ο φίλος ο Γιώργος, λέει στον Χρήστο Γκάλιπο, ζήσω ότι αυτή τη φορά δεν κάνει το λάθος να εμπιστευτεί άλλον για προπονητή και θα το φέρει αυτός και θα είναι πολύ καλός. Άντε να δούμε. Μας, εντάξει. Μακάρι, μακάρι. Okay. Γιατί τον Νίκολιτς, πώς λεγόταν ο.
0: Ο πρώτος.
3: Ναι, ποιος τον είχε φέρει.
0: Πού να ξέρω.
3: Λογικά ο Ζήρης τον είχε φέρει.
0: Δεν θυμάμαι. Αφού λέει τώρα θα το φέρει, θα είναι δικιά του επιλογή, άρα δεν ήταν δικιά του επιλογή.
3: Εντάξει, μόλις τώρα μήνυμα πολύ καλού φίλου Αριανού. Λες να έρθει ο Kill Bill καλοκαίρι.
0: Πού να έρθει.
3: Λες να έρθει ο Kill Bill καλοκαίρι. Τι να πω, παιδιά, μακάρι. Λοιπόν, τι έκαμε, κάμε διάντα, το πάμε σε ρί.
0: Ό,τι σε ρί, πάμε για μπάλα, δώσε για μπάλα.
3: Για μπάλα τι να πω, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πες μας γνώμη για Λίβερπουλ, δεν μας είπες.
3: Όχι, κάτσα πάμε, θα πάμε για τον Άρη, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν έχω ιδέα.
3: Εντάξει, καλά, άντε, τα πάμε πρώτα ευρωπαϊκά και ας πούμε μετά και τα δικά.
0: Ναι,
3: Λίβερπουλ τι να πούμε, εντάξει, μια πολύ κακή σεζόν. Ο πώς τον λες, ο Ολλανδός Χατζάρας. Μια χαρά με ο κύριος Χατζάρης με τον.
0: Ο Χατζάρης πήγε καλύτερο που μέσα. Είχε πάει τελικό κυπέλο να έπεφτε. Τώρα μηδέν δεν είμαστε ξάφνη με μπενίσχο βασικό τώρα. Τι συζητάμε.
3: Εντάξει, σίγουρα κοσμοϊστορικό γεγονός. Μετά από 22 χρόνια κιόλας οι κανονιέριδες παίρνουν το πρωτάθλημα. Του άκρος αντιπαθητικού Αρτέτα βέβαια.
0: Μη.
3: Δεν είπα κάτι.
0: Γιατί αντιπαθητικό, γιατί σε έκανε ο Αρτέτα.
3: Δεν μου είναι αντιπαθητικό να κάνω τώρα.
0: Α, σαν φιγούρα.
3: Ναι.
0: Μια χαρά είναι τέτα. Εγώ χάρηκα για την Arsenal.
3: Χάρηκες.
0: Ήταν η ώρα.
3: Όχι, εγώ δεν συμπαθείς μου. Παρότι με Λίβερπουλ μου είναι συμπαθής.
0: Συμπαθέστατη ομάδα. Εγώ χάρηκα πολύ με την Arsenal.
3: Ναι. Και μακάρι να πάρει και το Champions League.
0: Αυτό κατά
3: καλά. Αυτό ήταν κοσμικό ιστορικό γεγονός.
0: Εγώ είχα παίξει στοίχημα ότι θα το πάρει Ατλέτικο.
3: Ναι.
0: Πριν κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα. Είχα άστρο ότι λέω φεύγει ο Γκριεσμάν το καλοκαίρι. Λέω λέγεται ότι ο Τσόλο φεύγει. Έλα θα το πάρουν τώρα γιατί δύο χρονιές τους στερήθηκε από τη Ρεάλ. Λέω ήρθε η ώρα τους. Περνάει την Μπαρτσελόνα, λέω να το το Miracle. Αλλά μετά.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς κουβά, Ακύλας πάθαμε.
3: Και εγώ πίστευα θα πέρασε Ατλέτικο, αλλά πέρασε η Άρσεναλ και σου λέω μακάρι να το πάρει. 30 Μαΐου δεν είναι το τελικό στη Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι.
3: Στο Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης. Στην αρένα Φέρε της Πούσκας.
0: Ωραίο γήπεδο είναι. Να έχω πάει.
3: Γηπεδάρα, πολύ ωραίο.
0: Να έχω πάει.
3: Εγώ μόνο να παίξω το χωρί, δεν το έχω δει μέσα, αλλά εντάξει, φωτογραφίες τέτοια έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
3: Βεβαίως, 30 Μαΐου.
0: Εκεί είναι το εθνικό του τύπου, σαν το ΑΚΑ εδώ, ή είναι κάποιος ομάδας.
3: Νομίζω είναι σαν το εθνικό του, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Η Φερεντσβάρος τουλάχιστον παίζει σε άλλο γήπεδο.
0: Α, σε άλλο παίζει, δεν παίζει εκεί.
3: Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ναι. Σε ένα γκρουπά Μαρίνα λέγεται, δεν θυμάμαι, το έχω δει. Λίγο έξω.
0: Απλά εγώ είχα πει όχι σε αγώνα, είχαμε πάει βόλτα μέσα, ήταν πολύ ωραίο γήπεδο.
3: Πολύ, πολύ ωραίο γήπεδο. Και έχουν και ακόμη ένα κάτι σαν εθνικό γήπεδο αυτή. Λίγο πιο μακριά από το Φέρι της Πούσκας, κοντά στο Ντούναβι κιόλας. Εκείνο εκεί δεν θυμάμαι την. Anyway, λοιπόν, μακάρι σου λέω να το πάρει γιατί είμαι κατά των πετροδολαρίων. Θα μου πεις, τσεκούρα, μαρχόταν κανένας Αριανός, κανένας Σαουδάραβας στον Άρη στη Λίβερπουλ, μια χαρά θα λέγεις για πετροδολάρια. Τέλος πάντων.
0: Ισχύει.
3: Ναι.
0: Αν και Chelsea City έχουν καταπατήσει όλα τα άρθρα δικαίου, αλλά τέλος πάντων.
3: Ακριβώς αυτό. Και μετά, ρε φίλοι, Παρί. Αν εξαιρέσεις τον Λουίς Ενρίκε που μου είναι πολύ συμπαθής και τον θεωρώ προπονητάρα, δεν έχω κάποια άλλη συμπάθεια τώρα για την ομάδα του Παρισιού.
0: Εγώ. Από παίκτες δεν έχεις, δηλαδή ο Γκβαρατσιέλα θες αρέσει.
3: Σαν παίκτες, ναι.
0: Είναι από τους λίγους ρομαντικούς που θα κάνουν την ενέργεια την έξτρα, την περίεργη, λίγο να κλείσουν προς τα μέσα, να σουτάρουν. Ο Ντουέμ αρέσει επίσης εμένα πολύ.
3: Βρε, ομαδάρα και παικταράς έχει. Εν τω μεταξύ για μένα πραγματικά ήταν 50-50 και στη λεπτομέρεια κρίθηκε η πρόκριση κόντρα στην Bayern μόνο.
0: Ναι. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, έχω μια συμπάθεια προς την Bayern γενικότερα.
3: Ναι.
0: Από παλαιότερα. Δηλαδή...
3: Εντάξει, εγώ λόγω Dortmund.
0: Λόγω Λούκα Τόνι, δεν ξέρω γιατί. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που σου έστειλε και έβλεπα εδώ την Bayern πάρα πολύ.
3: Τότε που μας φιλοδόρησε τα γκολ.
0: Ναι. Δεν τα φιλοδόρησε αυτό, το τάδε ο Χαλκιά στο πιάτο. Αλλά τέλος πάντων.
3: Πάμε στο φίλο και συνεχίσουμε. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
3: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Παναγιώτη από Αρτέμιδα.
0: Να σα πω, Παναγιώτη.
4: Θα δω λίγο αν μπορείτε να ενημερώσετε, παιδιά, γιατί παίζει η ομάδα του Ιδιαντή 10-10. Και αν κερδίσει σήμερα θα ανέβει και θα πάρουμε 5 εκατομμυριάκια.
3: Ναι.
4: Έχετε λίγο το νου σας στο σκορ και ενημερώστε όσο καθίσετε.
0: Mm-hmm.
3: Μάλιστα, η ομάδα του Διαδί.
4: Η Άλτα Ρίγια, παίζει με μία. Δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που παίζει. 7 και 10 έχει γίνει σπάτου αγώνε.
3: Οκ. Ωραία.
4: Τώρα για το. Να πούμε για μπάσκετ. Τι θέλετε.
0: Ό,τι θες, πες.
3: Εσύ, ό,τι θες.
4: Το μπασκετάκι, εντάξει, υπάρχει το όραμα όπως λέτε. Και συμφωνώ απόλυτα. Απλά λίγο παιδιά να κάνουμε υπομονή, να δούμε τους παίκτες που θα έρθουν, τον προπονητή που θα έρθει.
3: Ναι.
4: Και να στηρίξουμε την ομάδα. Καλά, για εμένα η άποψή μου την ξέρετε χρόνια. Η άποψή μου να στηρίζεται η ομάδα, οι ομάδες μας, όπου και σε όποια, σε όποιο στάδιο και να είναι.
3: Mm-hmm.
4: Έτσι.
3: Okay. Καλά, αυτό σίγουρα. Δεν το συζητώ. Αυτό 100%.
4: Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να, και να στηριχθεί και ο ερασιτέχνης.
3: Τι να κάνει, να άκουσα εγώ.
4: Να στηριχθεί ο ερασιτέχνης.
3: Σίγουρα, κοίτα, ο κόσμος τώρα εσύ, Παναγιώτη, έχει στηρίξει σε δύσκολα χρόνια.
4: Να στηρίζεται ο ερασιτέχνης. Δεν είναι ότι έχει στηριχθεί τα πρώτα χρόνια, συνεχίζει να στηρίζεται.
3: Ναι, να στηρίζεται. Τώρα στην μπάλα δεν ξέρω αν μας φωνεί.
4: Έχει πολλά πράγματα η άνθρωπος στο ερασιτέχνη.
3: Ναι.
4: Πάρα πολλά καλά για το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Ναι.
4: Και τα καλά θα πρέπει να τα λέμε.
3: Καλά, βέβαια. Απλά τώρα στο ποδόσφαιρο που θα πηγαίναμε σε λίγο, θα ζητούσαμε. Εγώ κατανοώ πάρα πολύ τον κόσμο που δεν πηγαίνει στο κήπεδο. Δηλαδή, έχει καταφέρει ο κύριος Γαρυπίδης να διώξει τον κόσμο το γήπεδο.
4: Κοιτάξτε να δεις. Έχω λίγο διαφορετική άποψη, να μου επιτρέψεις.
3: Καλά, εννοείται σου επιτρέπω. Δεν, ναι.
4: Την ομάδα πρέπει να τη στηρίζουμε ανεξάρτητα, δεν γουστάρουμε τον ιδιοκτήτη ή όχι. Γιατί στην τελική, το κακό που θα κάνουμε, θέλω να είναι στην ομάδα και έχει τον Γαρυπίδη. Το Γαρυπίδη δεν τον ενδιαφέρει αν έχει 1.000 και 2.000 εισιτήρια.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι συμφωνώ εδώ πέρα. Προφανώς και τον ενδιαφέρει. Το ίδιο είναι να έχει 20.000 και με τα έσοδα των εισιτηρίων και το ίδιο να έχει 1.000.
4: Δεν τον ενδιαφέρει και από ποια άποψη ότι.
3: Καλά, το συγκεκριμένο σίγουρα τον ενδιαφέρει για πολλούς λόγους.
4: Αυτή τη στιγμή, το λέω και από άλλη άποψη.
3: Ναι.
4: Ας φύγουμε από τον αθλητισμό και να πάμε γενικά. Έχεις ένα μαγαζί.
3: Ναι.
4: Μαγαζί γωνία.
3: Mm-hmm.
4: Θες να πουλήσεις.
3: Ναι.
4: Έτσι. Πώς θα πουλήσεις, όταν είναι το άδειο το μαγαζί, όταν είναι γεμάτο. Πιο εύκολα που θα πουλήσεις.
3: Πιο εύκολα όταν θα είναι γεμάτο. Ναι. Αλλά αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί ο κ. Γαρυπίδης με τις κινήσεις που κάνει, έτσι. Γνώμη μου, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή πάλι ο κόσμος φταίει.
4: Το θέμα δεν είναι να πω εγώ αν φταίει ή όχι ο κόσμος. Σου λέω κατά την προσωπική μου άποψη.
3: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
4: Πρέπει να στηρίζεται όπου και σε όποια θέση και αν είναι η ομάδα.
3: Συμφωνώ.
4: Στην τελική, ο Άρης επαναλαμβάνω πλέον τη
3: δεύτερη. Συμφωνώ, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε ούτε Γερμανία ούτε Αγγλία που εκεί στηρίζουν και τέταρτη κατηγορία. Είναι πιστεύω ελληνικό το φαινόμενο.
4: Μήπως διαφέρουμε από τους άλλους, θα πρέπει να έχουμε αυτή την οτροπία.
3: Δεν έχεις άδικο.
4: Και ένας λόγος παραπάνω από την άποψη ότι εμάς δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Και χρόνια παλεύουμε μόνοι μας.
3: Ναι.
4: Μήπως να δούμε και αυτή την παράμετρο.
3: Απλά νομίζω ο κόσμος του Άρη τον στήριξε πάρα πολύ τον Θοδωρή Γαρυπίδη.
4: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Και εγώ ήμουν υπέρ του Γαρυπίδη από τα χρόνια και με τα λεφτά που έδωσε τότε με τους παίκτες που χρωστάγαμε στη FIFA, αν θυμάστε.
3: Mm-hmm.
4: Εντάξει, το εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Όταν υπήρχε ο κορονοϊός που ήταν άδεια τα γήπεδα,
3: ναι.
4: Εννοείται αυτό το πράγμα. Αν ήταν άλλος, δηλαδή, αν είχαμε διαχειριστές, θα είχε πέσει η ομάδα επί κορονοϊού. Αλλά το τι έχει κάνει εγκλήματα εδώ και 3-4 χρόνια ποδοσφαιρικά, αυτό είναι δεδομένο.
3: Mm-hmm.
4: Εγώ δεν είναι το θέμα μου ότι δεν συζητάμε ότι ο Καρυπίδης δεν έχει κάνει λάθη. Συζητάμε ότι κατά τη γνώμη μου ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα.
3: Ναι, βέβαια, καλά. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τι να σου πω τώρα.
4: Δεν πάμε στο γήπεδο, φίλε μου, κοιτάζοντας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Είμαστε Άρης.
3: Καλά, εντάξει,
4: okay, ναι. Της Μακεδονίας και από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
3: Ναι.
4: Και αυτή τη στιγμή, εφόσον καίγεσαι και θες να έρθει κάποιος ένας ή άλλος ιδιοκτήτης για να μπορέσεις να ανέβεις, κατά την προσωπική μου άποψη, μόνο με γεμάτο γήπεδο.
3: Καλά, οκ, okay, καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν περιμένει τώρα να πάει ο Τσεκούρας ή ο Βροχίδης στο γήπεδο για να αγοράσει τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Ρε Τσεκούρα, αγόρασε τον Άρη.
3: Δεν έχω τόσο, είπαμε.
4: Και να ξέρετε και ένα πράγμα, ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει την τρέλα τη δικιά μας. Εκάστοτε, αν ελπίσουμε δηλαδή ότι να έρθει κάποιος που λέμε να βοηθηθεί η ομάδα, δεν θα είναι αργιανός.
3: Έτσι. Ο κόσμος περιμένει, συγγνώμη σε διακόπτω, φίλε Παναγιώτη, μια σπίθα Ακούγεται κλεισά, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ σου λέω αύριο να έρθει οποιοδήποτε, θα έχει 30.000 στο γήπεδο, όχι 20.000. Και να σου πω κάτι, και είναι και μια μορφή διαμαρτυρία που δεν την κάνει μόνο. Εγώ έχω δει και άλλες ομάδες. Και τώρα πρόσφατα το είδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έκανε αποχή. Δεν είχε πατήσει ένα στο γήπεδο. Τώρα, αν είναι η κατάλληλη κίνηση. Τι να σου πω, όντως, σίγουρα μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα, αλλά για να αλλάξεις μια σελίδα, να, και όχι μόνο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει να δράσεις, να κάνεις δραστικές κινήσεις. Αυτό είναι κάτι δραστικό. Τώρα,
4: εννοείται.
3: Κατάλαβες, τι να σου πω, δεν ξέρω.
4: Και πρέπει και να θυμηθούμε, παιδιά, και τις ανακοινώσεις του Ραστέχνη όταν ξεκίνησε το περσινό πρωτάθλημα. Έτσι, έμεσα δηλαδή είπε στον κόσμο ότι πρέπει η ομάδα να στηριχτεί ανεξάρτητα μας αρέσει όχι ο Καρυπίδη.
3: Καλά, ναι, τώρα.
4: Γι' αυτό το λόγο που σου είπα προηγουμένως, ότι δυστυχώς ο καινούργιος διοικητής, αν μακάρι να έρθει και αύριο που λένε να έρθει όσο γίνεται πιο σύντομα, θα κοιτάξει, αλλά θα κοιτάξει, ναι, το κέρδος του.
3: Σωστά. Ολοκλήρωσε λίγο κιόλας, γιατί έχουμε γραμμούλα, φίλε Παναγιώτη.
4: Τέλος, εγώ. Καλή συνέχεια και προσπαθήστε να μάθετε λίγο αυτό που σας είπαμε για την Αλταρία.
3: Έγινε.
0: Ναι.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο. Αδερφές, που καλείς από το Viber, λίγο υπομονή γιατί έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, το όνομά σας.
5: Γιάννης.
3: Γεια σου, Γιάννη.
5: Γεια σου. Αρχούμε τώρα με το θέμα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, δεν νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι αν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Όταν λέω αν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο, ενώ τι εναλλακτικές έχουμε εμείς σαν φύλαθλοι, καμία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε αν θέλουμε να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα ή αν δεν θέλουμε. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιες άλλες εναλλακτικές.
3: Καλά, εγώ και εσύ την τωρινή στιγμή λίγο δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά εδώ και περίπου 3 μήνες, μην είναι και παραπάνω, υπάρχει μια απίστευτα έντονη φημολογία ότι έχει βρεθεί επενδυτής, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, το ένα, το άλλο κλπ. Άρα, αυτό που θα το έλεγα και μάλλον δεν είχες πάρει τηλέφωνο, όχι μόνο σε οποιοδήποτε, πρέπει να βγει ο αέρας της τέχνης, που θεωρητικά ακούμε εδώ και πόσες μέρες ότι θα βγει να κάνει συνέντευξη τύπου. Α, την περίμεναν στη συνέντευξη τύπου, πότε περίμενα να την κάνει. Λοιπόν,
0: άμα δεν έχουν κάτι να πούνε, τι να βγουν να πούν.
3: Κάτσε, όχι, εγώ διαφωνώ. Να βγουν και να πούνε. Λοιπόν, γιατί.
0: Δεν γίνεται.
3: Τι
0: ξέχασε.
3: Υπάρχουν
0: νομικά κομμάτια, δεν μπορεί να κάνει συνέντευξη τύπου αν δεν υπάρχει κάτι.
3: Να βγουν, τι είναι αυτά που ακούγονται. Είναι Ράο Διαρβίλα, υπάρχει ενδιαφερόμενο. Θέλει να πουλήσει ο κ. Καρυπίδης. Δεν θέλει να πουλήσει ο κ. Καρυπίδης.
0: Άκου λίγο. Επειδή η διοίκηση του Αριστέχνη είναι πολύ σοβαρή και έξυπνη και υπάρχουν και νομικά κομμάτια και μετοχέ και χιλιαδιό, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ χειροπιαστό ή να έχει υπογραφεί κάτι, δεν θα βγει να σου πει κάτι.
3: Ρε φίλε, τέλος. Τώρα και εγώ και εσύ και όλοι μας ακούμε εδώ και 2-3 μήνες. Μόνο ο Bill Gates ότι δεν έχει έρθει στον Άρη.
0: Ωραία, όταν θα έρθει ο Bill Gates θα μας το πούνε. Να μας το κρύψουν.
3: Όχι, να βγουν να μας πούνε, ρε φίλε. Να μας πούνε τι γίνεται. Τι.
0: Είπαν θα κάνουν συνέντευξη τύπου και θα την κάνουν όταν πρέπει.
3: Δεν πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Τι απαντήσεις, αν υπάρχει ενδιαφέρον, εσύ θες να ξέρεις.
3: Εννοείται, ρε φίλε, τι ακούγεται όλο αυτό.
0: Τι είναι, σαν αυτά που έβγαλε ο πρωταθλητής η εφημερίδα, ρώτησε για Ζερομπέρτο Ολυμπιακός.
3: Δηλαδή με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει ήρθε, έδωσε 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, τάδε εταιρεία. Ή να μην πω τώρα ποια αεροπορική εταιρεία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πέσουν με τον πόνο και την τρέλα των Αριανών, όλοι τους.
0: Δεν γίνεται επίσης να βγουν να σου πουλήσουν παραμύθι. Οι άνθρωποι ξέρουν πότε πρέπει να βγουν και να πούν τι πρέπει να πούν. Δεν θα πούνε, α, έχουμε ενδιαφέρον εδώ, έχουμε ενδιαφέρον εκεί. Και άμα δεν γίνει τίποτα, τι θα λες, ρε Τσεκούρα.
3: Ας ολοκληρώσω ο φίλος και θα σου πω. Παρακαλώ, συγγνώμη, σε διακόψαμε. Πες μας.
5: Το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς, όπως είπες και εσύ. Το θέμα είναι, τώρα αυτό με τον Αριστέχνη είναι, εγώ το βλέπω και λίγο πνιγμένος, πιάνεται τα μαλλιά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλός είναι ο Αριστέχνης, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και τίποτα. Εκτός και αν έχει τόσο καλό επικοινωνιακό, αυξήσει τα μέλη του σημαντικά και γίνει πάνω από 20.000 μέλη και μπορεί να κινηθεί στρατηγικά από εκεί και πέρα για εξέβρεση ενδιαφερομένων και με την πίεση ίσως κάποιας πολιτικής εξουσίας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος οποίος θα θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τους 4 προέδρους που είναι εδώ πέρα ο Αλαφούζος, είδε στην 7 βάση και δεν μπορεί να ο Παναθηναϊκός να κάνει τίποτα.
3: Καλά, ο Αλαφούζος κάνει τρομερά εγκληματικές λάθος κινήσεις όμως, εντάξει, ναι.
5: Ναι, αυτό ακριβώς, ότι αυτός που θα έρθει δεν μπορεί να είναι μόνο ένας ο οποίος, άντε εντάξει έχω λεφτά. Δεν είναι, τα λεφτά δεν σημαίνουν τίποτα από μόνο τους.
3: Καλά, σίγουρα, αλλά την τωρινή, για μένα την τωρινή στιγμή, νομίζω έχουμε φτάσει στο αδιαχώρητο, έτσι.
5: Ο κ. Καρυπίδης, καλός ή κακός, όταν ήρθε στον Άρη, τον φέραμε, δεν ήρθε.
3: Έτσι, καλά, εντάξει, όταν ήρθε στον Άρη, φίλε, ήταν καμένη γη, δεν υπήρχε τίποτα. Με ένα εκατομμύριο αγόρασε την ΠΑΕ. Άστο τώρα, μην ανατρέχουμε. Μην πάμε τόσο πίσω. Εντάξει, πολύ μαύρες εποχές. Πάρα πολύ μαύρες. Κατά μαύρες.
5: Ναι, εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι τον φέραμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αντί να είχαμε τότε την προνοητικότητα να έχουμε την. Να υπήρχε μια υγεία στον ΑΣ τότε. Ναι. Σαν οργανωμένοι, σαν απλοί φιλάθλοι και να απευθυνθούμε για να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την οικονομική δυνατότητα, φέραμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξελθεί σε αυτά που θέλαμε εμείς σε σχέση χρόνου που θα ανέβαινε ο Άρης στην Α για να...
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά εγώ άλλο λέω και σε εσένα και στο Βασίλη και σε όλους. Λοιπόν, θέλω να βγει ο ΑΣ, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, να μας πει τι γίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον, θέλει να πουλήσει ο κύριος Καρυπίδης, δεν θέλει να πουλήσει ο κύριος Καρυπίδης? Ποια είναι η αλήθεια?
5: Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει, διότι δεν είναι σωστό.
3: Πώς είναι σωστό? Τι λέτε ρε παιδιά?
5: Όχι,
3: πώς όχι, όχι?
5: Να σου πω γιατί.
3: Γιατί
5: αυτή τη στιγμή ο ΑΣ έχει ένα θεσμικό ρόλο. Δεν μπορεί να επεμβαίνει σε διαπραγματεύσεις, σε ενδιαφερόμενους, σε διοικήσεις και να δημιουργεί ειδήσεις και δεδομένα και γεγονότα χωρίς τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών.
0: Αυτό που είπα πριν.
5: Ναι,
3: δεν είπα να μας πούνε τι και πώς.
0: Δεν μπορεί να σου πει αόριστα κάτι ο Ραστέ. Ο Ραστένης κάνει ό,τι μπορεί στα τμήματα που έχει και στις συζητήσεις που γίνονται ιδιωτικά. Δεν μπορεί να βγει να πει στον κόσμο, παιδιά, συζητάμε αυτόν με εκείνον τον άλλον και τον παράλλο.
3: Δεν σου είπα αυτό.
0: Υπάρχουν νομικά συντήματα.
3: Δεν σου είπα αυτό το γεγονός. Σου είπα να μας πει αν είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούγονται όλους τους τελευταίους μήνες, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί να σου το πει.
3: Ωραία,
0: δεν μπορώ να σου πω άλλο.
3: Άρα με αυτά που λέμε, εγώ λέω καληνύχτα, τελείωσε. Μάλιστα, εντάξει. Το κλείσαμε το μαγαζί. Έγινε.
0: Το δουλεύουν οι άνθρωποι στον ερασιτέχνη, α δούμε τι θα κάνουν. Μπορώ να βγει να σου πει.
3: Ολοκλήρωσε λίγο, φίλε.
5: Καλά κάνουν και δεν μιλάνε. Αν έχουν κάτι σημαντικό και δεδομένο και οριστικό, τότε πολύ καλό θα κάνουν να βγουν να το πούν.
3: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
5: Δεν θα μιλήσουν ποτέ.
3: Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Yes.
3: Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω τι σου λέω, ρε Βασίλη.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό.
3: Ωραία. Δεν ξέρω ποιος θα βγει, ρε φίλε. Κάτι
0: ρε φίλε, πέρυσι στο βόλεϊ, άκου λίγο, πριν πάω στην ομάδα. Βγήκε σε μια συνέντευξη τύπου, είπε ο Ραστέχνης θα μιλήσουμε όταν έχουμε κάτι σίγουρο. Και έσκανσαν στη συνέντευξη τύπου ο Γιώργος ο Μιχαλίτσος, ο οποίος ήταν μπροστάρης.
3: Ναι.
0: Ήταν ο Γιάννης ο Κυριακίδης που ήταν μπροστάρης και ήταν και ο Μπόμπι ο Γιορντάνοφ.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν κάτι χειροπιαστό, είχε συζητηθεί, είχε γίνει ένα πλάνο, όλα αυτά. Βγήκαν, μας το εξήγησαν και πετύχαμε τους το στόχο που έχουμε βάλει όλοι μαζί. Εντάξει, με μπροστάρηδες αυτούς που σου λέω. Υπάρχουν και άλλοι στον Ερασιτέχνη, έτσι. Εγώ συνεργαζόμουν με αυτούς τους δύο στενά. Yeah. Οπότε και αυτό θα πω. Είναι ο κύριος Καντώνας, είναι ο κύριος Μαλτάς που είναι στο γυναικείο. Έχουμε ένα πάνω ένα στόχο, βγαίνουμε, το ανακοινώνουμε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Όχι βγαίνω, λέω σήμερα Δευτέρα αυτό, Τρίτη το άλλο. Μια χαρά είναι τα πράγματα.
3: Είναι. Κάτσε να πάρουμε το αυτό φίλο στο Viber, έχει καλέσει 35.000 φορές. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο φίλε. Λοιπόν, ποια φέτα αυτή νομίζω ανεβάζω. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Σας ακούμε, είστε στον αέρα.
6: Είμαι ο Τζίμι από Νέα Υόρκη.
3: Γεια σου, Τζίμι.
6: Γεια σας. Παιδιά, σας ακούω.
3: Ναι.
6: Η συμπεριφορά του Προέδρου.
3: Ναι.
6: Αυτό θέλω να σχολιάσετε. Δεν είναι η πρέπουσα αυτή.
3: Ναι. Για τον κύριο Καρυπίδη λέτε.
6: Γιατί ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Όχι, εγώ λέω Καρυπίδη, δεν λέω τον κύριο. Γιατί.
0: Μη.
6: Όχι, περίμενε. Τι έκανε. Είδατε τι έκανε.
3: Τι έκανε.
6: Δεν θυμάστε που βγήκε στο μπαλκόνι του και έκανε τα γεννητικά του όργανα.
3: Α, ναι, σωστό, βέβαια, έχει δίκιο.
6: Μπορώ να τον πω κύριο.
3: Ναι, από ό,τι λένε έτσι έγινε. Γιατί εγώ δεν το έτσι μη φάμε καμιά μήνυση. Ναι, λογικά έτσι έχει ακουστεί ότι το έκανε αυτό, όντως. Έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Έτσι, εάν ισχύει που λένε ότι ισχύει, έτσι λένε, δεν είναι
0: εκτεθειμένο.
6: Δεν είναι.
3: Η εκπομπή δεν υιοθετεί, ναι. Ναι, και εγώ δεν είδα. Ναι. Τώρα, εάν έχει συμβεί, εννοείται είναι καταδικαστό όσο δεν πάει. Δεν το συζητώ, ναι, φυσικά.
6: Λοιπόν, γι' αυτό και το γήπεδο είναι άδειο, έτσι.
3: Εντάξει, δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος Τζίμι. Έτσι και ο κάθε Τζίμι, που όντως, όταν. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο. Κάθε Καρυπίδης, άμα ήταν. Όταν, φίλε, βγαίνει ένας πρόεδρος και αν έκανε αυτή την κίνηση, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν λέμε ότι την έκανε.
6: Αντί να ρίξεις νερό στη φωτιά, βάζεις περισσότερη φωτιά. Δεν γίνεται. Και έτσι να έγινε, δεν πρέπει να το κάνει ο Καρυπίδης.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι κρίμα όμως, έτσι.
3: Ναι, ναι.
6: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
3: Έγινε, Τζίμι.
6: Με πείραξε πάρα πολύ.
3: Βέβαια, ναι, άμα ισχύει, βέβαια, όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ναι, είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Φέτος νομίζω. Καλή συνέχεια. Ναι. Να είσαι καλά, Τζίμι, να είσαι καλά. Λοιπόν.
0: Εγώ το αγνοώ το περιστατικό τώρα, όντως.
3: Έχουμε και ακροατές από τη Νέα Υόρκη. Τι άλλο
0: στη Νέα Υόρκη, τι ώρα είναι τώρα?
3: Νομίζω είναι 6 ώρες πίσω.
0: Πίσω? Τι λέω. Έχω και φίλο που δουλεύει τώρα στην.
3: Ή πίσω ή μπροστά. Όχι, αλήθεια σου λέω. Αλλά είναι σίγουρα 6 ώρες.
0: Το 6 είναι σίγουρο.
3: Ναι, δηλαδή. Κάτσε σου πω τώρα τι ώρα είναι.
0: Έχω ένα φίλο που πήγε για δουλειά στην Αλάσκα και μου στείλε μήνυμα.
3: Τι Αλάσκα, ρε φίλε, τι πήγε
0: στην Αλάσκα.
3: Να προσέχει πιγκουίνους.
0: Σεζόν.
3: Τι σεζόν, φίλε, στην
0: Αλάσκα. Με ένα γκρουπ ανταλλαγής φοιτητών τους βρίσκουν κάτι δουλειά.
3: Πόσο πει, 20.000 το μήνα,
0: δεν
3: παίρνει.
0: Ξέρω, ρε φίλε, δεν ρωτάω τα λογιστικά, ρε φίλε. Είναι συνάδελφο.
3: Συγγνώμη, μείον 7 ώρες. Μπερδεύτηκα με.
0: Μείον 7.
3: Ναι. Τώρα είναι 1/4 μετά μεσημβρίας.
0: Στην Αλάσκα τι ώρα είναι, μπορείς να δεις τώρα.
3: Αλάσκα, άσε με τρεις βροχή.
0: Δεν σε Αλάσκα τι ώρα είναι, είναι σημαντικό.
3: Κάτσε να δω
0: και ένα φίλο με εκεί.
3: Αλάσκα.
0: Σε όσου το έλεγα δεν το πίστευα, αν το μεταξύ, να ξέρει.
3: Ρε φίλε, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα, λέει. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, εκεί πέρα που πήγε. Εκεί πέρα που είναι ο φίλο.
0: Δεν φτάνει ο δορυφόρο εκεί.
3: Δεν φτάνει. Λοιπόν.
0: Ζούμε.
3: Ναι, τσεκούρα θεέ, πάρε την παέ. Άρι ντοκιμαντέρ, Αργιανά Ρακατερίνα.
0: Ορίστε.
3: Λέει ο φίλο Απόστολο.
0: Αυτό σημαίνει ότι είσαι πρωτοφόλη.
3: Θα μπούμε συμπαίκτε.
0: Όχι, εγώ δεν παίρνω πάνω.
3: Θα σε πάρω τεχνικό διευθυντή.
0: Δεν παίρνω εδώ.
3: Θα σε πάρω τεχνικό.
0: Εγώ θα πάρω το βόλι.
3: Πόσο έχουμε τον Ρέγες. Α, θα πάρει το βόλι.
0: Το βόλι, δεν ασχολούμαι ξανά με το.
3: Λοιπόν, ο φίλο ο Μπι λέει: στο ποδόσφαιρο με δύο μπαν ξεκινάμε την προετοιμασία. Ερώτηση είναι, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το τέρω.
0: Δύο μπαν.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Δεκάρη ανεβάζει όλο το story στο Insta με υπονοούμενα. Αποσωπηδικά. Καλά, εντάξει, άλλο κι αυτό.
0: Δεν τον ακολουθώ.
3: Άλλο για να κόπουλο μα βρήκε. Λοιπόν, μπορείτε να ζητήσετε από το Γιόλο να ανεβάζει και το πρόγραμμα του Σουκού. Νομίζω το ανέβασε το πρόγραμμα του Σουκού. Ο Κοκαλιώτης, συγγνώμη που λέω το πιθό, ο φίλος ο Νίκος.
0: Γιατί δύο, ρε, ένα ήξερα εγώ.
3: Ναι.
0: Πότε πήγε στα δύο? Ένα μπαν ήξερα ότι είχαμε.
3: Ναι, πήγαμε στα δύο και εγώ έτσι γιάσα.
0: Α, άνοδος.
3: Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: αν παίρναμε το κύπελο, τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά για Κάρι. Μας λείπει ένας τίτλος. Μέχρι να έρθει κάποιος καλύτερος, στηρίζουμε δίκηση. Διαφωνώ εγώ.
0: Τι διαφωνείς που δεν πήραμε το κύπελλο?
3: Όχι, ότι μας λείπει ένας τίτλος, μας λείπει. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν λίγο καλύτερη ίσως η κατάσταση. Αλλά το κύπελλο θα έβαζε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτή είναι η γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
0: Συγγνώμη, εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Φταίει που έχασε η ομάδα του κύπελλο πρόεδρος, αντικειμενικά μιλώντας?
3: Με ρωτάς?
0: Ναι. Εμείς δεν είμαστε πιο νωρίς στον κόσμο. Εσύ θεωρείς, αν Θωμάς, ότι φταίει το διοικητικό που χάθηκε ο τίτλος?
3: Σε κάποια πράγματα, διότι ακουγόταν πολύ έντονο ότι λίγες ώρες πριν το τελικό οι παίκτες ήταν αλαλούμ. Έτσι, άλλοι παίκτες με ένα άλλο ξενοδοχείο, κάτι βόλτες περίεργες, κάτι το ένα και το άλλο. Έτσι λένε, δεν ξέρω αν είσαι.
0: Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο.
3: Εγώ το έχω ακούσει.
0: Όταν θέλεις κάτι, για μένα, επειδή το έχω ζήσει και σε ποδοσφαιρική ομάδα και σε αντρική, το staff και όλα αυτά με είναι δεμένοι. Δεν υπάρχει αυτό. Το διοικητικό.
3: Ναι, στο κύπελο μπορείς να πάρεις και το κύπελο. Τότε. Εντάξει. Σίγουρα, okay, δεν φταίει ο.
0: Δεν μπορείς να το αποκλείς. Δηλαδή, αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή, αν ερχόταν αυτός ο τίτλος, δεν ξέρεις πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Όπως και δεν θα μάθουμε.
3: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ επειδή ήμουν και στη Σαντορίνη τότε και ήμουν έτοιμος να βουτήξω μέσα στο ηφαίστειο με αυτά που έβλεπα.
3: Υποθετικά δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Η ομάδα δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, στον τελικό. Διαφωνείς?
3: Όχι καθόλου.
0: Καλά ήταν, πρέπει να, δεν θυμάμαι χειρότερο τελικό να έχω δει στη ζωή μου.
3: Κάκιστος, δεν είχε και κόσμο, τώρα τραγωδία.
0: Τίποτα, κολλήρια έψαχνα.
3: Καλά, για το τελικό συγκεκριμένο, εντάξει, ναι, ο κάθε Καρυπίδης δεν φταίει, ρε παιδί μου, έτσι, αλλά...
0: Δεν στο προσωποποιώ, δηλαδή, πάει Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης το τέτοιο. Άξιζε να το πάρει, δεν άξιζε, το χάσε. Φταίει η διοίκηση? Όχι.
3: Α, δεν σχολίασε και την παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στον πάγκο?
0: Τι να πω τώρα. Είμαι και σε μια θέση που δεν μπορώ να το σχολιάσω. Α, δεν συμφωνώ.
3: Δεν συμφωνείς, εντάξει.
0: Δεν συμφωνώ.
3: Ανθρώπινο. Λοιπόν, το νέο μότο των καρυπηδικών, αυτό αναφορικά με το γεμάτο γήπεδο. Και επειδή είπε ο φίλος για το μαγαζί γωνία, αν έχω εγώ ένα μαγαζί και φτύνω μέσα στο καφέ των πελατών και οι πελάτες σας μετά από χρόνια θα το καταλάβουν, δεν θα το καταλάβουν, συγγνώμη, μια χαρά θα διάσει το μαγαζί. Κλάμ, εντάξει. Ωραία παρομοίωση.
0: Φαντάζει να πάρει κανένα τίτλο Γρηγορίου.
3: Εντάξει, τι να σου πω, άμα δούμε η Champions League φέτος στην Άρσεναλ, όλα τα περιμένω.
0: Εντάξει, η Άρσεναλ είναι ομαδάρα.
3: Ομαδάρα, μεγάλο κλαμπ, αλλά σου λέω, δε, μόνο Champions League.
0: Γιατί αποφεύγει να σχολιάσει τον Ολλανδό Χατζάρα που θέλω να τον ανανεώσουμε.
3: Τον Άρνε Σλότ. Ναι. Σλοτάω, τι να σου πω, φανατικά, ποιο σλοτάω.
0: Τι σλοτάω, τώρα εδώ λένε θα τον κάνω σε βόλο μέχρι το 29.
3: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, τραγωδία.
0: Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Ξανθός με την κοτσίδα, αλογουρά, ο τερματοφύλακας Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ποιος είναι αυτός?
3: Ναι, αυτός ο Ουκρανός δίνει σε off που τελειώνει το. Ναι.
0: Τον βλέπω στα παιχνίδια. Επειδή εγώ τώρα φέτος λόγω ξέρω ότι λείπαμε συνέχεια με αγώνες και τέτοια, τον βλέπω. Ποιος είναι αυτός?
3: Ληστής των τρένων γενικά.
0: Όντως. Εγώ διάβασα καλά σχόλια, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι είναι καλός τερματοφύλακας?
3: Λοιπόν, Καλαμαριά Δημήτρης λέει: επειδή ακούγεται,
0: ακούγεται
3: ότι κάποιος του ζήτησε την ομάδα και του έδινε 30, αλλά ζήτησε 38, μεγιστάνας θα ήταν αφού κόλλησε τη διαφορά των 8. Πολλά ακούγονται. Αυτό, εγώ αυτό δεν μπορώ, εσύ Βροχίδη. Την,
0: το Ράδερ Βιλά.
3: Ναι, δεν μπορώ, ρε φίλε, πια.
0: Μα στην Ελλάδα έχουμε μόνο Ράδερ Βιλά σε όλα τα θέματα.
3: Δεν μπορεί να βγει κάποιος να πει.
0: Ρε να βγει. Ρε, άμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί να βγει να σε πει τη γη.
3: Άλλο σου λέω, δεν λέω μόνο για τον ερασιτέχνη. Επίσης, εγώ σου λέω το άλλο. Το περιβάλλον του κύριου Καρυπίδη λέει ότι θέλει να πουλήσει, σωστά?
0: Τι λέει?
3: Και καλά ακούγεται ότι ο κύριος Καρυπίδης είναι ανοιχτός.
0: Έχουν ακουστεί όλες οι εκδοχές.
3: Ναι, ότι είναι ανοιχτές οι προτάσεις. Εάν όμως δεν
0: και επίσημα να το έχει πει αυτό.
3: Ναι, ναι. Ωραία, πες ότι έρχεται, ρε παιδί μου, να σου πω υποθετικά.
0: Εγώ, πες, έρχομαι
3: εγώ. Εσύ και έχεις τρία δις έχεις.
0: Ναι.
3: Και θες να πάρεις τον Άρη και δεν τι πουλάει ο Καρυπίδης. Τι θα κάνει ο κόσμος, δεν θα τρελαθεί?
0: Άμα του τη ζητούσα και μου έλεγε όχι,
3: ναι.
0: Εγώ θα έβγαινα να το πω στον τύπο.
3: Α, okay. Πολύ ωραία.
0: Δεν θα με συνέφερε. Άκου λίγο, το σκέφτομαι σαν οπαδός. Σαν επιχειρηματίας δεν θα έβγαινα. Αν μιλάμε εκτός ποδοσφαίρου, πάω να πάρω μια εταιρεία και η εταιρεία μου λέει: όχι, θες τη δίνουμε. Δεν θα βγω να το κάνω βούκινο, θα πάω παρακάτω. Ναι. Θα δω άλλες επενδύσεις. Γιατί και το ποδόσφαιρο επένδυσε. Εταιρεία, ναι, ανώνυμη εταιρεία.
3: Σωστά.
0: Θα δούμε. Όταν έχουμε ανακοινώσει, θα βγουν να τα πούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τρελαίνεσαι τόσο πολύ. Μάιο είναι ακόμα. Από βροχή σε ζέστη μας πάει.
3: Κάτσε, ρε φίλε, Ιούνιο μπαίνουμε. Τι, Μάιο είναι ακόμα.
0: Μάιο είναι ακόμα. Τι Ιούνιο, σε πάλι ημερολογήτηση, σε 12 μέρες μπαίνουν. 23 Μάιο δεν είναι. Ναι. 23 Μάιο.
3: Για το διαιτές συμβόλαιο του Γρηγορίου είχε γράψει κάποιος στο Φουμπού διαιτία συμβόλαιο δύο αγωνιστικών δηλαδή. Εντάξει, νομίζω όντως αυτό και κάποιος ακόμα το είχε πει. Επειδή δεν έχουμε Ευρώπη. Εντάξει, δεν νομίζω να τον.
0: Γιατί πότε είχαμε?
3: Διώξω τόσο γρήγορα. Η Ευρώπη εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Προκριματικά.
3: Προκριματικά.
0: Ναι.
3: Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Ο κύριος Γρηγορίου είναι πολύ συμπαθητικός σαν φυσιογνωμία. Αλλά ναι, τώρα καθαρά όσον αφορά το κομμάτι το προπονητικό. Εντάξει, προφανώς και δεν θέλει νομίζω κανένας Αριανός ένα τέτοιο μέσο, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω. Αλλά εντάξει, τι να πω. Νομίζω ο κύριος Γρηγορίου είναι ο τελευταίος που πρέπει να τα ακούσει, έτσι.
0: Ίσα από ό,τι διαβάζω από αυτούς που βλέπουν το παιχνίδι, ότι βελτίωσε πράγματα.
3: Ναι, ρε, τη βελτίωσε την ομάδα, αλλά τώρα τι να πεις, σε σκοτωμένα play-off, έτσι.
0: Χωρίς κίνητρο, γιατί πήρε το κύπελλο.
3: Τι να πούμε τώρα,
0: ναι,
3: έτσι.
0: Okay,
3: έχω άδικο.
0: Όχι, αλλά εγώ δεν έχω δει, δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι που δεν έχω δει.
3: Τι, οπότε, τι να πούμε τώρα.
0: Ό,τι είναι.
3: Παρακαλώ, χαίρετε.
7: Καλησπέρα, Μπάμπης.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Υπομονή.
7: Εσείς και νέοι ακόμα, εντάξει.
0: Τι νέοι, σαν κρεμισμένα τζάκια είμαστε.
7: Κοίταξε, στο μπάσκετ είμαστε καλά.
3: Καλά.
0: Είμαστε καλό δρόμο.
7: Καλά, θα πάνε, ναι, είμαστε, όχι, σε πολύ καλό δρόμο.
0: Σε πολύ καλό δρόμο, μια χαρά.
7: Ναι.
3: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
7: Γιατί συμμετέχει και ένας NBA εκεί.
0: Σωστό το λες.
7: Α, μπράβο. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε όλη η φάση, μην γελόμαστε τώρα.
0: Αυτός
7: το έκανε το κονέ, να είναι καλά το παλικάρι, γιατί νιώθει από μπάσκετ.
0: Ναι.
7: Νιώθει από μπάσκετ. Αν έχεις ένα γκάλι, πόσο σημαντικό είναι η ιστορία μιας ομάδας.
0: Ω, τεράστια, βέβαια.
7: Και το DNA. Παιδιά, DNA, πολύ δυνατό η ομάδα, να το βρει το δρόμο της.
0: Σωστό.
7: Το άλλο είναι αγκάθι μεγάλο.
0: Το ποδοσφαιρικό, λέει.
7: Αχ, εγώ που τόρισα το 70 εκείνο που ήμουν σε καλή ηλικία και το θυμάμαι, ξέρεις για μένα τι είναι, αλλά τι να κάνω, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Το μπαράζλασε.
7: Όχι, το 70, το κύπελο.
0: Α, το κύπελο.
7: Το κύπελο, ναι, ναι, πολλά χρόνια. Αλλά τι να κάνω, μπορώ να μην κάνω υπομονή. Θα χάσω τα εγγόνια μετά, δεν γίνεται. Αναγκαστικά.
0: Και εμάς πέντε κουρέματα μας έχουν μείνει. Να τα χαρούμε.
7: Τώρα, ναι. Κοίταξε, είναι δύσκολο. Ο ΑΣ βέβαια σίγουρα κάνει προσπάθειες. Αλλά να σου πω τώρα, ανέβασες και δύο τμήματα όμως. Κατάλαβες, και το βόλεϊ και το μπάσκετ γυναικών. Δεν πρέπει και εκεί να είσαι δυνατός. Σαν Άρης.
0: Πρέπει. Θα γίνουν κινήσεις, επειδή εγώ ήμουν στο βόλεϊ, γίνεται μεγάλη προσπάθεια γενικά.
7: Ναι, εκεί θα γίνουν, θα γίνει, εγώ το πιστεύω, θα γίνει. Εν ανάγκη δηλαδή μπορεί να συμμετέχει και ο ΣΕΑΟ εκεί. Δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί τα λεφτά είναι λίγα. Δηλαδή αν χρειαστεί θα βάλει πλάτη.
0: Ναι.
7: Δεν νομίζω ότι θα... δεν είναι 200.000 κάτω φορά ένα ρολόι 4 εκατομμύρια, τώρα δεν ακολουθεί εκεί. Και είναι και παιδί υποκατάλαβες.
0: Και Φεράρι πήρε καινούρια.
7: Βέβαια, αγόρι μου ήρθε εδώ.
0: Τα ξέρετε ρε όλα αυτά.
7: Και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, βέβαια.
7: Έρχεται και με βλάβη έρχεται, αν το δεις πώς κινείται και πώς συμπεριφέρεται μέσα. Φαίνεται ο άνθρωπος, το πρόσωπο.
0: Σωστά.
7: Και εδώ βρήκε αγάπη, βρήκε πράγμα εδώ που δεν το πήρε εμένα. Άλλο Αμερική, άλλο να έρθει σε μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα

0: πολύ για την υπέροχη συμμετοχή σας. Σε τι, από στιγμή στιγμή δίνουμε τη σκυτάλη στον Μίλτο Αυγερινό. 8 με 10 θα σας κρατήσει η συντροφιά βράδυ Σαββάτου, που λέει και το τραγούδι. Πιξλάξ, το λένε, ποιοι το λένε, όχι. Κάτσε Μιχαή.
1: Δεν ακούω αριστερό τέτοια.
0: Σταμάτα μου, ρε, τι να πω, από τι πετάει, την είπε πάλι.
1: Α, κομμουνιστέ τώρα, πιξλάξ. Γιατί έχω πάει εδώ με ξεναβλία πρώτο κάγκελο.
0: Τι έχουν οι αριστερό κομμουνιστέ.
1: Τίποτα δεν έχω, δεν είμαι κομμουνιστή.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Μια χαρά τα τραγουδάκια αυτά. Βράδυ Σαββάτου.
1: Πολύ ωραίο. Ναι, ρε, ξέρω ποιο λες, αλλά δεν ακούω τέτοια. Εγώ ακούω Φέρι, Ιακωβίδη, Ρία Ελληνίδου και τέτοια.
0: Επίσης, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Τι οι κομμουνιστές να ακούνε Φέρι και Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτή είναι η πρώτη. Γιατί άμα είσαι κομμουνιστής και πλούσιος. Καλά.
0: Λοιπόν, θα πέσουν τώρα να μας.
1: Εντάξει, είναι αξιολογική μου κρίση, δεν έχω στοιχεία.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάτε
1: και εσύ. Ο Μπάσμα έτσι μου έχει πει να λέω όταν λέω κάτι για να μην μπορεί να σε κάνει άλλο τίποτα.
0: Αστείευεται ο κύριο Βροχή. Λοιπόν, είπαμε πολλά. Είπαμε για μπάσκετ κυρίω.
1: Πάλι βρέχει έξω.
0: Βρέχει.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, είπε καλύτερα να σου μείνουμε και σπίτι μια μέρα να κάνουμε οικονομία. Λοιπόν.
1: Για να πάρει τον Άρη,
0: Ένα μπράβο. Λοιπόν, θα κάνω τώρα, θα στείλω τα χαρτιά σε αυτή την πολύ γνωστή εταιρεία που ακούγεται από D, την συμβουλευτική εταιρεία που ετοιμάζει τα έγγραφα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον Ραστέγνη και θα πάρω τι πάει. Εγώ το μόνο που θα πω, γιατί πραγματικά τα νεύρα μας έχουν γίνει τσατάλια. Δεν ξέρω ποιος αυτός, να μιλάμε και επίσημα, θεσμικός ρόλος και θεσμικοί παράγοντες. Να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν,
1: για ποιον λες τώρα.
0: Γενικά μιλάω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αλφα σίγμα λέγεται. Ερασιτέχνης λέγεται. Καρυπίδης λέγεται. Παναγιωτίδης λέγεται. Να βγουν να μας διαφωτίσουν. Υπάρχει κόσμος, έτσι, που καλός ή κακός, όλη του η καθημερινότητα είναι ο Άρης. Εγώ και εσύ κουτσά στραβά. Θα πάμε καλά.
1: Εμένα είναι ο Άρης καθημερινότητα. Αν δουλεύω στον Άρη. Ναι, τι.
0: Έχουμε και κανένα άλλο αποκούμπι. Έχει κόσμο που ασχολείται μόνο με αυτό. Δεν γίνεται να πέσει με τα νεύρα και του κόσμου.
1: Αδερφέ, επειδή τους ανθρώπους γνωρίζω, όταν υπάρχει κάτι θα μας το πούν. Τέλος. Το είπα 100 φορές. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Τι μήνυμα στέλνει και πάλι.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα ο Θόδωρος. Όχι, Καρυπίδης.
1: Πού ξέρεις.
0: Επίθετο δεν έχει πάντως.
1: Πού ξέρεις.
0: Μια το φωτογραφία, δεν νομίζω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχει πλάκα ότι αρκετοί φίλοι του Άρη βάζουν το χέρι τους με το μυαλό τους σε ξένη τσέπη για να πάρει ο Σιάο. Σπανούλι το βόλι. Τι λέει. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ακολουθεί Μίλτος Αυγερινός, τσεκούρα στο μας.
1: Βασίλης Βροχίδης.
0: Να έχετε
1: guest.
0: Ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και αύριο μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε,

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα...

0: και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι. Ελπίζω να ακούτε τον Μίλτο Αυγερινό που θα κάνει την εκπομπή Κίτρινο Σουκού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα σας ακούσω, θα μιλήσουμε όλοι μαζί με ελληνική μουσική και τραγούδια, όπως κάθε φορά. Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τις τραγουδάρες που θα βάλουμε αφιερωμένες σε όλους εσάς.

Λοιπόν, τακτοποιηθήκαμε εδώ πέρα. Μα κάνανε και ένα τηλέφωνο στο ξεκάρφωτο. Τα είχα φίλο σου, λέει άλλο. Το λέω ότι πάει εκπομπή και αυτό σε παίρνει τηλέφωνο. Τέλο πάντων. Δείξε μου το φίλο σου, ποιο είσαι. Θα πάμε και στι παραγγελίε τώρα. Προχωράμε στο επόμενο. Και ετοιμάζω τις παραγγελίες σας εδώ, γιατί ήρθε κάτι περίεργο.

0: Όπα, νάτος ο πρώτος τηλεφωνητής. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μίλτο Λεβέντη.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, Χρυσοπαπούς.
0: Δεν ακούγεσαι λίγο πιο δυνατά αν θέλεις?
1: Ο Χρυσοπαπούς είμαι, λέω.
0: Καλώς τον, χαρακτηριστική φωνή.
1: Καλά. Για πες μου να με βάλεις τη Μαρινέλα.
0: Να σε βάλω τη Μαρινέλα, ποιο θες?
1: Το Άνοιξε Πέτρα.
0: Θα το βάλουμε και αυτό, παραγγελιά σήμερα.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, θα το ακούσετε επόμενο, κατευθείαν.
1: Για να ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα τα θες.
1: Το μπάσκετ θα το μεταδώσουμε εμείς, από το γέλο?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, εντάξει, έγινε.
0: Θα το δείτε, θα μπείτε αύριο το πρωί, θα βγάλει ανακοίνωση ο Σανλής.
1: Όχι ακούστε. Αύριο το πρωί, σήμερα.
0: Αύριο το πρωί θα μπείτε για να διαβάσετε την ανακοίνωση.
1: Για σήμερα,
0: για ποιο μπάσκετ?
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι ρε, γιατί να κάνουμε τέτοια πράγματα, άσε μας τώρα.
1: Ξέρω εγώ, λέω.
0: Όχι ρε, εγώ νομίζω το αυριανό το δικό μας λες.
1: Το αυριανό εννοείται. Το αυριανό εννοείται. Εντάξει, έγινε, άντε.
0: Bye bye, θα τα πούμε. Γεια γεια.

Θα πάμε τώρα στο άλλο αφιέρωμα που έχουμε για, που ζήτησε ο φίλος για τη Μαρινέλα, που είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε πάμε να το συζητήσουμε αυτό το θεματάκι.

Αυτή είναι η Σωτηρία Μπέλου. Και πάμε στο μεγάλο το Στράτο τώρα. Έτσι κι αλλιώς ρεπορτάζ δεν υπάρχει, τι να πούμε τι.

Ο φίλος Ιωάννης δεν παίρνει τηλέφωνο για να μην διακόψει μουσικάρες. Πάρε βρε Γιάννη, δεν πειράζει, ξαναβάλουμε. 2 ώρες κοντά θα είμαστε εδώ. Και μισή τη φάγαμε, μια μισή ώρα ακόμα.

0: Τελεφόγγελντι, πάω να το σηκώσω. Αλό.
1: Γεια σου, Μιλτουά.
0: Χόσκελντι, ο Τουρ. Νέο Λιόρ.
1: Δεύτερο Μιλτουά.
0: Ντόν αυτά, ο Ντόν αυτά. Τσιπκάλα, τσιπκάλα.
1: Μπράβο, πουλάκι. Θα μας βάλεις τώρα τη χανούμη, θα αναγούσουμε.
0: Α, θες εσύ τέτοιο, ναι. Εθνικό προϊόν, θα βάλουμε.
1: Την Τουρκάλα.
0: Την Τουρκάλα, θα βάλω και την Τουρκάλα. Τέτοια εκπομπή τα βάζει όλα.
1: Άντε, μπράβο. Άντε, γεια.
0: Άντε, γεια, θα ακούσετε την Τουρκάλα όπως και να έχει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο ωραίο. Μέχρι να ψάξω να δει η Τουρκάλα.

Η Βηγένη, έχουμε τα φιλιά της Μάριον σε όλους μας. Μουά, μας τα στη Λόλα. Κάνω και χητικά εφέ. Άντε, Αριανάρα, τσουκ τσουκ τρουκάλες. Και σεντονάκια έχουμε, έχουμε σεντονάκια, αυτά τα πλωμένα, ξέρετε.

0: με το περικαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Περάστε.
1: Θέλεις να πεις κάτι για τα σεντονάκια ή τυχαία το βάλες?
0: Το έβαλα μετά τις σουρκάλες, έχει νόημα.
1: Δεν το κατάλαβα, γι' αυτό πήρα να κάνω μια ευκρίνηση.
0: Για πες την να.
1: Την ώρα που έβαλες, όχι, εννοείται πως το κατάλαβα.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Πρώτα εμείς θα κουνήσουμε σεντόνι στην πόλη, να το ξέρεις αυτό. Και ο Χάκης το έχει βάλει στοίχημα αυτό από το 10.
0: Μακάρι να το κερδίσει.
1: Το εύχομαι ολόψυχα.
0: Εμείς να δεις.
1: Έτσι, άνοιξε. Την ώρα που έβαλε στο στράτο, άκουγα το παιδί με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν το αγαπημένο του θείου μου που με κόλλησε τον στράτο από τον Πειραιά ήταν αυτός. Και η αρρώστια του με το στράτο ήταν ότι έπαιρνε αεροταξί, ήταν έμπορος στο λιμάνι του Πειραιά. Ψαριών.
0: Ναι.
1: Και πέρανε αεροταξί και ερχόντουσαν το βράδυ εδώ για να ακούσουν ξημερώματα. Το στράταρο και να γυρίσουν πίσω. Που τελειώνα τη δουλειά. Οπότε αν το πιέσει το υπονοούμενο, αν χωράει.
0: Χωράει, δεν χωράει, εγώ θα σμπρώξω, θα το βρω χώρα. Τι στεναχωρίζει.
1: Έτσι. Έτσι θα σμπρώχνουμε και τους δίπλα.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου.
0: Φιλάκια.
1: Βάμος.
0: Βάμος, βάμος.
1: Έτσι μια μέρα μου.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει: πόσο φαρδί τέτοια είναι η ομάδα Ολυμπιακός. Στη μισή του τύχη να είχαμε. Πρώτον, του χαρίζει την έδρα του Final Four Παθαναϊκός που κίνησε γη και ουρανό για να φέρει στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ. Δεύτερον, με τα εισιτήρια του ημιτελικού που δεν μπήκαν οι κάτοχοι της Φενέρ και μπήκαν τζάμπα άλλοι τόσοι του Ολυμπιακού και το κερασάκι στην τούρτα, τραυματίζει το μοναδικό σέντερ της Ρεάλ για τον τελικό. Όλα συντρέχουν στο να το πάρουν, αλλά ποτέ μη λες ποτέ άμα δεν λήξει ο παιχνίδις.

Και συνεχίζουμε έναν μεγάλο πάλι, ένα ωραίο τραγουδάκι που εντάξει τώρα έτσι κι αλλιώς θα το χάσουμε. 29 του μηνός δεν θα έχουμε τρένο.

0: Ο Κυρσάκοτας λοιπόν που παίζει αύριο με εμάς έκανε στο Game 3 μια δήλωση ας πούμε και λέει έχουμε παίξει δύο πολύ δυνατά μάτς με αντίπολο τον Άρη, μάτς πραγματικά επίπεδου playoffs. Έχουμε πλέον και ένα τρίτο πολύ δυνατό μάτς στην έδρα μας. Πιστεύω ότι είχαμε αρκετό καιρό να προετοιμαστούμε σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις. Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά βεβαίως θέλουμε την νίκη για να συνεχίσουμε και κατόπιν να τελειώσουμε τη σεζόν, την οποία θεωρούμε επιτυχημένη με τον καλύτερο τρόπο. Θες να βγεις τρίτος εσύ τώρα, με το έτσι θέλω, ε.
1: Στα άλλα κουράγιο που έχω, κι αυτό θα μάθω.
0: Κι αν σου κάτσει...

Και όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος για την τύχη, για την ατυχία, εμείς είμαστε άτυχοι γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο μάλλον δεν θα τα καταφέρει να αγωνιστεί. Οπότε έχουμε ένα καλό χαρτί καμένο για αυτό το μάτσο το αυριανό. Δυστυχώς η τύχη μας γύρισε εδώ την πλάτη. Δεν πειράζει, θα πάμε εμείς και θα το χτυπήσουμε όπως και να έχει.

Και με ενημερώνει ο Γιώργος ο Τριγκέρι, λέει, κάνει το pre-game του τελικού και δήλωσε ότι σε όλη την Ευρώπη απίστευτη ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μπράβο του. Γιατί μερικοί, λέει, μας το παίζουν στη Θεσσαλονίκη, εχθροί του Πειραιά. Ποιος καλέ. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Πόσα τραγούδια γράφτηκαν για αυτόν.

0: Κάποιος κρούει την πόρτα, πάω να ανοίξω την πόρτα, παρακαλώ περάστε. Ναι.
1: Άρα,
0: τι έπαθε αυτός, δεν ξέρω κάτι.

0: Παρακαλώ.
1: Άρε καημένε.
0: Τι έγινε πάλι? Ζωρίστηκες?
1: Άρε καημένε.
0: Ναι, πάρε παρακάτω. Αυτό. Κάποιος που ζορίζεται.

0: Champions League.
1: Ωραία πραγματάκια έχουμε, εντάξει.
0: Μας έχεις τρελάνει τώρα, πλάκα κάνεις, θέλω να πω σπίτι και δεν μπορώ.
1: Κάτσε λίγο ακόμα, τελειώνω, άντε. Mm-hmm. Πάνε στο διάλειμμα και μετά θα προλάβεις ένα δεκάλεπτο.
0: Θα ακούσω μετά το σπίτι, ναι, γιατί τώρα είμαι στο μαγαζί ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Μάμα. Bye bye.
0: Και αν έχεις καμιά αναγνώριση κλείσεων εκεί πέρα.
1: Χε. Επαυτώθηκα σιγά τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα για πάμε παρακάτω, εμείς στη δουλειά μας, αυτό στη δουλειά του.
0: Έτσι, βάμος.
1: Βάμος, βάμος.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εγώ διάλεξα αρκετές όμορφες διαφημίσεις για να σας προσφέρω. Θα επανέλθουμε τάχιστα πίσω και θα έχουμε περισσότερο τζερτζελέδικα τραγούδια. Θα αφήσουμε λίγο τις ζεμπεκές και τα τέτοια και θα πάμε σε τραγούδια του καλοκαιριού όλοι μαζί. Άμα θέλετε στο σπίτι, χορέψτε. Προς το παρόν, κάντε λίγο υπομονή και έρχομαι. Δεν είναι απειλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο. Χόρεψε Λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Καλά.
0: Καλά, δεν βλέπεις εσύ τον τελικό?
1: Όχι, φεύγω για το χωριό, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, δεν μου λες, έλα.
1: Αυτοί που μένουν εδώ, σε ποιο κανάλι το έχει να τους πω να το βάλω?
0: Αν δεν ξέρω που το παίζει. Κάτσε, περίμενε, σε πω τώρα, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Nova Sport Prime.
1: Nova Sport, να σε καλά.
0: EuroLeague TV και Nova Sport Prime.
1: Τι ώρα θα κλείσεις?
0: Θα κλείσω στις 10. Γιατί μετά είναι ο Αλέξανδρος, τον ακούς. Προλαβαίνεις. Ωραία. Γεια, γεια. Μια χαρά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. 1-9 είναι η Ρεάλ. Μόνο 8 πόντους διαφορά, καλά είναι. Θα μου πείτε ακόμα νωρίς είναι.

0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ο Τριγκέρι κάνει το pre-game του τελικού και δήλωσε σε όλη την Ευρώπη απίστευτη ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μπράβο του, γιατί έτσι μερικοί μας το παίζουν και στη Θεσσαλονίκη, εχθροί του Πειραιά.
1: Όχι εχθροί του Πειραιά, σιγά τώρα.

19-26 είναι το μάτς για όσους ενδιαφέρεται. Μάλλον αυτό βλέπετε εσείς. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο πρώτο λεπτό. Η πρώτη περίοδος και άλλωστε 19-26 και τώρα ξεκινάμε.

0: Έχουμε τηλέφωνο, πάμε να σηκώσουμε την γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Καλώς το να, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Δεν μου λες ένα τραγούδι μπορείς να βάλεις?
0: Πες με, εκτελούνται παραγγελίες.
1: Ναι, γι' αυτό, επειδή σε βλέπω είσαι σε όλα έτοιμος. Που λέει για τον Άρη Άρη της Μακεδονίας, είσαι το καμάρι. Έχω να το ακούσω πολύ καιρό αυτό.
0: Θα το βρω.
1: Υπάρχει περίπτωση?
0: Ναι. Θα το βρω.
1: Και αφιερωμένο σε αυτό που σε πήρε τηλέφωνο.
0: Άντε βρήκες, μην ασχολείσαι.
1: Έγινε, γεια σου.
0: Γεια.

0: φίλος ο Τάσος λέει σήμερα στη μουσική έχεις ρέντα, λέει, γι' αυτό σε ακούω Τάσο Άνω Γλυφάδα. Αφιερωμένος στον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα.
1: Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στο ντουνιά.
0: Πάντως χαίρομαι για το Γιάννη, σαν μωρό παιδί παναγυρίζει τα καλέθια του Ολυμπιακού.
1: Με χορό και με τραγούδι, μ' αγκαλιές και με φιλιά.
0: Ελλάδα, για τον βλέπει.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Θα ήθελα παρακαλώ μια αφιέρωση σε μια καρδιά που την αγαπάμε πολύ.
0: Ευχαρίστως, πείτε τι αφιέρωση θέλετε.
1: Πειρατικός εκεί, έτσι.
0: Εδώ πειρατικός, ναι. Yellow πειρατικός.
1: Σωστά πήρα, λοιπόν.
0: Σωστά πήρατε, ναι.
1: Εκεί το αίμα στάζει από την καρδούλα. Και η αφιέρωση πρέπει να είναι έτσι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Σε μια ψυχή εδώ στα δυτικά.
0: Α.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Να βρούμε ένα τέτοιο καλό τραγούδι, θέλετε.
1: Ναι, ένα καλό, αλλά να μην έχει τρακτέρ μέσα γιατί έχει παλιές τίμησες.
0: Θα παίξω ένα επόμενο που κολλάει με αυτό και μετά θα σας βάλω ένα καλό εσάς.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά σε βρίσκω. Σ' ακούω καλά δηλαδή.
0: Καλά είναι, καλά είναι, μόνο που έχουμε ένα τύχημα με τη μέση. Μας έπιασε η μέση και δεν ξέρω τι θα κάνω. Και έχω να σηκώσω οικοδομή αύριο.
1: Όλη την οικοδομία.
0: Είπα να ρίξω πρώτα 3 ορόφους και μετά 4, αλλά θα τους πάω και τους 8 σε μια μέρα να τελειώνουμε.
1: Ατλαντά.
0: Τι να κάνω.
1: Ο Ατλαντάς.
0: Θα σε φωνάξω στα πλακάκια όταν φτάσουμε.
1: Πάλι στο σκύψιμο.
0: Τι να κάνω, τα χαμηλά δεν τα μπορώ.
1: Στο γονάτισμα. Τι λέει εκεί πέρα, μια χαρά, εντάξει.
0: Τι να λέει, και ενές μαύρες Κυριακές. Τελειώσαν όλα τα πράγματα.
1: Δεν παλεύετε,
0: τίποτα.
1: Δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε. Δεν θέλω να δω τίποτα άλλο.
0: Τι θα δούμε τώρα, πού θα πάμε.
1: Μου λείπει εκείνο το τετραωράκι στο γήπεδο.
0: Καλό είναι εκείνο, ναι. Τώρα πότε ξεκινάμε εμείς, Αύγουστο?
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου, κάτι είναι και αυτό. Ιούνιος, Ιούλιος, 3 μήνες κοντά.
1: Εγώ σου λέω, σκέφτομαι πάρα πολύ αν η ομάδα πάει όπως ακούγεται, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, για προετοιμασία Σερβία, να πάω.
0: Να πάμε.
1: Να πάω να δω φιλικό. Οπότε κανονίζεις, κατάλαβες.
0: Στο Ζλάτι μπορεί να πάμε, θα είναι ωραίο, να ξέρεις.
1: Στο Νόβισαρ κάτι ακούστηκε, δεν το ξέρω σαν...
0: Και τα δύο, ναι, θα δούμε ποιο θα κάνει.
1: Μάλιστα, ωραία είναι δηλαδή προς τα εκεί. Οπότε θα κανονίσουμε να πάμε παρέα, πάρουμε και τη Μαρίνο μαζί μας.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και θα κάνουμε ένα τριμεράκι εκεί πέρα, πάμε να δούμε το φιλικό, ένα φιλικό που θα κάνουμε εκεί. Λίγο να ξεχαρμαγεί.
0: Ναι, εννοείται να πάμε εδώ κοντά, να κάνουμε μια εκδρομούλα να πάμε για ένα διήμερο, τρίμερο.
1: Άσχημα θα είναι, μια χαρά. Α, κανονίσουμε και άλλη παρέα, όσα αδέρφια θέλουν.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Να βάλουμε, να βλώσουμε κανένα πούλμα και ανέβουμε όλοι μαζί να κάνουμε την τρέλα μας.
0: Γιατί όχι, γίνεται αυτό, το οργανώνουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Εδώ αρχίζουν να ψάχνουν να βρούμε τις τέτοιες, πώς το λένε, αφιερώσεις. Ζητάνε αφιερώσεις τα παιδιά. Και εγώ δεν μπορώ να τα κάνω.
1: Τώρα φοράς την μπαντάνα στο κεφάλι, το γαρίφαλο στα αυτή.
0: Το γαρίφαλο στα αυτή, ναι, και παίζει. Ναι.
1: Και η καρδιά πίσω με το βέλος που στάζει αίμα.
0: Όλα, όλα αυτά.
1: Πειρατικός Μίλτος.
0: Μίλτος πειρατικός, ναι. Για το επόμενο τέταρτο θα μπορέσω να τα κάνω όλα μέσα.
1: Θα κάνεις παρέα με το Ζάκη το πειρατικό.
0: Βρήκα και τέτοιο, εδώ οι ακροατές σε ακούσανε και λέει μέσα, πάμε.
1: Έτσι, έτσι, ξεκίνα.
0: Φύγαμε, άντε, το βρίσκουμε. Λεωφορεία έχουμε, οδηγούς έχουμε, το οργανώνουμε και φύγαμε.
1: Αυτά είναι, πάμε. 50 άτομα κάνουν την τρέλα μας.
0: Και ξενοδοχεία θα βρούμε, ένα 50 λεωφορείο και 40 πηγαίνει, δεν πειράζει. Θα το βρούμε και θα κάνουμε.
1: Για την Αριανάρα.
0: Λοιπόν, το οργανώνω από τέτοιο, μόλις μάθουμε ποιο είναι το προπονητικό κέντρο και πάμε.
1: Έτσι.
0: Αν είναι το Ζλάτιμπορ, είναι φοβερή περιοχή. Ναι. Όταν λέμε φοβερή, φοβερή. Θα μας πει και ο Θείος Αντώνης που ξέρει.
1: Με τον Νόβισαντ.
0: Το Νόβισαντ είναι μια μεγαλούπολη, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο.
1: Τι απόσταση έχει από αυτό που λες στο μέρος του Ζλάτιμπορ?
0: Έχει, έχει. Mm. Έχει, το Νόβισαντ είναι πολύ κάτω από ό,τι ξέρω. Α, πιο κάτω και από το Βελιγράδι.
1: Εξαρτάται που θα γίνει και το φιλικό. Μπορεί να γίνει σε καταστάσεις που θα κάνουν την προετοιμασία ή μπορεί να γίνει σε...
0: Α, ναι, μπορεί να κολλήσουμε. Πάμε εμείς για ένα διήμερο, 3 μέρες ταξίδι, μία, ξέρω εγώ, ένα δεκάωρο να πας και ένα δεκάωρο να γυρίσεις και πάμε. Δύο διανυκτερεύσεις και είναι ό,τι πρέπει.
1: Έτσι. Για τα χρώματά μας.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι.
1: Για αυτά, τίποτα άλλο δεν μας νοιάζει.
0: Και για την καψούρα μας και για την παρέα μας και είμαστε παρέα και καλό και θα το κάνουμε όλο.
1: Έτσι, πουλήσουμε την τρέλα του Αριανού να βγούμε και έξω εκεί παντού. Ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις δύσκολες, άμα κάνεις ένα τέτοιο. Δείχνει αλλιώς, ρε παιδιά, να...
0: Σαφώς δείχνει.
1: Δείχνει αλλιώς. Δείχνει την τρέλα τη δική μας και την κάψα που έχουμε για αυτή την ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να είναι ψηλά. Αλλά έτσι, όταν δείχνεις στα χαμηλά ότι είσαι... Εντάξει, δεν είναι και τα χαμηλά τώρα. Τώρα είμαστε στη μέση.
0: Ναι.
1: Όταν στη μέση λοιπόν που είμαστε και βρισκόμαστε εδώ και χρόνια, δείχνουμε την κάψα μας και την τρέλα μας ότι είμαστε εκεί πορωμένοι και άρρωστοι, φαντάσου τι έχει να γίνει όταν θα είσαι στα ψηλά. Θα μάθει όλη η Ελλάδα πώς να πανηγυρίζει.
0: Ωραίο.
1: Ωραία φάση θα είναι αυτή. Θα το κανονίσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, ας μάθουμε τώρα που θα είναι. Μην το πάει στη λεπτοκαριά.
1: Καλή εκδρομούλα είναι και εκείνη, αλλά πάμε τα μάξι.
0: Πάμε τα μάξι, ναι. Θα δούμε. Ας μάθουμε πρώτα που θα είναι και βλέπουμε.
1: Λεπτοκαριά, εντάξει. Εγώ στη λεπτοκαριά ήμουν 3-4 χρόνια εκεί.
0: Όλοι περάσαμε από εκεί, τι νομίζεις.
1: Με προετοιμασίες και τέτοια. Ωραία είναι, αλλά εντάξει. Άλλη φάση τώρα να πάρει και η Σερβία, να κάνεις την τρέλα σου, πουλήσεις την τρέλα στους Σέρβους εκεί, να πάθουν την πλάκα τους. Να πούνε αυτοί είναι βλαμμένοι, να πούνε, δεν υπάρχουν. Αυτό όμως πρέπει να δείχνουμε, ότι είμαστε βλαμμένοι. Εκεί. Ό,τι και να είναι, όσο και να μας πληγώνεις, τόσο μας πορώνεις. Έτσι δεν είναι το σύνθημα?
0: Ακριβώς αυτό είναι το σύνθημα.
1: Έτσι πρέπει να το ακολουθούμε όμως.
0: Okay. Θα παίξω τώρα μια αφιέρωση. Έχει μια αφιέρωση που έχω για τον Αλέξη που θα είναι μετά.
1: Έτσι.
0: Αλλά βρήκα και το τέτοιο, γιατί μας πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος εδώ πέρα και λέει ότι το βρήκα το τρακτέρ.
1: Κλαμμένο ήταν.
0: Δεν ξέρω που είναι. Το βρήκε ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, χαιρετώ το ράδιο Καψούρα.
0: Πάμε το ράδιο Καψούρα, γεια σας. Θα βρέψουμε και λίγο έκο. Ναι, γιατί μετά έρχεται ο Μάστορας.
1: Μετά έρχεται ο Ποχίτο.
0: Ναι, ο Ποχίτο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τα λέμε, άντε.
2: Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Λοιπόν, διάβασα ένα ωραίο μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο. Καλησπέρα Μίλτο, παίζουν οι άλλοι Final Four. Τα 2/3 της Ελλάδος θέλουν να χάσουν και το 1/3 βλέπει ραντεβού στην Κέρκυρα με την Καρέζη. Δεν θα γίνεται Άρης ποτέ, Θάνος. Συμφωνώ και συνυπογράφω 1000%. Ποτέ δεν θα γίνεται Άρης, ποτέ. Η Μάριο είναι ετοιμάζει για την εκδρομή. Φύγα!

0: Λοιπόν, τώρα ένα αφιερωμένο από τον Αλέξη τον Πόχο. Το δίνω εδώ τέτοιο.
1: Απορώ και ξύστε με. Γιατί άλλοι να έχουν λεφτά και να καλοπερνούνε κι άλλοι να μην βρίσκουν δουλειά, να πάνε να δουλεύουνε. Why?

Χρήστο, το κρατάω για ένα τέτοιο βίντεο, θα κλείσω τώρα. Το κρατάω για την επόμενη εκπομπή, το μήνυμά σου. Αυτός που σε έκλεψε.

0: φάρμακι είναι και εκείνο.
1: Το έχω ακούσει, θα τα φτιάξω εγώ εκεί που πρέπει, θα το χαμηλώνω. Στο υπόσχομαι, στην επόμενη φορά, Χρήστο, θα το παίξουμε.

Αλέξη, ετοιμάσου, έρχεται η σειρά σου. Θα σε κάτσω διαφημίσεις, θα χαιρετήσω τον κόσμο και εσύ βάλε τα κοκοψόξια ψήλια και κάνω τι θες.

Λοιπόν, φτάνει εγώ για σήμερα. Ο Μίλτος Αυγερίνος σας χαιρετάει. Να δείτε και το Final Four έτσι με την ησυχία σας. Ακούστε εδώ τον Αλέξη. Και είναι μάγκας και καραμπουζουκλής και καρταφετζής και όλα τα κάνει. Είναι γνώσης μουσικής. Φτου φτου φτου. Με έδωσε το πεντάρκο για να τα πω όλα αυτά. Ευχαριστώ Αλέξη, καλό ήταν. Κάθε φορά με βέβαια ένα πεντάρκο όπως ένα σε κάνω ευλογλόγια. Μια χαρά είναι. Τα λέμε εμείς τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα αλλάξουν και λίγο οι ώρες.

0: γιατί τα Σαββατοκύριακα πλέον θα είναι γεμάτα, αρχίζουν οι εκδρομές και εμείς που δουλεύουμε σε εκδρομές Σαββατοκύριακα έχουμε πολύ φόρτο. Υπόσχομαι να μην χαθούμε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ όλους, ήταν ένας πολύ ωραίος χειμώνας, το περάσαμε πάρα πολύ καλά. Άντε τώρα εγώ να σας κεράσω λίγες διαφημίσεις.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γέλο Radio και 101,7. Το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του. Χορεύοντας με τους λύκους, 10 η ώρα αυτή τη φορά.

θα βάλω τα δυνατά μου για να ακολουθήσω λίγο την ιδέα του Μίλτου Αγγελινού. Τον οποίο το χαιρετώ και το έχουμε υπομονή για το καλοκαίρι.

και ένα μόνο έχω να πω, στέκομαι στην κουβέντα ενός φίλου ακροατή, ο οποίος είπε άριστα δεν θα γίνεις ποτέ, και το λέει αυτό, το διαμηνεί για το ότι συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης ήταν αυτός που έκλεινε μαγαζιά παίζοντας την Πέμπτη με γίνει τεράστια διαφήμιση με τον Άρη στην Ευρώπη. Δεν θα γίνεις Άρης ποτέ, όσο και, όσες και επιτυχίες να φέρεις, γιατί εδώ αυτή η πόλη διαθέτει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, που ενδεχομένως κάποιοι προσπαθούν να την αλλάξουν τεχνιέντος ή δολίως. Πάντως εύχομαι να παραμείνει έτσι όπως είναι. Καλησπέρα στη Γλυκίτα τη Μάριον, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρες επίσης πολλές στα ξενάγια μας, από όπου μας ακούν. Εμείς θα ξεκινήσουμε πολύ επιθετικά σήμερα. Είπα θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το ρεύμα του φίλου συμπαραγωγού Μίλτου Αυγερινού, όπως και προχθές έκανα το ίδιο σχεδόν με τη Μάρια. Δεν ξέρω αν το κατάφερα ή αν θα το καταφέρω και σήμερα. Πάμε.

Λοιπόν, συμπεθέρα και παλιό σικαριώτικος, ή κανονικά πρέπει να τον αποκαλέσουμε μόνο σικαριώτικο, γιατί έτσι είναι το σωστό. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι προβλέπω ότι παρόλο υπήρξε μια πολύ μεγάλη άνθηση που έχει να κάνει με το παραδοσιακό τραγούδι και, τους παραδοσιακούς χορούς, προβλέπω ότι τα επόμενα χρόνια του, μετά από 15-20 χρόνια, τα πράγματα δεν θα είναι έτσι όπως σήμερα, παρόλο που τα πανηγύρια ανθίζουν. Ανθίζουν όμως από την πλευρά της διασκέδασης, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από έκφραση και από κυκλωτικούς χορούς, γίνεται πιο ζεστός, πιο ερωτικός θα έλεγα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε καταφύγει πολύ στα δημοτικοφάνη, και αυτό έχει να κάνει σε όλα τα ακούσματα που έχουν σχέση με την παράδοση, που έχουν ρίζα στην παράδοση, είτε αυτό λέγεται νησιώτικο, είτε λέγεται στερεολαβίτικο, να το πω έτσι, αυτά που συνηθίζουμε να λέμε κλαρίνα, είτε ακόμα και στα ποντιακά, ακόμα και στα κριτικά, υπάρχουν πολλές πλέον καινούργιες δημιουργίες, οι οποίες κατ' εμέ λίγο ξεφεύγουν, παρόλο που παραμένουν στην ίδια φόρμα. Πάω σε ένα ακόμα νησιώτικο από τα αγαπημένα μου.

Ακούσαμε λοιπόν το ωραία που είναι την αυγή από την Λέτα Κόρε και πάω ευθύς αμέσως στα μηνύματα. Ειδικά το δεύτερο αγαπητέ Κωνσταντίνε είναι σήμα κατατεθέν, συγγνώμη, της πόλης, έτσι. Και ο Δημήτρης από την Καλαμαριά λέει έχει κάνει ένα η Σαντορίνη γκάσε η όμορφα κορίτσια. Εγώ τον τρολάρω λίγο και του λέω η Μύκονος και λέει η Άννα γεννήθηκε στη Σαντορίνη, η Άννα Μόρ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χρήστος, καλησπέρα από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη. Καλή ακρόαση σε όλα τα Αριανά και λίγο περισσότερο στα Αριανά που πάνε για δουλειά όπως εγώ. Καλή εκπομπή, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Δουλειά. Τι έχουμε, νύχτα. Τι έκαμε, αδερφέ Χριστό. Πιστεύω να είσαι και εσύ security. Λοιπόν, η γλυκίτα τη Μάριον είναι εδώ. Ναι, λέει εδώ, έτσι λέει και στο μιλτουά. Καλή εκπομπή, σε ακούω. Ευχαριστώ, Μάριον. Για να δούμε πόσο είναι το σκορ. Γιατί με ενδιαφέρει και πάρα πολύ προσωπικά εμένα, αλλά λέω τώρα ρε παιδί μου, για να μην νομίζουν ορισμένοι ότι δεν θέλω να λέω για τίποτα. 61-65 προς τα Real Madrid, που νομίζω ότι έχει και τρεις απουσίες, έτσι. Νομίζω. Α, και κάτι που πρόσεξα βλέποντας, εννοώ μας παροτρύνει και μας παρακαλεί ο coach Μπαρτζόκας να αποφεύγουμε τις απομολογίες ιδιαίτερα προς τους νεκρούς. Να πω τι πώς. Να μην πω τώρα. Να μην πω που πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Έχει ρίξει κάτι καντήλια στα θεία, το οποίο εμένα με θλίβει τώρα. Τέλος πάντων, ας μην εκτράπω. Πομπούλα έχουμε σήμερα Κυριακή βραδάκι. Ας περάσουμε όμορφα και μην ασχοληθούμε με τέτοιου είδους κυρίους. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Πηγαίνουμε ακόμα σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βιολίστα και πρόκειται για τον Νίκο τον Χάτσο, φοβερός βιολίστας, Καβοντορίτικο. Καμιά φορά η μουσική, ξέρετε, μας μαθαίνει και η γεωγραφία.

Λοιπόν, ακούσαμε και το καθοντορίτικο και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι καλό θα είναι και προτρέπω μάλλον να γράψετε παιδιά ή εγγόνια σε κανένα οδείο για να αρχίσουν να ασχολούνται λίγο με τη μουσική, εκτός ότι η μουσική διευρύνει και μεγαλώνει την οξύτητα του πνεύματος και της σκέψης, αν το θέλετε. Από την άλλη πλευρά, η ενασχόληση με την μουσική φέρνει μεγάλη χαρά στο σπίτι, γιατί όταν αρχίζει ο νέος αλλά και ο μεγαλύτερος να δημιουργεί, οι υπόλοιποι του ιδίου περιβάλλοντος αρχίζουν και ζητάνε πραγματάκια, παίξε μας και εκείνο, παίξε μας και τ' άλλο, και έτσι σιγά σιγά στρίνονται τα μικρά οικογενειακά ή φιλικά γλέντια. Και από ένα όργανο γίνονται δύο, μπορεί και περισσότερα, λέει τώρα ο Χρήστος. Σε McDonald's δουλεύω και επειδή αύριο αργεί αγάρ, όλο το βράδυ θα έχουμε λαϊκό προσκύνημα. Βέβαια, αύριο σας γιορτάζει τώρα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε μια εβδομάδα αργότερα. Σε κατανοώ απολύτως. Τώρα στη Γερμανία θα βγουν όλοι κουτσί στραβή και λοιπά, γιατί τις Δευτέρες που δεν εργάζονται αυτοί είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωραιότατα. Να πάω εγώ τώρα λοιπόν και στο επόμενο τραγούδι. Έχω άλλο μήνυμα που δεν το διάβασα. Όχι. Λοιπόν, πάω στο συγκεκριμένο που ζητήθηκε κιόλας.

πολυπολιτισμική πόλη η Θεσσαλονίκη, με πολλές μουσικές επιρροές. Μετά το 1914 έχουμε την πρώτη προσέλευση, να το πω, προσφύγωνα από την ανατολική πλευρά. Ορόσημο γενικότερα και η ορεινή Χαλκιδική για το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, με πολλά ακούσματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε εμείς ένα τώρα πιο ανατολικό.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σμάναγας. Πάω στα μηνύματα Τροχάνη, λέει τώρα ο Στράτος. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή να έχεις. Ψάχνουμε τον Μανώλη και τον Χρήστο, μήπως τους πήρε το μάτσο πουθενά. Κάτι ακούσει και τώρα ότι ο σκηνοθέτης μόλις μπήκε σπίτι. Από την άλλη πλευρά, αγόρι μου, αυτοί έχουν μπλέξει τώρα εκεί πέρα με εξετάσεις, να μου διαβάζουν παιδιά και καταλαβαίνεις. Είναι, τι να σου πω, Ο Κωνσταντίνος από την άλλη πλευρά μιλάμε, είναι χυμαρόδης, σταματάει να θέλει παραγγελίες και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Πάμε τώρα σε ένα πάλι από την ίδια περιοχή, Καπαδοκία, αλλά έχει φτάσει, κοιτάξτε να δείτε τι δύναμη έχει η παράδοση. Έχει φτάσει μέχρι και την κεντρική Μακεδονία, ενώ η βάση του είναι, όπως είπα, στην Καπαδοκία, πέρασε και από Κωνσταντινούπολη και από Θράκη και από βόρειο ανατολικό κέντρο.

Ο Κόνιαλης λοιπόν ή αλλιώς το Κόνιαλη και όπως είπαμε ρίζεις από την Καπαδοκία και αυτή έχει φτάσει η φήμη του και χορεύεται ιδιαίτερα από πρόσφυγες σε τρελαίνονται για τον Κόνιαλη. Εγώ όταν το πρώτο άκουσα το κομμάτι λέω όπως έχω πει και για πολλά αλλά μαν την τούτο και ήμουνα πιτσιρίκι 14-15 χρονών, τα άκουσα από έναν πολύ καλό κλαρινίστα και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εμείς ακούσαμε από τον Μάνο Κουτσαγγελίδη, έναν βιρτουόζο του κανονιού ή του κανονακίου, θα πρέπει να το πούμε, να το εκφράσουμε, ένα βυζαντινό όργανο το οποίο διαβάζει στην βυζαντινή μουσική και όχι στο κλασικό δυτικό τρόπο πεντάγραμμο, ένα πολύ φοβερό όργανο όπως και το σαντούρι άλλωστε. Και λέω ότι τα γλέντια τα ελληνικά. Εάν πεις ότι θα στήσω ρε παιδί μου ένα γλέντι παίρνοντας τρία κομμάτια από αυτή την περιοχή, τρία κομμάτια από την άλλη, τέσσερα από την άλλη, δεν υπάρχει σταματημός. Πλούσιο το ρεπερτόριο, η στιχουργική μπορεί να μοιάζει γιατί δέχεται μάλλον παραλλαγές, πάρα πολλές, αλλά από την άλλη πλευρά ο πλούτος είναι τεράστιος. Σύρε να πεις τη μάνα σου.

Λοιπόν, Σύρινα Πιστημάνος από την Σοφία Παπάζογλου, παραδοσιακό Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το δημοτικό τραγούδι μεταδίδεται πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, με ελάχιστες παραλλαγές. Για να δούμε όμως εδώ τι γίνεται στη συνέχεια. Ωραία. Πάμε σε ένα πολύ

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σπυρνέκος Μπάλος. Είπα ότι το προηγούμενο κομμάτι που έμπαινε με το στίχο «Άιντε και λέλε, λέλε, λέλε, ποιος ασήκησα και εμένα στο παζάρι περπατή», σηματοδοτεί την είσοδο του Χατζιαβάτη στο θέατρο Σκιών. Η αγαπητή Φωτεινή, καλησπέρα, λέει Αλέξανδρε, τι λέει αυτός, πάστουρμα θέλει. Και όντως, ο Κόνιαλης αναφέρεται στο μπαστουρμά. Όντως, είναι ένα τραγούδι που έχει σχέση με τους Μερακλίδες. Με το ντούζικο, με το μπαστουρμά, δηλαδή το ντούζικο κατά τους Κωνσταντινοπολίτες, ήταν ένα μικρό ποτηράκι ή στενόμακρο ρακί, που συνοδευόταν με πλούσιους μεζέδες, όχι φαγητού, δηλαδή να φας, να σκάσεις, αλλά να συνδυάσεις τη γεύση του πιωτού με το φαγητό και να γίνει μία μίξη στον ουρανίσκο που να ευθαίνει την καρδιά και όχι μόνο τη γλώσσα ή το σώμα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από την έκφραση. Από την έκφραση και μόνο. Μπορεί να προδιαθέτεται η ψυχή του ανθρώπου από γεύσεις του στόματος, αλλά το κυριότερο είναι οι γεύσεις του αυτιού, τα ακούσματα. Εκεί είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν,

Και τούτος ο σκοπός, χασάπικος, όχι χασάπος, από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς ή να πάω πρώτα στα μηνύματα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Ειλικρινά, πίστεψε με, προσπαθώ να μεταφέρω απλά ό,τι έχω μάθει. Εάν τώρα μπορέσω και βάλω ένα ψήγμα άμμου πάνω σε αυτό που λέγεται ελληνική μουσική, θα είμαι πολύ ευτυχής. Και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάω και ξεσηκώνω εγώ κάτι κομμάτια, ρε παιδί μου.

0: Ρε καλώς τα παιδιά. Γεια σου Καραγιώζο.
1: Γεια σου Καραγιώζο.
0: Τι έγινε ρε άτσουλε, τι χαμπάρια.
1: Καλά Καραγιώζο και στα δικά σου.
0: Και στα δικά μου, ρε παντρεμένος είμαι, αλλά μαύρο ξυφέρω ξαναπαντρεύουμε. Νιόνιο, τι έγινε, τα φέρατε τα Στέφανα. Να σκέψη μου, θα τα φέρει η Μαριέτα σε λίγο.
1: Καλώς τους, καλώς τους κουμπάρους.
0: Να δεν έπαιρνε τον κουμπάρο που είναι Λεβέντη, ήθελε να πάρει τον Παλμαγιώρο που είναι 800 χρονών.
1: Σταμάτα βρε να κατηγορήσει τον γαμπρό.
0: Καλά, δεν μίλησα εγώ. Παιδιά τα Στέφανα λοιπόν, Καραγιώζο είπαμε τα φέρνει σε λίγο. Τα φέρνουν οι άνθρωποι από το Αθωπολείο. Ωραία, τα κάνατε φαρδιά τα Στέφανα. Δια ποιο λόγο, να τα έχουμε και για την κηδεία. Σταμάτα βρε, σταμάτα γρουσού.
2: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, πρόκειται για ένα κομμάτι. Ωραία που είναι εισάκεντος και σηματοδοτεί, όπως είπα και προηγουμένως, για άλλον ήρωα, για άλλον χαρακτήρα του θεάτρου σκηνών. Τούτη εδώ τη φορά όμως για το γνωστό Διονύση, έτσι, το Νιόνιο, αλλιώς όπως συνηθίζουμε να τον λέμε. Ένα θέατρο σκιών που, εκτός από το ότι καταδεικνύει και αναφέρει όλες τις ντοπιολαγές και βάζει το Ελληνάκι, το Ελληνόπουλο, τον Έλληνα να συντεριάξει πλήθη ιδιωμάτων και ακουσμάτων και να φτιάξει μια μικρή αλυσίδα πολιτισμού σε εισαγάγει και σε λοιπά ιστορικά στοιχεία. Εδώ είναι η παράσταση, ο γάμος του Μπαρμαγιώρου. Φοβερή, φοβερή. Για όποιος δεν την έχει δει, να μην κάνει καιρό να καθίσει να την ψάξει στο YouTube. Είναι φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς σιγά σιγά και πηγαίνουμε και σε άλλο κομμάτι. Αρχοντονιός ή αλλιώς Προσφυγοπούλα, Χρόνης Αϊδονίδης.

Λοιπόν, ακούσαμε και την προσφυγοπούλα. Μηνύματα άλλα δεν έχω, Κωνσταντίνε μου, το παίξαμε προχθές το τρεγαντιράκι. Ο Δημήτρης λέει άντε του χρόνου και στα δικά μας, γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Γιουρολίγκα, νικώντας τη Ρεάλ, δεν θυμάμαι το σκορ τώρα, ευθύς αμέσως όμως θα σας το πω, 92-85, εμένα λίγο με ενδιαφέρει, έως καθόλου θα έλεγα, αλλά από την άλλη πλευρά, ναι, εύχομαι και στα δικά μας, που έλεγε και ο Τσάνης με την Μίνου. Εγώ καλούμε όμως να συνεχίσω και να πάω σε άλλο τραγουδάκι. Για να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε εδώ.

0: Χάι, καλά και δωρήνο, βρε, καλό στο φίλο μου, τι έγινε ρε Λακέρδα. Σολομό, καλά μωρέ, μπέρδεψα τα ψάρια, τι να κάνουμε, τι χαμπάρια, πώς πάει. Χάι, να γίνει το γάμος, βεβαίως γίνεται το γάμος, ο μπάρμπαρς μου παντρεύεται, μικρός στα βάσανα. Χάι, να μπαίνει κι εγώ, να λέει και του χρόνου. Όχι και του χρόνου ρε παιδάκι μου στο γάμο. Ακού και του χρόνου. Καλά 40 θα πει στον ανθρώπων. Ε, καλά 40 βεβαίως. Έφερες δώρο. Ε, τον δώρο φέρνει αδερφός μου αρό. Α, ο αρό θα το φέρει. Ε, άντε παίρνα μέσα. Δεν πρέπει. Θες να σε κεράσουμε τίποτα. Δεν θες, δεν πειράζει, το τρώγω. Άντε, παίρνα. Πάμε. Πάμε μέσα.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τώρα πιανού είσοδος είναι. Λέει ο Θωμάς. Ο Εβραίος, όχι ρε παιδί μου, αμάνατος ο Θωμάς. Αμάν βρε Θωμά, αμάν βρε τα αγόρι μου, αλλά και μπράβο συνάμα. Θα κάνω τώρα στίχο. Και μπράβο συνάμα, εν το άμα και το θάμα τα βρίσκεις όλα βρε, πασά μου. Και οι στίχοι λέει είναι κορακίσκα, δεν σημαίνουν τίποτα. Έτσι δεν είναι. Να σου πω την αλήθεια, Θωμά μου δεν το έχω ψάξει ποτέ, αλλά έτσι νομίζω. Δεν μπορεί να είναι... αραμαϊκά αυτά, βίζω, πρίμα λαγκητάζω κλπ. Έσπερο λάμο σαβαγέ. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Και τώρα που μου το λες, πρέπει να το ψάξω κάποτε. Λοιπόν, να αλλάξω εγώ όμως τοπίο. Και να πάω λίγο προς τα δυτικά, προς την Ήπειρο. Το καλοκαίρι επισκέφτηκα ένα φοβερό πανηγύρι στο δυτικό Ζαγόρι και συγκεκριμένα στη Βίτσα, το οποίο έχει διασωθεί ως άειλος πολιτισμός από την UNESCO, όπου διαρκεί 3 ημέρες από τις 14 Αυγούστου 15 με λήξη τη 16η, άσχετα αν είναι εργάσιμη ή όχι, προσέξτε το. Άσχετα αν είναι εργάσιμη, όχι 16η. Η ορχήστρα εκεί πέρα στείνεται κατά την υπηρώτικη ζυγιά, δηλαδή με ένα ή δύο κλαρίνα, λαγούτο, ντέφι και βαριά να βρεθεί κανένα μπάσο ή κανένα κιθάρα, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το τοπίο φανταστικό, σχεδόν με στη χαράδρα του Βίκου. Δροσιά πολύ, ακούσματα φοβερά σαν τούτο εδώ, αλλά και το επόμενο που θα ακούσουμε. Πάμε να...

Πολύ σωστά συμπληρώνει Δημήτρης από την Καλαμαριά για το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε για, για την είσοδο του Εβραίου. Και γράφει συγκεκριμένα Εβραίος, σαλονικιώτικο, ισπανικές λέξεις, άρα σε φαραδίτες. Πάρα μα πάρα πολύ σωστά αυτά που μας μεταφέρεις, αδερφέ, φίλε Δημήτρη από την Καλαμαριά. Τώρα, θα ξαναγυρίσω λοιπόν στην Ήπειρο με, με δύο κομμάτια. Το ένα είναι ο Κωνσταντάκης που θα το ακούσουμε. Πριν όμως θα ακουστεί το Καπέσο. Εμβληματικά κομμάτια και τα δύο της, το ένα της περιοχής του Ζαγόριου. Αλλά το Καπέσο είναι από τα τελευταία χωριά του δυτικού Ζαγόριου.

Και προσέξτε την ώρα που τραγουδά ο τραγουδιστής το λαούτο από πίσω. Ακολουθεί την αρμονία και τη μελωδία συνάμα χωρίς φανφάρες και το κλαρίνο κάθεται σιωπηλό, περιμένει την ώρα.

κάποια στιγμή πήρε, όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα ανδρικά ονόματα τα αλλάζουν και τα πηγαίνουν σε ΙΤΑ σίγμα. Κωνσταντής, Γεωργής, Αλεξανδρής κλπ.

0: Στο κλαρίνο ήταν ο Σταύρος Καψάλης. Επίσης φοβερός βιρτουόζος του κλαρίνου. Και συνοδεία του στο λαούτο αείμνηστος Σταύρος Ζώτος. Εμείς θα κάνουμε τώρα μία μικρή στροφή και θα πάμε σε κάτι πιο λαϊκότερο που έχει σχέση με αυτό που λέμε τα τραγούδια του Μπερδέ.
1: Παπαγγελίστρα μου,

0: Είχα παραμάδερ βαγινόντα.
1: Κύριε Σταυράκη,
0: ίσα πάμε για το γάμο.
1: Το βλαχάκι πήρε την κόμινα.
0: Θα την κόψω με την πρώτη.
1: Ίσα.
0: Βάδιζε, νόντα, βάδιζε. Βάστα να βαρύσω την πόρτα.
2: Και χτυπάει στο ρυθμό του ζεμπέκικου, έτσι.
1: Τι γίνεται, Καραγκιόζη, ποιος χτυπάει έτσι?
0: Για να βαράνε ζεμπέκικο, ξέρω ποιος είναι. Ρε καλό στα παιδιά. Γεια χαρατάν, Καραγκιοζάκη Μάκα.
1: Γεια σου, ρε Σταύρο.
0: 5 και 5, 10.
3: Και 5, 15.
0: Μάκα, ήρθαμε να πάρουμε την κόμινα.
1: Α, δεν γίνεται, παιδιά, την έχει πάρει ο μπάρμπας μου ο Γιώργος.
0: Θα τη δώσει ισοζύγιο.
1: Ισοζύγιο.
0: Παιδιά, περάστε μέσα να πάρετε ό,τι θέλετε, αλλά μην χαλάσετε το γάμο, γιατί δεν σηκώνει. Αδερβάκι Καραγιοζάκου, ο Σταύρος, ο Τζίμης, ο γιος και να μαμείς αφαλοκόφτρας ξηγέται σπαθί.
1: Κι εγώ ξηγέμαι ξουράφι.
0: Μου μπαίνει.
1: Σου μπαίνω.
0: Αδερβάκι, φτύνω και κολύμπα.
1: Και έκανε,
0: φτύνω και κολύμπα.
1: Ξαναφτύσω γιατί πατώνω.
2: Φοβερός, ευρηματικός. Ευρηματικός, εφάνταστος. Δεν υπάρχει το θέατρο. Συγγνώμη. Το θέατρο σκιών και το μεγάλο ταλέντο στον καραγκιοζοπαίκτη είναι αυτή η αλλαγή των φωνών μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ μελετά διαλόγους, αλλά και πόσο πολύ προσέχει τις φωνητικές του χορδές. Ποιο είναι το πρόσωπο τώρα που αναζητούμε με αυτό το ηχητικό, με αυτό το τραγούδι, τον Μποχώρη? Ποιος εισέρχεται στη σκηνή, έτσι, γνωστό, το λιοντάρι της Νεμαίας, έτσι να πω το προσωνύμιο. Λοιπόν, να πάμε εμείς σε κάτι άλλο. Να πάμε. Ευθύς αμέσως.

Για τα μηνύματά σας λοιπόν εδώ στο Viber 6936-512-099 και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είναι 12 παρά 10.

και ακολουθήσουμε με Κοσπάλος. Λοιπόν, ή αλλιώς το κομμάτι με τίτλο «Καλέσει Παναγιά μου και Αγιά μου Φωτεινή». Ή εμείς τώρα θα γυρίσουμε και πάλι στα τραγούδια του Μπέρντε.

Τραγούδια λοιπόν που ίσως να μην έχετε και σκοπούς που ίσως επαναλαμβάνω να μην έχετε ξανακούσει. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι ο θησαυρός της λαϊκής μας παράδοσης, γιατί λαϊκό δεν είναι μόνο ό,τι έχει μπουζούκι, λαϊκό είναι ό,τι τραγούδι μιλά με μια γλώσσα λιτή, μεστή που να την καταλαβαίνει οποιοσδήποτε πάσα ένας, που έλεγε και ένας καθηγητής μου, και να χτυπά κατευθείαν στην καρδιά χωρίς πολλά πολλά. Εγώ θα κλείσω σήμερα με ένα κομμάτι το οποίο εμείς το έχουμε μάθει με τον τίτλο Καλαματιανό, έτσι. Αλλά δεν είναι ο σωστός τίτλος αυτός. Κανονικά λέγεται ο Μεγάλος Καλαματιανός. Καλαματιανός είναι είδος χορού το οποίο είναι 7

Ρόδο και στο συγκεκριμένο οργάνικο έχει αρκετά μέρη και γι' αυτό αποκαλείται και θα πρέπει έτσι να τον λέμε όλοι μεγάλο Καλαματιανό. Εμείς θα τα ακούσουμε από την Εσπουγιάτινα. Έτσι τελειώνουν όλα τα μεγάλα γλέντια. Όλες οι μεγάλες πανήγυρες. Πάμε. Γιατί πρόκειται για ένα κομμάτι που παίχθηκε για τον Αντώνη Αμυράλη ακόμα και σε αρμόνικα, έτσι. Και όχι μόνο. Κάτι δεν μ' άρεσε εμένα τώρα εδώ πέρα. Για να κάνω ξανά. Να εκθέτει τώρα ασύστολα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το διορθώσω, δεν μπορεί να πάει με ένα κόντρα του το δω τώρα, ορίστε. Έτσι έκλεινε και κάθε παράσταση του Καραγκιόζη.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Said my baby left this town.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

it is. Why don't you come on back to the

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Give it to me now.
1: I know it.